0: ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: στους 103,3.
1: Σε λουλούδι θα άνοιξε, δρόσο στα λιά του Μάη.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κινιάλας Εθιούδη οργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο γεύμα και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σχοινιά Λασιδίου ετοιμάζουν μια αξέχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 731 075 και 6977 281 019.
1: Εγώ σου ζήτησα νερό και εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη Live.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
3: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: ψηφίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ιουλία Καλυμάνη Live.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
2: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
3: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
2: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
8: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

Με αυτό το τραγούδι κανονικά θα πρέπει να αφήσουμε όλο να χορεύουμε, γιατί είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό. Λες και είμαστε 5 λεπτά μετά τις 6, όχι στο Real FM στο Μαρούσι, αλλά σε μια παραλία, δεν θα πω πίνοντας μοχίτο, γιατί πραγματικά είναι 6 ώρα το πρωί. Τέλος πάντων, θα ταξιδέψουμε ότι είναι 4 η ώρα το απόγευμα και πίνουμε μοχίτο. Λοιπόν, Real FM 97 και 8, όπως είπαμε, μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ. Στεφανία Κασίμα, Αλέξανδρος Κόντης, ο Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια Κούτρα, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.

0: Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. 17 Ιουλίου, Παρασκευή. Και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν η Μαρίνα, ο Μαρίνος, η Αλίκη, η Αλεξάνδρα. Η Αλεξία, όχι όλες. Λοιπόν, η Αλέκα, Σάντρα, Σάσα, αυτά τα ονόματα γιορτάζουν, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Μαρίνας, της Μεγαλομάρτυρος. Εγώ η αλήθεια δεν ήξερα ότι σήμερα γιορτάζουν οι Αλεξάνδρες, θα είμαι ειλικρινής. Νόμιζα ότι έχουμε μία τέλεια Αυγούστου, 30 πόσο είναι, 31, ναι, κάπου εκεί. Και το Μάρτιο Αλέξιος. Αυτά, δεν ήξερα κάτι άλλο για σήμερα. Λοιπόν, πάμε στον Κερούλη. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και ξανά το μεσημερό απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά με μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταθερή, δεν θα έχει κάποια αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37, στα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς. Εδώ στην Αττική, μέχρι έθριος ο καιρός, 24 με 36 περίπου βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και Θεσσαλονίκη επίσης έθριος, μπορεί το μεσημεράκι στα γύρω ορεινά να υπάρχουν κάποιες τοπικές βροχούλες, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Αυτά.
1: Μόνο αυτά.
0: Όχι, έχω και άλλα για τον καιρό. Αν θες, γιατί έρχονται και σαραντάρια τις επόμενες
1: μέρες. Καλημέρα και από μένα, καλημέρα.
0: Έρχονται και σαραντάρια τις επόμενες μέρες, μην νομίζεις. Οπότε νομίζω.
1: Αυτό θα γίνει γύρω στην Κυριακή με Δευτέρα.
0: Ναι, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν. Έτσι προβλέπουν. Τις επόμενες μέρες μπορεί και 40-41.
1: Καιρός ήταν, λες, ή θα μπορούσαμε να το έχουμε αποφύγει αυτό το πράγμα.
0: Καιρός ήταν, δεν έχουμε καθόλου.
1: Πέρυσι είχε πιάσει 40
0: ευρώ. Εγώ το καταλαβαίνω από από τα τέρατα που βγαίνουν.
1: Να σου πω, τα τέρατα στην περιοχή σου βγαίνουν και με μικρότερη θερμοκρασία, νομίζω.
0: Όχι, όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, ναι.
1: Ναι, κάνουν πάρτι.
0: Κάνουν πάρτι. Λοιπόν, είδες, τώρα από πατέρατα. Τα τέρατα, παιδιά, για όσους. Ακούτε τυχαία την εκπομπή, είναι κατσαρίδες. Λοιπόν, θα έπρεπε να το ξέρετε.
1: Νομίζω όταν ακούει η τέρας ο κόσμος, πάει το μυαλό του κατευθείαν στις κατσαρίδες.
0: Δεν νομίζω, μπορεί να πηγαίνει και κάπου αλλού η αλήθεια. Δεν είναι ο απόλυτος χαρακτηρισμός για ένα τόσο μικρό σατανικό πλασματάκι.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι το αντίπαλον δέος για τον άνθρωπο που έχει δημιουργήσει η φύση. Πώς έχει δημιουργήσει, ρε παιδί μου, σκύλος, γάτα, κάτι
0: τέτοιο. Τέτοια λέγε μου, αυτά που μπορείς να με παίρνεις κάθε βράδυ τηλέφωνο να μου τα λες. Να γελάω, μπας και δεν τις φοβηθώ.
1: Άκου τώρα, δεν την έχω πρόχειρη. Θέλω να τη βρω όμως. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα.
0: Ποια έρευνα, ρε εσύ, τώρα.
1: Επιστημονική, κάτσε, ρε παιδάκι. Μπορεί να μιλάμε με ντοκουμέντα.
0: Ποια επιστημονική, δεν έχεις δει το βίντεο.
1: Άκου να δεις τώρα. Η κατσαρίδα έχει 6 πόδια. Δεν έχει 8.
0: Τι λες τώρα.
1: Τα περισσότερα από τα έντομα έχουν 8 πόδια.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Άκου να δεις τώρα. Ο ρυθμός του περπατήματός του.
0: Ναι.
1: Του ζώου αυτού.
0: Η Βάσια απ' έξω από το τζάμι.
1: Άκου να δεις με το που φαίνει στο μυαλό σου το ρυθμό περπατήματος που περπατάει η κατσαρίδα.
0: Ναι.
1: Δεν ανατριχιάζεις λίγο.
0: Με το που τη βλέπω να τριχιάζω εγώ.
1: Κάτι λέει ότι κάνει αυτός ο ρυθμός στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Θέλω να βρω την έρευνα, να έρθω εδώ πέρα εμπεριστατωμένα, να στην αναλύσω. Θα σου διαβάσω.
0: Ωραία.
1: Θα σου διαβάζω κανένα μισάωρο για τις κατσαρίδες.
0: Αν δεν προλάβουμε και δεν τη βρεις και στις διακοπές μην ανησυχείς.
1: Θα σου τη στείλω σε mail.
0: Audiobook. Λοιπόν, το βίντεο το είδες.
1: Ποιο βίντεο.
0: Παιδιά, το έχουμε αναδείξει στο Ενικός από χθες. Το παίξαν όλοι με ένα βίντεο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά. Ο άντρας μου είπε: θα ήθελα να σου στη θέση τη να έχει γίνει viral μέχρι και στο αστερισμό τη Ανδρομέδα.
1: Με την κοπέλα αυτή στις Ηνωμένες Πολιτείες που
0: λοιπόν,
1: είναι live.
0: Είναι μία δημοσιογράφος
1: που είναι στο πέτο τη Ρεσί.
0: Εδώ στο Boost εμφανίζει μια κατσαρίδα.
1: Δεν είδα το βίντεο. Είδα το θέμα. Είδα τη φωτογραφία μόνο με το ζωάκι αυτό, δεν θέλω καν να αναφέρω.
0: Είναι.
1: Στο πέτο, πραγματικά πάνω στο σακάκι της. Η κοπελίτσα ατάραχε, αλλά δεν ήθελα.
0: Υποδειγματικός επαγγελματισμός.
1: Δεν θα ήμουν ατάραχος αν ήμουν στη θέση
0: αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Υποδειγματικός επαγγελματισμός. Δηλαδή δεν έχω τι να πω. Εγώ βέβαια τον είχα ομολογώ, θα είχα φύγει εννοείται. Μην είχα πάθει και ανακοπή στον αέρα. Αλλά μπράβο της. Μπράβο της. Δηλαδή πραγματικά. Το είχε καταλάβει, εγώ νόμιζα ότι στην αρχή.
1: ότι δεν το είχε καταλάβει.
0: Λέω που αποκλείεται να περπατάει αυτό το τέρας πάνω και μην το είχε καταλάβει.
1: Αύξηση κατευθείαν, φίλες και φίλοι, στο αμερικανικό δίκτυο.
0: Μπράβο στην κοπέλα, μπράβο. Λοιπόν.
1: Παναγιά μου, τώρα άνοιξα τον ενικό και μου ήρθε.
0: Είδες που στόπα, γι' αυτό μην το βλέπεις. Κουνιέται κιόλα, το έχουμε κάνει να κουνιέται και ένα γκυφάκι. Καλημέρα στον Παύλο, πρωινό από τον Ντίσελτος και στο Γρηγόρη. Είδες που στάπα. Όσοι δεν το είδατε, παιδιά, το βίντεο, μπείτε στο ενικό να το δείτε και κλείστε το μετά. Όχι το ενικό, το βίντεο. Γιατί είναι λίγο τραγωδία.
1: Φτιάξε το λιγάκι, άκου να δεις. Μπορεί να βάλεις λίγο να το επιξελάρεις. Που λέμε και σε εφημερίδες. Δεν θέλω να το βλέπω.
0: Αν δεν βλέπεις το εντομάκι, το είδες, Νίκοση. Εντάξει, δεν τα χάνει αυτά. Λοιπόν, σε λίγο θα μας πει ο Σταυρακάκης τα παραπολιτικά του Μουντιάλ. Ποιος θα πάει, ποιος δεν θα πάει, στον τελικό, ποιος θα είναι ο διαιτητής.
1: Πόσο θα στοιχίσει το εισιτήριο.
0: Όλα αυτά θα μας τα πει όλα τα κουτσομπολιά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τα παραπολιτικά, τα pre-games.
1: Νομίζω είναι γύρω στις 5.000 δολάρια. Ναι. Το μέσο κόστος του εισιτήριου. Αυτό το είχα διαβάσει πριν την έναρξη του Μουντιάλ. Θέλω να ρωτήσω το Δημήτρη. Όχι, δεν ξέρω πόσο έχει κοιμαθεί, αν έχει πλειοδοτήσει κάποιος πλέον. Γιατί πραγματικά αυτό το Μουντιάλ έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Καταρχάς, προς το τέλος του, από τη φάση των 32 και έπειτα, οι αγώνες είναι πραγματικά, έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, έχουν ανατροπές, είναι suspense. Παίζεται και ωραίο ποδόσφαιρο, όχι στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά με πολύ πάθος, με πολύ ψυχή βλέπεις τους παίκτες. Επίσης, αυτό το hydration break με έχει χαλάσει πάρα πολύ. Ναι. Έχει παραβιάσει κάτι που στο ποδόσφαιρο ήταν ιερό
0: αυτό
1: και δεν το πειράζομαι καθόλου. Το hydration break είναι αυτό που γίνεται στο 22,5 ή στο 25 λεπτό. Σταματάει ο αγώνας.
0: Μάλιστα.
1: Και καλά, ναι. Τώρα, για να πιουν νερό οι παίχτες.
0: Καλά κάνουν οι άνθρωποι.
1: Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να ισχύσει, Στεφανία μου, γιατί το 90 λεπτό ήταν απαραβίαστο.
0: Ρε εσύ, είναι εξαντλημένοι οι άνθρωποι, ούτε νερό με τους αμπιζαμβείς.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Καλά
1: κάνανε.
0: Άκου
1: να δεις. Ποτέ δεν προβλεπόταν αυτό και στις πόλεις όπως η Ατλάντα, ας πούμε, ή άλλες που γίνονταν οι αγώνες, δεν επικρατούσαν καιρικές συνθήκες που θα δικαιολογούσαν αυτό. Δεν γίνεται στο Κατάρ, ας πούμε, το καλοκαίρι. Και στο Κατάρ το είχαν βάλει το Νοέμβρη. Τον Μουντιάλ, αν θυμάστε, το 2022.
0: Βέβαια,
1: για να μην υποστούν αυτοί οι παίκτες αυτές τις συνθήκες. Τέλος πάντων, το παρακάμπτουμε αυτό. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα και κάτι που ξεχώρισε το φετινό Μουντιάλ. 48 ομάδες επίσης. Δηλαδή στην αρχή.
0: Και
1: στη φάση
0: νομίζω ότι στο επόμενο συζητιούνται να είναι και περισσότερες.
1: 64. Δεν ξέρω. Δηλαδή στις 48 ομάδες εγώ δεν μπορούσα να το παρακολουθήσω. Όχι μόνο να δω τους αγώνες. Εντάξει, okay, ήταν και περίεργες οι ώρες. Αλλά να keeping track, που λέμε και στο χωριό μου,
0: ναι,
1: για να δω τι κάνει κάθε ομάδα.
0: Εγώ
1: τι παίκτες έχει.
0: Το βλέπα μέχρι το προηγούμενο Μουντιάλ, φέτος δεν έχω δει.
1: Μέχρι το
0: 22
1: ξέραμε ποιες είναι οι ομάδες. Δηλαδή
0: ναι,
1: μπορούσα
0: ναι,
1: να σου πω απ' έξω και τις 32 ομάδες. Τώρα 48 δεν μπορώ να σου πω απ' έξω.
0: Καταλαβαίνω. Λοιπόν, σε άλλα νέα θα μας τα πει ο Σταυρακάκης σε λίγο. Καταλάβα ότι ο Κώτης βλέπει Μουντιάλ. Φανατικά άσχετα τι λέει τώρα, αν δεν κάνει keeping track. Κάτι βλέπει. Λοιπόν, είχαμε έκτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Ναι. Δεν φαίνεται η κατάσταση.
1: Πολύ αρνητικό.
0: Είναι αρνητικό. Έκτη συνεχόμενη έτσι.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά μετά τα χτυπήματα του Ιράν
1: και φαίνεται ότι έχουμε και θύματα.
0: Ναι,
1: αυτή
0: ναι,
1: φορά.
0: Ναι. Τώρα. Τι έχουν κάνει τις τελευταίες ώρες. Αμερικανικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, drones, πολεμικών πλοίων, εκτόξευσαν, χτύπησαν δεκάδες ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους με όπλα ακριβίας, μεταξύ αυτών και εγκαταστάσεις παράκτιες επιτήρησης, αεράμινα, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης. Λοιπόν, θέλει, λέει η CENTCOM, ότι προσπαθεί η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ότι συνεχίζει να υποβαθμίσει τις προσπαθεί μάλλον να υποβαθμίσει στρατηγικές δυνατότητες του Ιράν και να καθιστά τη χώρα υπόλογη για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. 50.000 στρατιώτες σε όλη τη χώρα.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα.
0: Σε όλη τη Μέση Ανατολή, συγγνώμη.
1: Σε όλη τη Μέση Ανατολή είναι 50.000 στρατιώτες Αμερικανοί, οι οποίοι είναι σε ετοιμότητα. Τώρα, τα ξημερώματα της Παρασκευής επλήγησαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό, δύο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μιλάμε για το σιδηροδρομικό σταθμό που έγινε στόχος του αμερικανικού εχθρού στην περιοχή Μπαντάρ Αμπάς, όπως ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση, που έκανε επίσης λόγο για 2 τραυματίες. Επίσης, το αεροδρόμιο της πόλης Ιρανσάρ στα νοτιοανατολικά του Ιράν επλήγει από τουλάχιστον ένα βλήμα του αμερικανικού εχθρού, χρησιμοποιώ τη φρασιολογία των Ιρανικών μέσων ενημέρωσης, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ωστόσο, φαίνεται να έχουν σκοτωθεί 3 άνθρωποι και να τραυματίστηκαν άλλοι 9 σε 2 γέφυρες που χτυπήθηκαν στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ, επίσης στην νοτιοανατολική περιοχή του Ιράν. Τώρα, ο αριθμός των νεκρών από τα αμερικανικά πλήγματα στην επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν έχει ανέλθει στους 7. Δηλαδή, ναι, μιλάμε περίπου για 10 νεκρούς, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, από τα σημερινά χτυπήματα. Αυτό, Στεφανία μου, ξέρεις πώς ονομάζεται. Κλιμάκωση.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν λέγεται κάπως αλλιώς.
0: Και το Κατάρ δήλωσε ότι αναχέτησε μια πυραυλική επίθεση. Και το Κουβέιτ, διαβάζω τώρα στο CNN, ότι απάντησε σε απειλές και ενεργοποιήθηκαν σιρήνες στο Μπαχρέιν.
1: Ναι, αυτό τώρα αφορά τις ιρανικές απαντήσεις.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να δούμε πώς εξελίσσονται οι ιρανικές απαντήσεις.
0: Το Ιράν προειδοποίησε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι μια αδιάσπαστη κόκκινη γραμμή. Λοιπόν, και έχει απαντήσει με σκληρό τρόπο στις απειλές του Τραμπ να χτυπήσει για τα χτυπήματα των ιρανικών υποδομών. Επίσης, γράφει το CNN ουσιαστικά καμία από τις 2 πλευρές δεν έχει δηλώσει δημόσια την προθυμία της να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Αν και η αλήθεια είναι ότι διάβασα ότι εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλές μεταξύ Άσουτων και Τεχεράνης και το Ιράν επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας, κατηγορώντας το ταυτόχρονο ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Το βασικό είναι, και εξέφρασε την ανησυχία του και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας γι' αυτό, είναι η ενέργεια. Μεταξύ άλλων, όχι το βασικό. Το ένα είναι, το λέω αυτό που αφορά όλο τον κόσμο, οι επιπτώσεις στην οικονομία. Γιατί οι τιμές του πετρελαίου
1: έχουν ανέβει και τσιμπήσαν και οι τιμές στην Αγγλία, ναι, πρέπει να σου πω.
0: Και τώρα,
1: περίμενα στα πρατήρα καυσίμων.
0: Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent έχουν άνω-δάνω του 1%, ξεπερνώντας $85 το βαρέλι, και τα αμερικανικά συμβόλαια πετρελαίου ενισχύθηκαν και αυτά και διαμορφώθηκαν λίγο κάτω από τα $70 το βαρέλι, καλύπτοντας από όλες τις προηγούμενες συνεδρίασεις. Λοιπόν, αυτά. Αμερικανικό αργό, ναι, είναι λίγο κάτω από το 80, σωστά.
1: Πάμε στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
0: Πάμε στο Δημήτρη Σταυρακάκη, μετά θα πούμε για το διάγγελμα Τραμπ που κατηγόρησε την Κίνα για παρέμβαση εκλογές.
1: Τώρα θα ακούσουμε διάγγελμα Σταυρακάκη.
0: Τώρα θα ακούσουμε διάγγελμα να μας πάρει για τον Τραμπ.
1: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη.
2: Καταρχήν να σας πω ότι δεν προπονήθηκαν χθες με την Ισπανία ο Γιαμάλ και ο Πέδρο Πόρο για προληπτικούς λόγους και οι δύο. Έχει ένα θέμα στο μυρό, τον αριστερό μυρό του ο Γιαμάλ, και ήταν με επίδεσμο. Όμως αυτά που μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα είναι ότι δεν τίθεται θέμα και για τους δύο τελικό της Κυριακής, ότι θα είναι κανονικά. Και για προληπτικούς λόγους θες έκαναν ξεχωριστά προπόνηση, έκαναν ατομικό πρόγραμμα. Βγήκε ο διαιτητής του τελικού, ο Σλοβένος της κατηγορίας Elite της UEFA, θα σφυρίξει τον τελικό της Κυριακής στις 10. Ο Σλάβκο Βίτσιτς θα είναι ο διαιτητής, ένας πολύ καλός ρέφερι. Τα εισιτήρια δεν προλαβαίνεις να πας. Αν ήθελες να πας, ναι, θα έπρεπε να έχεις δώσει για τον τελικό τώρα, ναι, από 8 έως $10,000 κειμένονται.
1: Αυτές είναι οι μέσες τιμές.
2: Ναι, φυσικά. Μην ξεχνάμε ότι αν ήταν μεταπόληση, θα ήταν κάτι πολύ πολύ παραπάνω.
0: Τιμή ευκαιρίας.
2: Τιμή ευκαιρίας.
1: Συγγνώμη Δημήτρη, ναι, από την εμπειρία σου, έχουμε ξαναδεί τόσες ψηλές τιμές σε τελικούς. Μέση τιμή τώρα σου λέω.
2: Τέτοιες τιμές ήταν και στο Κατάρ αρκετά ακριβές,
1: τσιμπημένες. Ναι.
2: Δεν είναι. Μην ξεχνάμε ότι όμως και πού απευθύνεται, σε τι
1: κόσμο απευθύνεται.
2: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι άλλο το βιωτικό επίπεδο, όπου ο κόσμος το θεωρεί έτσι πάρτι, πανηγύρια, γιορτή, να πάει να δει το ποδόσφαιρο, που δεν, πολλοί από αυτούς μπορεί να μην το έχουν ξαναδεί ποτέ.
1: Ναι.
2: Να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Το βλέπουν ως κάτι φολκλωρικό, ας πούμε,
2: ναι,
1: κάτι
2: το
1: πολύ
2: βλέπουν,
1: ιδιαίτερο.
2: Μπράβο, σωστά. Και συν τις χώρες που παίζουν, που εγώ τις θυμάμαι τις 48, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
2: Και ήταν καλό που έγινε αυτό.
1: Έτσι λες.
2: Έγινε, έδωσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μην ξεχνάτε ότι πήγαν και χώρες οι οποίες ποτέ δεν θα πηγαίνανε.
1: Κουρασάο, πράσινο ακροτήριο.
2: Το Κουρασάο είναι μια νέα. Ναι,
0: μάθαμε και κάποιες χώρες.
2: Το πράσινο ακροτήριο όμως, ναι, παραμόντως χάρη με τρεις ισοπαλίες, πήγε στους.
1: Ομάδα.
2: Και μην ξεχνάμε και τα λεφτά που θα πάρουν αυτές οι ομοσπονδίες του ποδοσφαίρου. 9 με 10 εκατομμύρια ευρώ θα πάρουν οι ομάδες που δεν μπήκαν στους 32. Παραπάνω
1: όσοι προχώρησαν.
2: Όσοι προχωρούν ανεβαίνει η τιμή. 40 είναι νομίζω για τον πρώτο.
1: Όπως επίσης, συγγνώμη.
2: Οπότε να το πω εγώ έτσι ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Του Ουσμπεκιστάν, παραδείγματος χάρη, θα πάρει 10 εκατομμύρια. Θα φάνε κάποιοι και θα γίνουν οι παρεμβάσεις, αλλά θα μείνουν και κάτι στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ουσμπεκιστάν για κάποια γήπεδα, για χίλια πράγματα.
1: Να σου πω
2: οπότε
1: τώρα,
2: για αυτές τις χώρες είναι σημαντικό.
1: Αυτό ακριβώς που λες τώρα ήταν και η απάντηση στην κριτική για το Hydration Break. Δηλαδή,
2: αυτό
1: ότι το Hydration
2: ιστορία.
1: Break δίνει χώρο για διαφημίσεις που φέρουν περισσότερα έσοδα.
2: Στην FIFA όμως πάνω αυτά.
1: Και τα επιστρέφει η FIFA στις ομοσπονδίες.
2: Εντάξει, τα επιστρέφει η FIFA. Είναι σχετικό αυτό. Αλλά τα έσοδα της FIFA μέσω αυτής της ιστορίας, η οποία που ήταν σαν ένα παιχνίδι που έβρεχε και σταματήσανε. Σταματήσανε να γίνει η διακοπή για να πιούν νερό.
1: Ναι.
2: Εντάξει,
1: δεν κολλάει, αυτό δεν σου κατάλαβε, Στεφανία. Δεν είναι οι συνθήκες αυτές οι οποίες ήταν αρκετές για να
2: προκαλέσουν
1: αυτήν την αγκαιότητα.
2: Άλλο είναι να γίνει ένα δίλεπτο διακοπή και άλλο αυτό που σχεδιάζουν και στον τελικό, Αλέξανδρε και Στεφανία. Και εκεί θα είναι 30 λεπτά περίπου η διακοπή του ημιχρόνου. Για να κάνουν, ακόμα δεν έχει βγει το πρόγραμμα. Καταλαβαίνει κανείς ότι ένας αθλητής τέτοιο επίπεδο όταν παίζει τελικό και έχει παίξει 45 λεπτά και μετά σταματάει.
1: Για μισή ώρα.
2: Και 20 λεπτά εγώ σου βάζω. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά.
1: Αυτό γίνεται γιατί έχει προγραμματιστεί ένα σόου στο
2: Ισπανικό. Έχει προγραμματιστεί σόου, έχουν προγραμματίσει διάφορα. Η τελική ώρα θα αρχίσει από τις 8.30 ώρα το βράδυ της Κυριακής. Καλλιτέχνες πολλοί. Θέλουν να κάνουν το σόου τους. Νομίζω, εντάξει, είναι λογικό αυτό. Αλλά.
1: Εσύ όμως έχουν παραβιαστεί τα ιερά και τα όσα του ποδοσφαίρου και το 90 λεπτό.
2: Το 90 λεπτό, ας το πες ότι με τις καθυστερήσεις πήγαινε.
1: Και το 15
2: παραπάνω.
1: Λεπτό του ημιχρόνου.
2: Το ημίχρονο, κάποια ημίχρονα ήταν 17, 18, 20 λεπτά. Εγώ τα μέτρησα και 16 λεπτά ένα ημίχρονο και 17 μέχρι να βγουν. Έχουν τέτοια. Λοιπόν, τώρα η είδηση είναι ότι θα πάει, θα κάνει την εμφάνισή του. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι εκεί. Το ανακοίνωσε επίσημα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Καρολίν Λεβίτ, η οποία λέει: ανυπομονούμε για τον τελικό της Κυριακής και γνωρίζω ότι θα είναι ο πρόεδρος. Ανυπομονεί να βρεθεί εκεί. Τόνισε: η παρουσία του θα αποτελέσει την κορύφωση αυτού που ήταν το παγκόσμιο κύπελο με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, το ασφαλέστερο και το πιο επιτυχημένο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, και λέει ότι είμαι βέβαιη ότι θα σας δώσει μια διασκεδαστική απάντηση όταν τη ρώτησαν ποια ομάδα υποστηρίζει.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Λοιπόν, τώρα δεν θα είναι ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος λένε για τα γούρια δεν πάει και θα μείνει στον Buenos Aires.
1: Αρκετοί το κάνουν
2: αυτό. Θα πάει... Τώρα δεν ξέρω πώς έχουν τίποτα. Δεν μιλούνται με τον άλλον.
1: Με τον Τραμπ, ναι.
2: Δεν έχουν κάποιες καλές σχέσεις. Θα πάει όμως ο βασιλιάς της Ισπανίας, ο Φελίπε.
0: Ωραία.
2: Με τη σύζυγό του, τη Λετίθια και τις δύο κόρες του. Θα είναι εκεί, στον τελικό. Δεν έχουμε ακόμα τι θα κάνει ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο οποίος, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: It's a terrible country.
2: Αγαπιούνται πολύ
1: ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Λοιπόν, και η FIFA αποφάσισε να ανοίξει πειθαρχική διαδικασία κατά της Αργεντινής μετά το πανό που εμφανίστηκε και είχε αναφορά τα νησιά Φόκλαν ή τα νησιά Μαλβίνας, όπως τα λένε στην Αργεντινή. Ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και πολιτικό και ιστορικό επίπεδο που έχει φτωλήσει την ιστορία. Θα εξετάσει την υπόθεση για πιθανές κυρώσεις, αλλά δεν πρόκειται να έχουν άμεση ισχύ. Οπότε. Αυτοί που παίξανε στα ημιτελικά θα παίξουν κανονικά.
0: Δεν έχει σχέση με τον τελικό,
2: ναι. Γιατί ο ένας ήταν ποδοσφαιριστής της Manchester United και ο άλλος ήταν στην Γαλλία, όχι στην Betis. Στη Real Betis. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα, αν γίνει κάποια τιμωρία, θα. Και επίσης φαίνεται και ότι μέσα στα αποδυτήρια.
0: Δημήτρη.
2: Ναι,
0: ναι, επειδή πρέπει να κλείσουμε.
2: Μέσα στα αποδυτήρια. Ο άλλος που με παρακολουθεί μετά με κοιτάει στα μάτια.
0: Ναι, εντάξει, αλλά μιλάμε μισή ώρα για το Μουντιάλ.
1: Έλα, θα τα πούμε και μετά στο διάλειμμα.
2: Μέσα στα αποδυτήρια, θα σας πω εγώ της Αργεντινής, μετά τα πανηγύρια, η μία αναφορά ήταν και για τα Φόκλαντ.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Σταυρακάκη.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Στα μάτια.
1: Έχει πολύ ένα μάτια αυτό.
0: Ναι, ναι. Αν σας αφήσουμε να μιλάτε για το Μουντιάλ, μπορεί να μιλάτε μέσα στις 10 το πρωί.
1: Πάω λίγο έξω να συνεχίσω.
0: Ναι, εντάξει, ήμουνα σίγουρη.
1: Θες λοιπόν να πεις την αναφορά, λοιπόν.
0: Όχι,
1: να συνεχίσω.
0: Να τελειώσουμε λίγο με το. Γιατί έχουμε πάρα πολύ επικαιρότητα.
1: Έχουμε πάρα πολύ επικαιρότητα. Η αλήθεια
0: να
1: είναι.
0: Να τελειώσουμε λίγο και με το. Μια που ήμασταν μέσα στο πεδίο, στον αστερισμό Τραμπ, να μιλήσουμε λίγο για το διάγγελμά του. Συγγνώμη. Που απίφθινε από το Λευκό Οίκο προς το Αμερικανικό Έθνος, τα ξημερώματα, και αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στις εκλογές του 2020, εξαπολύοντας κατηγορίες κατά της Κίνας. Δήλωσε ότι αποχαρακτήρισε πληροφορίες που αποδεικνύουν κινέζικη παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές του 20, παρά την αξιολόγηση των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών που διαπίστωσε το Πεκίνο δεν είχε αλλοιώσει την ψηφοφορία. Λοιπόν, 25 λεπτά διάγγελμα έκανε, προσπαθώντας να αναδείξει ως κεντρικό πολιτικό ζήτημα την εκλογική ασφάλεια και όλα αυτά προφανώς εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Λοιπόν, που οι Ρεπουμπλικάνοι αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να χάσουν τον έλεγχο ενός ή και των δύο σωμάτων. Οπότε στο συγκεκριμένο θέμα είπαμε ότι έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές ο Τραμπ. Την κατηγόρησε λοιπόν την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για ευπάθειες σοκαριστικές, όπως είπε, του εκλογικού συστήματος, και ζήτησε από την επικεφαλής του FBI και τις υπηρεσίες πληροφοριών να διερευνήσουν, να προχωρήσουν σε έρευνα σχετικά με την Κίνα.
1: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 90 FM, στους
2: 103,3. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κινιάλας Εθιού διοργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια ξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο γεύμα και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σχοινιά Λασιδίου ετοιμάζουν μια ξέχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 731 075 και 6977 281 019.
3: Εγώ σου ζήτησα νερό και εσύ.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει.
1: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Στεφανία Κασίμη.
0: Αλέξανδρος Κόντι, στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Νίκος Αβρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια Κούτρα.
1: Απαντά στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr όπως έχει κάνει ο φίλος μας ο Τζον από την Τάμπα της Φλόριντας. Έχουμε μία από τις πιο πλούσιες γλώσσες στον κόσμο και συνεχίζετε να πετάτε αγγλικά. Έχω την Ελληνίδα γιαγιά εδώ στη Φλόριντα. Έχω βάλει να ακούσει ελληνικό ραδιόφωνο και με ρωτάει συνέχεια τι λέτε. Ήμαρτον, έχει δίκιο, φίλε Γιάννη.
0: Για ποιο, για το Keep the Track. Πώς το πες?
1: Το Keep the Track.
0: Α, το Keep the Track.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Πέταξε κάτι άλλο το οποίο δεν το θυμάμαι, αλλά το Keep the Track μάλλον έγραψε. Έχετε δίκιο,
0: τον
1: κύριε Γιάννη. Μάθει. Τα φιλιά μου και σε εσάς και στην γιαγιά σας. Συνεχίζουμε ελληνικότατα.
0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε. Να σας πω το εξής. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
1: Λοιπόν, και τώρα έχουμε και λέμε, πού θες να πάμε Στεφανία, θες να πάμε Μαρφίν, θες να πάμε ΟΠΕΚΕΠΕ, θες να συνεχίσουμε διάγγελμα Τραμπ.
0: Μπορείς να διαλέξεις, θες, το μόνο που έχει από το διάγγελμα Τραμπ είναι ότι
1: στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, δηλαδή, πραγματικά δηλαδή έχει γίνει ένας κακός χαμός, ειδικά από χθες.
0: Θες να πάμε στην ακρίβεια.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητούσαμε αν δεν είχαμε όλα αυτά τα θέματα.
0: Γιατί
1: είναι το μόνιμο ζήτημα, ναι, που αφορά τους Έλληνες πολίτες.
0: Μια που κάνω για μια δίαιτα που έχει πολύ κρέας.
1: Ναι.
0: Παναγιά μου. Λοιπόν, στην πρώτη μέρα. Να ένας λόγος, τα έλεγα στη βάση.
1: Τι κρέας, κοτόπουλο, χοιρινό, μοσχαρίσιο.
0: Μοσχαρίσιο και κοτόπουλο. Πρέπει να είναι άπαχο, το ξέρω. Πρόσεξε τώρα. Διαβάζω στο Ενικός πόσο για τις τιμές που.
1: Στο κρέας.
0: Στο κρέας, το μοσχάρι συγκεκριμένα, νομίζω. Λοιπόν, έως και 50% μέσα σε 3 χρόνια. Εξαιρετικό. Λοιπόν.
1: Ξαναπέστο.
0: Κρεοπολείο το βλέπεις και τρέχεις.
1: Ξαναπέστο.
0: Μέχρι 50, ναι. Σύμφωνα με επαγγελματίες αγοράς, οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες φτάνουν ακόμη και το 50%.
1: Λοιπόν. Σε σχέση με το 2023.
0: Ναι, από το 2023. Εντάξει. Είναι ρεπορτάζ του Αντένα. Μοσχαρίσιος κιμάς, ο οποίος το 23 κόστιζε από 13-14 ευρώ το κιλό, πωλείται σήμερα από 15-17, ανάλογα με τιμή αναφοράς, δηλαδή αύξηση προσεγγίσης του 30%. Μοσχαρίσια σπάλα, 11-13 ευρώ, σήμερα 16-17. Μοσχαρίσια μπριζόλα, το 23 12-14, σήμερα 17-18 ευρώ το κιλό. Και βάλε και κάτι παραπάνω τώρα που το σκέφτομαι. Λοιπόν, ξέρετε την μπριζόλα. Μπριζόλα μπορεί να ξεπεράσει και αυτό. Λοιπόν, και στο χοιρινό, αλλά το μοσχάρι είναι έτσι όνειρο η άνοδος. Και ξέρεις κάτι, να προσπαθείς και να διατηρήσεις ταυτόχρονα και την ποιότητα των προϊόντων που αγοράζεις. Τα νοικοκυριά, δηλαδή εμείς όλοι μας.
1: Εσύ ξέρεις τι, τσαντίζομαι πάρα πολύ. Ειλικρινά σας μιλάω, τσαντίζομαι. Δεν είναι μόνο αυτά τα προϊόντα κρέατος τα οποία.
0: Γι' αυτό στρέφονται πιο πολύ στο κοτόπουλο οι καταναλωτές. Γιατί είναι πιο οικονομικό.
1: Εννοείται ότι είναι πιο οικονομικό, αλλά υπάρχει μια σειρά από πάρα πολλά προϊόντα που έχουν αυξηθεί τόσο πολύ. Πριν από λίγο μετά την περίοδο της πανδημίας, δηλαδή το 2022, έβρισκες τα φθηνότερα αυγά 10 λεπτά το ένα. Ναι. Έχει φτάσει να βρίσκεις το φθηνότερο αυγό 23 λεπτά το ένα.
0: Και να σου λένε κιόλας ότι οι τιμές δεν θα. Ότι παγώνουν, ότι μειώνονται από τι, από αυτό που έχει φτάσει.
1: Πόσες μειώνονται.
0: Μιλάμε τώρα για ένα ποσοστό. Ότι θα. Ή ότι παγώνουν στα ύψη 1 και μειώνονται ελάχιστα γιατί έχουν πάει στα ύψη. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα.
1: Και ξέρεις τι. Νομίζω ότι δεν είναι αυτή η λύση. Αλλά ενδεχομένως κάτι θα μπορούσε να έχει γίνει.
0: Όχι, η λύση, να σου πω κάτι. Η λύση, οι τιμές είναι λίγο σχετικές, Αλέξανδρε. Η τιμή μπορεί να είναι όσο θες, αρκεί να είναι και ο μισθός σου έτσι.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Αν ανέβαιναν και τα δύο πράγματα, ας πούμε, αν είχαμε δεκαετία του 80 και είχαμε αυτόματη τη μαρτυρική προσαρμογή.
0: Ναι, αλλά το βλέπεις ότι ανεβαίνουν μόνο οι τιμές.
1: Εδώ πέρα ανεβαίνουν μόνο οι τιμές.
0: Ή τουλάχιστον αν ανεβαίνουν οι μισθοί, δεν ανεβαίνουν με τον ίδιο ρυθμό. Δεν ανεβαίνουν όλα. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει βελτίωση στους μισθούς σε σχέση με πριν από κάποια χρόνια που είμαστε σε μνημόνια. Αλλά πρώτον, μη συγκρίνουμε την Ελλάδα του σήμερα με τα μνημόνια. Εντάξει, τη συγκρίνουμε ωραία σε επίπεδο πολιτικής, ωραία να πανηγυρίσουμε τέλεια. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει λίγο, όσο και αν έχουν τσιμπήσει
1: την
0: λίγο.
1: Την περίοδο των μνημονίων, όλοι οι Έλληνες είχαν υποστεί μια τεράστια οικονομική ζημιά. Μια πολύ μεγάλη μείωση.
0: Και καταστροφή.
1: Καταστροφή, βεβαίως. Αρκετοί υπέστησαν δυστυχώς καταστροφή. Τώρα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν πλουτίσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο.
0: Εσύ πέρα πόσοι έχουν πλουτίσει. Υπάρχουν και άνθρωποι που βλέπουν βελτίωση στο εισόδημά τους. Εγώ μιλάω και για
1: και εννοείται ότι
0: ανθρώπους μισθωτούς
1: που βλέπουν βελτιωθεί το εισόδημά τους σε σχέση με πριν από 7, 8, 10 χρόνια. Όμως δεν είναι ικανοί για να ουσιαστικά διατηρήσει την αγοραστική μας δύναμη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Όταν βλέπεις το αυγό από 10 λεπτά να πηγαίνει στα 20, 22, 23, όταν βλέπεις το κρέας από τα 15 ευρώ να πηγαίνει στα 22 ευρώ το κιλό, όταν βλέπεις τα ενίκια,
0: μπράβο, αυτό
1: να αυξάνονται τόσο πολύ.
0: Είναι ένα συνολικό και έρχεται μετά και μια διεθνής κρίση, για παράδειγμα, και κουμπώνει και σε όλο αυτό. Και
1: πάει και η βενζίνη, πάει και το πετρέλαιο θέρμανσης, πάει και το φυσικό αέριο κτλ. Να σου πω όμως τι ήθελα να τονίσω. Ειλικρινά δεν ξέρω αν αυτή είναι η λύση και αν θα έχει οποιοδήποτε αντίκτυπο. Ωστόσο, έχω πάρα πολύ καιρό να δω αλυσίδες λιανικής, σούπερ μάρκετ, να καταλογίζονται πρόστιμα. Έχω πάρα πολύ καιρό να το δω αυτό. Το φθινόπωρο ήτανε δύο σούπερ μάρκετ, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε, που είχαν πληρώσει κάποιο πρόστιμο. Πριν από αυτό, ήτανε πριν από το 2023 τα προηγούμενα πρόστιμα. Όλο αυτό το χρονικό, όλη αυτή τη χρονική διάρκεια, εννοείται ότι η ακρίβεια καλπάζει, εννοείται ότι η εσχροκέρδεια καλπάζει, δυστυχώς αρκετοί εσχροκερδούν σε βάρος των καταναλωτών και δυστυχώς δεν είναι λύση για μένα να υπάρχουν πλατφόρμες και να βάζουμε τους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές και να πηγαίνουν από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο. Επειδή είμαι σίγουρος ότι έχεις κατεβάσει και στην σχετική πλατφόρμα, την έχω δει και εγώ, υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές των προϊόντων.
0: Υπάρχουν, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να μπουν περισσότερα
1: προϊόντα. Θεωρώ ότι εννοείται ότι θα μπορούσαν να μπουν περισσότερα
0: προϊόντα. Θα μπορούν, ναι, απλώς βλέπω πότε έχουν μπει τώρα τα τελευταία.
1: Αλλά
0: okay.
1: να σου πω.
0: Ναι, έχει σημασία. Κανονικά έτσι όπως είναι θα πρέπει να μπαίνουν σίγουρα περισσότερα.
1: Να σου πω λοιπόν τι θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτή η πλατφόρμα από το ίδιο το κράτος.
0: Το λέγαμε από την πρώτη στιγμή.
1: Από το ίδιο, βεβαίως.
0: Βγήκε στον αέρα ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εργαλείο.
1: Δηλαδή, γιατί το ίδιο το κράτος δεν πάει στο σούπερ μάρκετ που έχει 10 ευρώ τον καφέ, τη συσκευασία, και να του πει: κάτσε ρε φίλε, γιατί το έχεις 10 ευρώ και άλλο το έχει 7.
0: Ναι, ακριβώς αυτό σου λέω. Λέγαμε την πρώτη στιγμή που βγήκε αυτό.
1: Άρα λοιπόν, αν δεν γίνουν αυτές οι επιθετικές ενέργειες από την πλευρά των αρχών, δεν νομίζω να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Θα έρθει Σεπτέμβρης και θα έχουμε και άλλες αυξήσεις.
0: Ναι, Σεπτέμβρης που θα έχουμε μειώσει. Αν έχουμε να αυξήσεις, τελείωσε. Μην ξεχνάς τη λίστα με τα προϊόντα που περιμένουμε να μειωθούν.
1: Για να δούμε.
0: Με τους κωδικούς.
1: Για να δούμε.
0: Μακάρι να μην βγεις αληθινός. Αν και πολλοί το πιστεύουν αυτό που λες, ειδικά στην ενέργεια, αν συνεχιστεί η κρίση στην Μέση Ανατολή, γιατί μην ξεχνάμε, μετά τον χειμώνα θα χρειαζόμαστε και πετρελαιάκι θέρμανσης, φυσικό αέριο, όλα αυτά, για να ζεσταθούμε. Αυτός είναι εξάλλου και ένας λόγος, Αλέξανδρε.
1: Ναι.
0: Μια που το πήγα τώρα Μεσολαμίας.
1: Ναι.
0: Που επειδή ακριβώς κάποιοι πιστεύουν ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, θα υπάρχει, πώς με την ακρίβεια αυτή, πώς θα βγάλουμε χειμώνα, είναι που και κάποιοι σιγούνται και πρόορες εκλογές.
1: Ναι.
0: Εξάλλου.
1: Βεβαίως, να σου πω κάτι.
0: Όλα συνδέονται στη ζωή.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τι άκουσα.
0: Ναι.
1: Να σου το πω.
0: Βεβαίως να
1: σου το
0: πεις.
1: Λοιπόν.
0: Αν μπορείς να το πεις.
1: Ουσιαστικά μετά το, λίγο, πολύ λίγο μετά το 15 Αύγουστο, ενδέχεται να ληφθεί απόφαση.
0: Ναι.
1: Γιατί θα δούμε τότε πώς πάμε στις δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχουμε καπατζάρι το 30-31, ας πούμε, και πιστεύουμε ότι είμαστε κοντά, Εκεί πέρα θα λάβουμε και την απόφαση για εκλογές το φθινόπωρο. Αν δεν,
0: ναι,
1: θα το συνεχίσουμε λίγο να δούμε πώς θα πάει. Για να πάει προς την άνοιξη.
0: Νομίζω ότι θα. Έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ θεσμικός ο κύριος Μητσοτάκης. Έχω την αίσθηση. Λοιπόν. Και νομίζω ότι θα.
1: Και εγώ την ίδια αίσθηση, συμφωνώ μαζί σου.
0: Το πάει μέχρι το τέλος.
1: Αλλά σου είπα τι σου λέω, ότι άκουσα.
0: Ναι, ναι. Και τώρα, άσε με τώρα, γιατί έχω και αυτό με τις ημερομηνίες. Δεν μπορώ δηλαδή κάθε φορά.
1: Δεν
0: μπορώ κάθε φορά. Βάζουμε όλα τα Σαββατοκύριακα του χρόνου και αν πετύχουμε, αν έχουμε πετύχει, πότε θα γίνουν εκλογές. Εντάξει τώρα.
1: Και άμυνα είναι μια-δύο εβδομάδες πριν ή μετά, λέμε εντάξει, μέσα πέσαμε.
0: Μέσα
1: είδες,
0: πέσαμε. Έχουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα χρηστικά θέματα. Είναι και στο ΕΝΙΚΟΣ για παράταση για τα προγράμματα εξοικονομώ. Θα δείτε αν μπείτε όλες τις νέες προθεσμίες για τους δικαιούχους και λεπτομέρειες. Λέω εντάχει δικαιούχοι των προγράμματων εξοικονομώ 21, 23, 25. Εξοικονομώ να καινίζω για νέους, θα έχω δυνατότητα να ολοκληρώσω παρεμβάσεις με νέα καταληκτική ημερομηνία την 30 Νοεμβρίου του 2026, εφόσον υπάγονται σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες. Οπότε μπείτε στο enikos.gr για να δείτε λεπτομέρειες, όπως να δείτε λεπτομέρειες και για τις αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, γιατί εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση.
1: Σπεύσατε, μην τα αφήσετε τελευταία στιγμή. Όποιος έχει πάθει, έχει μάθει.
0: Και για εισοδηματικά και για πολύτεκνες οικογένειες επίσης, ναι, καταργείται κάθε εισοδηματικό όριο. Λοιπόν, πάμε σε
1: ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αλέξανδρε.
1: Στεφανία.
0: Παρακαλώ.
1: Ξεκίνα εσύ.
0: Α, συγγνώμη.
1: Όχι, θα ξεκινήσω εγώ λοιπόν. Τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διώκονται πλέον μαζί με άλλα 18 άτομα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε

0: ηλίων. Και να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι υπάρχει, εκτός από όλο το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, το οποίο
1: τσακώνονται από χθες σε πολιτικό επίπεδο.
0: Εννοείται ότι τσακώνονται από χθες σε πολιτικό επίπεδο. Εννοείται ότι πρέπει να σημειώνουμε ότι είναι πλημέλημα. Εννοείται ότι πρέπει να σημειώνουμε ότι άλλοι 7 της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά απαλλάσσονται από κάθε κατηγορία. Θέλω να επισημάνω όμως κάτι ακόμα. Ότι
1: παρακαλώ.
0: Υπάρχει εδώ πέρα και ένα ηθικό ζήτημα το οποίο πιστεύω ότι δεν έχει φωτιστεί και δεν έχει επισημανθεί τόσο όσο το αξίζει. Όλη αυτή η διαδικασία, πες ότι δεν υπήρχε καμία δίωξη. Τι είναι, Στεφανία,
1: υπάρχει
0: για μένα.
1: Όμως.
0: Υπάρχει δίωξη, ναι. Όλη αυτή η διαδικασία, λοιπόν, είναι η επιτομή του πελατειακού κράτους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχω εγώ, Στεφανία μου, ένα πρόβλημα σαν πολίτης και πάω σε σένα που είσαι βουλευτής.
1: Αν είσαι τα καταφέρω. Μέλος,
0: αν τα καταφέρεις, ναι. Εγώ πιστεύω είμαι μαζί σου, θα σε ψήφιζα. Και επειδή σε ψηφίζω και επειδή στηρίζω και το κόμμα με το οποίο βάζεις λοιπόν υποψηφιότητα, έρχομαι στο γραφείο σου ή σε παίρνω τηλέφωνο ή σε θερμοπαρακαλώ να ασχοληθείς με το προσωπικό μου ζήτημα. Αν είμαι ψηφοφόρος άλλου κόμματος, παρότι θα αντιμετωπίζω το ίδιο ζήτημα, δεν θα μπορώ να έρθω στο γραφείο σου να ζητήσω χάρη.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό είναι ουσιαστικά η επιτομή μιας σχέσης που θέλουμε να αφήσουμε στο παρελθόν. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε, δεν θέλουμε να έχουμε κοινωνίες όπου οι πολίτες στηρίζουν ένα κόμμα, στηρίζουν ένα βουλευτή για να λύσει τα προσωπικά του προβλήματα. Διότι, το επισημαίνω, νομίζω ξεκάθαρα, ότι αυτό αποκλεί όλους τους υπόλοιπους πολίτες που δεν ψηφίζουν τον βουλευτή αυτό, δεν ψηφίζουν το συγκεκριμένο κόμμα, από το να λύσουν με αυτόν τον τρόπο τα προσωπικά τους προβλήματα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
1: Θα συμφωνήσω, συμφωνώ 100% με όλο αυτό και νομίζω ότι και η υπόθεση του ΠΚΠ είναι μία από τις υποθέσεις που επιβεβαιώνει αυτή την ύπαρξη ενός βαθύτατα συστημικού προβλήματος. Μπορεί το συγκεκριμένο να έχει έτσι μία μεγαλύτερη κυβερνητική σφραγίδα, να το πω έτσι, αλλά το πρόβλημα είναι δομικό. Αυτό όμως που εμένα με ενοχλεί, ότι για άλλη μία φορά οι δικαστικές εξελίξεις μπορούν να μετατραπούν σε πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, εκμετάλλευση επικοινωνιακού πολέμου. Κάθε πλευρά διαβάζει τα γεγονότα όπως την βολεύει, να το πούμε απλά. Γι' αυτό και χθες υπήρχε σύγκρουση σε πολιτικό επίπεδο.
0: Και θα συνεχιστεί.
1: Γιατί, μισό λεπτάκι,
0: ναι,
1: γιατί δεν το παρακολουθούν και όλοι οι ακροατές όλες τις εξελίξεις. Δηλαδή, η κυβέρνηση από τη μία πλευρά επιχειρεί να παρουσιάσει την αρχιοθέτηση των υποθέσεων για τους 9 από τους 13 ως πλήρη δικαίωση. Και ουσιαστικά σαν πυροδοτώντας και λίγο ξανά την ένταση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νομίζω ότι αυτό φάνηκε και από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση ουσιαστικά εστιάζει σε αυτούς τους εν ενεργεία βουλευτές οι οποίοι παραπέμπονται τελικά για ποινικά αδικήματα, ακόμη και πλημελήματα σε συνδυασμό και με τη δίωξη των υπολείπων ατόμων. Δηλαδή έχουμε τον κύριο Τσουκαλά να μιλάει για γαλάζιο σκάνδαλο και ότι για πρώτη φορά βλέπουμε την κυβέρνηση να πιάνει με τη γυδά της στην πλάτη και κυβερνητικούς αξιωματούχους να διώγονται μαζικά, και από την άλλη πλευρά την κυβέρνηση να λέει ότι το Πασόκ οφείλει να ζητήσει συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που κρέμασαν στα μανταλάκια και τελικά απαλλάχθηκαν.
0: Εντάξει, οκ. Και να μην ζητήσει συγγνώμη από τους άλλους 4, οκ. Okay.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι αυτό είναι το νόημα.
0: Όχι το νόημα, αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται. Δεν ξέρω πόσο αυτή η συζήτηση έχει νόημα όμως.
1: Σε αυτό συμφωνώ κατά πόσο έχει νόημα. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει πανηγυρισμός τέτοιος. Δηλαδή υπάρχουν διώξεις σε βάρος.
0: Ναι, είναι σε βαθμό πλημελήματος.
1: Είναι σε βαθμό πλημελήματος, αλλά εντάξει, μην τα θεωρούμε και αυτονόητα.
0: Και την καταδίκη του κυρίου Παπά. Τη θυμάσαι, από το ΣΥΡΙΖΑ, του Νίκου Παπά, 13-0.
1: Ναι, ήτανε, θυμάμαι,
0: ήταν σε βαθμό πλημελήματος.
1: Ακόμα τη λένε.
0: Αλλά είναι σημαία για
1: ακόμα
0: το κυβερνό κόμμα.
1: Ακόμα τη λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αυτή την καταδίκη.
0: Δεν λέμε ότι έβαλαν ένα ευρώ στην τσέπη οι βουλευτές. αυτοί που κατηγορούνται από την
1: εισαγγελία.
0: Είναι θέμα όμως, λειτουργήσαν εντός εισαγωγικών ως μεσάζοντες.

0: σε μια συνθήκη από την οποία χάθηκαν ευρωπαϊκά κονδύλια.
1: Το βασικό είναι. Το βασικό...
0: Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τουλάχιστον.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νομίζω, ας την αφήσουμε και τη δικαιοσύνη γενικότερα να κάνει την δουλειά της.
0: Δεν μπορούμε... Την ανακοίνωση μεταφέρουμε. Ναι, περισσότερο.
1: Ναι, το λέω γενικά. Η δικαιοσύνη δεν μπορούμε να την κρίνουμε. Αλλά καρ δεν είπα να μην την κρίνουμε. Όλα μπορούμε να τα κρίνουμε. Αλλά δεν μπορούμε να την κρίνουμε αλλά καρ. Ο κύριος, εντωμεταξύ, ό,τι αφορά τις υποψηφιότητες, ο κύριος Μαρινάκης χθες στο briefing, απαντώντας στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στα ελληνικά, είπε ότι δεν απαντώντας σε ερώτηση, δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι σε εκλογές τέσσερις βουλευτές σε βάρος των οποίων ασκήθηκε η δίωξη. Και είπε ότι υπογράμμισε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.
0: Πάντα,
1: και εκείνος είπε να ζητήσουν συγγνώμη η αντιπολίτευση. Το ίδιο ακριβώς είπε. Τώρα, ποιες διαδικασίες ακολουθούν. Θα είναι πολύ γρήγορες οι διαδικασίες, γιατί παραγράφονται και τα αδικήματα σύντομα, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, οπότε μέχρι το Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχουν επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα και στους 22 κατηγορουμένους. Μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την επίδοσή τους θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί και η δίκη. Είναι και αυτή η επιτάχυνση, είναι, θυμάσαι, από την νομοθετική ρύθμιση που είχε προωθήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αυτή που θεσπίζει fast track διαδικασία.
0: Συγγνώμη, άρα αυτό σημαίνει ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει προσδιοριστεί
1: θεωρητικά, η δίκη. Θεωρητικά.
0: Και για τους 22, μεταξύ των οποίων οι τέσσερις είναι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
1: Καλημέρα, Σπύρο Παπαδάκη, καλημέρα. Τι κάνεις, Θεέ μου, Παναγία μου, τέτοια ώρα ξύπνη. Λοιπόν. Α, ξέρω τι κάνει ξύπνιος, αφού έχει εκπομπή. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα ξανά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί θα έχουμε μια συνέντευξη
0: εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
1: με τον κύριο Σενετάκη, οπότε θα τα πούμε και στην συνέχεια.
0: Μέχρι λοιπόν αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Μάξιμο Σανετάκη, τον βουλευτή του νομού Ηρακλείου, που είναι στη λίστα των τεσσάρων, πρέπει να σας πούμε για την καμπάνια Milestones. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του, από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Πάμε για διάλειμμα.
1: Πάμε.
0: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
11: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχει, Κώστα.
10: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
11: Σίκα, πώς?
10: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Ελά, γόρι μου, ελά! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
12: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
13: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
14: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Εντείνεται η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν αλλεπάλληλα πλήγματα, ενώ δεν διαφαίνεται επιστροφή των δύο πλευρών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα, με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το πρακτορείο Φαρς. Την ίδια ώρα, σιρήνες ήχησαν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα του Κατάρ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Διάγγελμα προς το Αμερικανικό Έθνος απίφθινε από τον Λευκό Οίκο τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αποχαρακτήρισε πληροφορίες που αποδεικνύουν κινέζικη παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές του 2020, παρά την αξιολόγηση των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, που διαπίστωσε ότι το Πεκίνο δεν είχε αλλοιώσει την ψηφοφορία. Την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει και τρίτη τετραετία, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου και αυτό έχουμε πράξει εμείς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις πολιτικές ενίσχυσης των πολιτών που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%. Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε σε ομιλία του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών τον Μάρκο Ρούμπιο. Έκανε λόγο για την περίπτωση 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα που κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι έπειτα από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθεί για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κινητήριο Αθηνών.
0: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Η Δυνάμο Κιέβου θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο Europa League. Η Ουκρανική ομάδα απέκλεισε στη Ρουμανία με 4-2 στα πέναλτι την Κλουζ. Το πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ θα γίνει στις 23 Ιουλίου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, όπου χρησιμοποιεί ως έδρα η Δυνάμο, και η δεύτερη αναμέτρηση στις 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σχεδόν 7 λεπτά μετά τις 7. Real FM 97 και 8. Αλέξανδρος Κόντης.
1: Στεφανία Κασίμη.
0: Νίκος Αβρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια Κούτρα.
1: Απαντά στο 211-208-200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Καλημέρα στον φίλο μας τον Σπύρο από το ταξί. Καλημέρα στον κύριο Θανάση. Καλημέρα
0: έρχεται
1: και στον κύριο.
0: Άλλο Σπύρος, έρχεται.
1: Έρχεται. Καλημέρα και στον κύριο Βάιο.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ λίγο στην, να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε πώς έχει καταγράψει ο τύπος την επικαιρότητα. Να πούμε δύο πραγματάκια απλώς. Το ένα έχει να κάνει με το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν για τις νέες αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είδατε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο από τις δραματικές στιγμές της εμπριστικής επίθεσης. Λοιπόν, και ταυτόχρονα αποκαλύπτονται για την πολλές λεπτομέρειες για την έρευνα των αρχών που οδήγησε στην ταυτοποίηση των τριών βασικών κατηγορουμένων. Λοιπόν, στο βίντεο φαίνεται η δράση της ομάδας που φέρεται να αποσπάστηκε σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία από την 12-μελή ομάδα των αντεξιωστών που συμμετείχε στα επεισόδια εκείνης της ημέρας. Σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία, επαναλαμβάνω, οι τρεις από τους πέντε έχουν ταυτοποιηθεί και συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τους υπόλοιπους. Αλλά οι εικόνες είναι συγκλονιστικές γιατί αποτυπώνουν τον πανικό που επικρατεί στο εσωτερικό της τράπεζας μετά τη ρήψη Μολότοφ. Τώρα, και έχουν είδες και τις φωτογραφίες, έχουν δημοσιευτεί και κάποιες λεπτομέρειες από αυτή την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Λοιπόν, έχουμε αναλυτικά ρεπορτάζ στο nikos.gr και στο real.gr. Φαντάζομαι και πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στη Real News της Κυριακής.
1: Καλώς φαντάζεσαι.
0: Ήμουν σίγουρη, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, οι δύο προφυλακισμένοι, 42χρονοι, οδηγούνται σε δύο διαφορετικά σοφρονιστικά καταστήματα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο 42χρονος με το προσωνύμιο Ψηλός, που φέρεται να έχει σπάσει και τη βιτρίνα της τράπεζας, θα μεταφερθεί στις φυλακές Μαλανδρίνου. Και ο εναερίτης, με αυτό το έτσι τον έχουμε μάθει τις τελευταίες μέρες, τον οποίο οι αρχές πάντα αποδίδουν καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο, στις φυλακές Ναυπλίου. Λοιπόν, αυτά για την υπόθεση της.
1: Πάμε στις εφημερίδες.
0: Μαρφίν, ναι. Και μία τελευταία αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση Άννα Τζουβάγιας Νέστορα. Το ακούσατε και στο δελτίο κατά διάρκεια εκδήλωση State Department με θέμα την αναζωοποίηση πολιτικής τρομοκρατίας. Δεν αναφέρθηκε ονομαστικά προφανώς, αλλά έκανε λόγο για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία, όπως είπε, πέστη εγκάβματα σε ποσοστό ανά το 80% μέσα στο σπίτι της και κατέληξε και εκτελέστηκε, λέει, μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Λοιπόν, αυτά. Είχαμε και τέταρτη σύλληψη χθες για την υπόθεση, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες, ναι. Ξεκινάω με την κόντρα.
1: Ξεκινάω.
0: Λοιπόν, τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης. Τη σηματοδοτή σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, 4 παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμη, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν τον Τραμπ, ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν, η ΗΠΑ. Τσίπρα σε μέλη της Ελλάδας, πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής γιατί μπορεί να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων. Νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί οφειλετών. Πολίτικο αποθεώνει τον Πιερακάκη και τον χαρακτηρίζει κρυφόπλο της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα. Είναι κάποια από τα θέματα της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, φιάσκο ολκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανύπαρκτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα, εκτεθειμένη αντιπολίτευση για τα λαϊκά δικαστήρια υπουργών και βουλευτών. Για απλά πλημελήματα σε δίκη, οι βουλευτές Κρέκας, Παπακώστα, Μπουκόρος και Σενετάκης, διώξεις σε συνολικά 22 εμπλεκόμενους και Κυριάκος Μητσοτάκης, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες?
0: Λοιπόν, Δημοκρατία. Θράσος χωρίς όρια. Σκάνδαλο ΠΚΠ μετά τις παραπομπές των τεσσάρων γαλάζιων βουλευτών. Αντί να απολογηθεί, ο Μητσοτάκης δάει και τα αρέστα, κάνει λόγο ιδιασερμότητων πολιτικών και στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ακόμη, ατελείωτος ούσουρος διαδρόμος Πενταγώνου, προσβολή στον αρχηγό ΓΕΘΑ ή θύμα φάρσας μαζί με τον Μίστερ Όνεξ. Ρωτάει η εφημερίδα και προκλητικό σταχιάος για τα 200 ρηγματωμένα σπίτια στην Κυψέλη. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος σε μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές. Στροφή αγοραστών σε αναδυόμενες γειτονιές και μετρό. Πίνακες με τις εμπορικές αξίες σε 167 περιοχές σε όλη τη χώρα.
0: Εστία, 22 διώξεις βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης. Το πρώτο κύμα διώξεων της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΚΠ περιλαμβάνει και 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κλητήρια εξπρές λόγω παραγραφής.
1: Εφημερίδα των Συντακτών, στρέμματα κυβερνητικού θράσους. Ζητούν και τα αρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά τεσσάρων γαλάζιων βουλευτών για το έτος 2021, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κατηγόρησε επίσης την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ότι παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης. Η Λάουρα Κοβέση και η ομάδα της επιλέγουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους, αναφέρουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύντομα η δίκη των τεσσάρων. Ομαδικά πειρά από τα κόμματα.
0: Καθημερινή μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες αρμόδιες αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Ακόμη άνοδος βάσης σε πολυτεχνικές κεντρικές σχολές. Πέφτουν οι νομικές. Αρχιοθετήσεις και διώξεις για ΟΠΚΠ εν μέσω πολιτικής θύελλας. Πυράβλους για πάτριο ζητεί το Κίεβο από την Αθήνα. Είναι κάποιο από τα θέματα στην εφημερίδα Καθημερινή.
1: Τα νέα 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΚΠ. Ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει στο τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών για μια σειρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών, 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί. Με τοπική κυβέρνηση αντιπολίτευσης. Ζητήστε συγγνώμη, είπε ο Μητσοτάκης, πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, λέει το Πασόκ.
0: Το μανιφέστο έπεσε η μάσκα της Κοβέση. Ο ΠΚΠ κατέρευσε και βορεία Νοβάρτης νούμερο 2 ελλείψη στοιχείων. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έβαλε εκούσα άκουσα στο αρχείο 7 συν 2 υποθέσεις. Πώς διαπλεκόμενα ΜΜΕ και τοξική αντιπολίτευση κρέμασε στα μανταλάκια 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Μανιφέστο.
1: Ο ριζοσπάστης, οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Με μαζική συμμετοχή στα αποεργοστάσια, ναυπηγεία, διυλιστήρια, αποθήκες και άλλους μεγάλους χώρους, η χθεσινή αναμέτρηση με την εργοδοσία.
0: Εσπρέσο. Νίκησε τους δαίμονές του, έχασε από τον καρκίνο. Το τραγικό τέλος του Λορέτζο Καριέρης, ηλικία 51 ετών και το θαύμα που ζητούσε ο σύζυγός του Έλενα Κατράβα. Τα αγκάθια στην ψυχή του από την Πολιτάρα έχει σχέση με τη μητέρα του Ματούλα που δεν βγήκαν ποτέ. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη ελεύθερη ώρα. Δεν μπορούν να κόψουν τις παλιές ταυτότητες. 6 στους 10 πολίτες αντιστέκονται στεναρά στον νομό εκβιασμό, γράφει ελεύθερη ώρα. Και πολιτικά, φιάσκο Κοβέση, βαριά εκτεθειμένη Ευρωπαία εισαγγελέα μετά την αρχιοθέτηση των 9 υποθέσεων για τον ΟΠΚΠ, τη λένε βουλευτές και πρώην υπουργοί που τους είχαν κρεμάσει στα μανταλάκια.

0: Λοιπόν, Στεφανία, τι λες να πάμε τώρα να συζητήσουμε και το θέμα της Κυψέλης.
1: Γι' αυτό δεν το έχουμε συζητήσει, γιατί θα το συζητήσουμε με τον ειδικό.
0: Βεβαίως. Έχουμε λοιπόν την χαρά και την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών, τον κύριο Παναγιώτη Καρίδη. Κύριε Καρίδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, χαρά και τιμή δική μου να μιλάω μαζί σας και να έχουμε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, πάντα ευγενέστατος και πάντα εμπεριστατωμένος σε όλα όσα λέτε. Το πρώτο που θέλω να σας πω, να σας ρωτήσω, είναι αν κατά την άποψή σας υπάρχει ζήτημα ασφάλειας. Και το λέω αυτό γιατί πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε και το περιστατικό της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Είναι δεδομένο ότι εξαιτίας και αυτού η ανησυχία κορυφώνεται για τις περίπου 15 πολυκατοικίες, για τα περίπου 200 διαμερίσματα τα οποία φαίνεται να έχουν υποστεί κάποιες ρογμές λόγω των εργασιών για την γραμμή 4 του μετρό.
2: Λοιπόν, χωρίς να έχω κάνει κάποια εξειδικευμένη επιτόπου έρευνα, θεωρώ ότι γενικώς αυτό το φαινόμενο ως προς την ασφάλεια των κατασκευών δεν εμπνέει ιδιαίτερους φόβους. Όμως, προσέξτε, θα πρέπει ο κάθε πολυκατοικία να αναθέσει σε ένα μηχανικό, και δόξα τω Θεώ έχουμε αρκετούς έμπειρους μηχανικούς που γνωρίζουν το αντικείμενο, να κάνει μια έρευνα. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Είναι ένα πρωινό το πολύ. Να γυρίσει το κτίριο, να του υποδείξουν πού είναι οι ρογμές. Και γιατί προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι εκεί που ζουν μέσα στο σπίτι βλέπουν από πρώτο χέρι που είναι οι ρογμές. Λοιπόν, να υποδείξουν, θα δει και ο ίδιος με την εμπειρία που έχει να εξετάσει το κτίριο και θα αποφανθεί. Όμως, εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω, ότι είναι όλα αυτά, δηλαδή η έρευνα, η διαπίστωση, θα πρέπει να καταγραφούν τεκμηριωμένα, δηλαδή θα πρέπει να μετρηθεί το μέγιστο πλάτος της ρογμής. Θα πρέπει, ένα παράδειγμα σας λέω πώς πρέπει να γίνει, με ένα μολύβι να γραφτεί που αρχίζει, που τελειώνει η ρογμή πάνω στον τοίχο, και η ημερομηνία δίπλα, το πλάτος δηλαδή της ρογμής, και μετά, επειδή ισχυρίζομαι και θεωρώ ότι έτσι το πιστεύω, ότι το φαινόμενο είναι εξελισσόμενο. Τώρα λοιπόν κάνουμε αυτή την έρευνα και λέμε στους κατοίκους, ναι, είναι ασφαλές, μπορείτε να μείνετε μέσα, όμως σε μια εβδομάδα, 10 μέρες πρέπει να επαναληφθεί στα ίδια σημεία η έρευνα για να δούμε, να συγκρίνουμε και να δούμε, αυξηθήκαν οι ρογμές, μείναν οι ίδιες. Επομένως, ανάλογα με αυτό το αποτέλεσμα θα προχωρήσει η περαιτέρω διαδικασία. Ναι. Δεν πρέπει δηλαδή αυτή τη στιγμή, όπως ακούω, να αρχίσουν οι επισκευές ή οτιδήποτε. Πρέπει να έχουμε λίγη υπομονή, δηλαδή να ησυχάσουμε, να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει, διότι το φαινόμενο είναι δυναμικό. Δηλαδή,
1: αυτό δηλαδή, συγγνώμη, είπατε κάποια στιγμή ότι είναι χειρότερο από σεισμό. Γιατί?
2: Ναι, το είπα. Διότι καταρχήν είναι παρόμοιο, ομόλογο, δηλαδή οι ζημιές που γίνονται είναι ομόλογες, όπως τις αποκαλούμε τεχνικά στην τεχνική, διατμητικού τύπου. Δηλαδή, όπως έρχεται ο σεισμός και χτυπάει από μία μπάντα το κτίριο και μετακινείται και δημιουργούνται αυτές οι ρογμές, ενδεχομένως και σταθέροντα στοιχεία, ανάλογα με την ένταση του σεισμού, κατά αναλογία, το ίδιο όταν υποχωρήσει το έδαφος, υποχωρήσει σχετικά το ένα, και αυτό πρέπει να διευκρινίσω τι εννοώ, η μία πλευρά σε σχέση με την άλλη που λέγεται σχετική καθίζηση. Οπότε εντείνεται το κτίριο, παραμορφώνεται, δημιουργούνται ρογμές κλπ. Εδώ επανέρχομαι, όπως είπα, υπάρχει η άλλη περίπτωση, το κτίριο να γύρει χωρίς να ενταθεί, δηλαδή να αποκολληθεί από το γειτονικό του. Αυτό δεν είναι σημαντικό από πλευράς στατικής αντοχής, ευστάθειας κλπ. Απλά έγειρε το κτίριο. 1, 2, 3 εκατοστά είναι εντός των αποδεκτών ορίων, δηλαδή το να αποκολληθεί, δεν δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Και μάλιστα θα μπορούσα να πω, απορροφάται και η παραμόρφωση του εδάφους κατά αυτόν τον τρόπο ανεμάκτως, ας το πούμε έτσι, για το κτίριο. Βέβαια πρέπει να πω το εξής, ότι οι πραγματικές καθυζητήσεις περιορίζονται από την ύπαρξη των κτιρίων. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσω τεχνικά. Το κτίριο, κατά κάποιο τρόπο να το θεωρήσουμε ως επέκταση του εδάφους που είναι κολλημένο πάνω στο έδαφος, επομένως διά της δισκαμψίας του, που έχει μια δισκαμψία πολύ μεγαλύτερη από το έδαφος, έτσι δεν είναι,
0: ναι, ναι,
2: περιορίζει την παραμόρφωση του εδάφους σε σχέση με την ελεύθερη επιφάνεια του εδάφους. Δηλαδή, εάν θέλουμε να δούμε τις πραγματικές παραμορφώσεις του εδάφους, θα πρέπει να πάμε στο ελεύθερο έδαφος, εκεί στον δρόμο, στον ελεύθερο ή σε ελεύθερα οικόπεδα, όπου εκεί εκδηλώνεται η πραγματική παραμόρφωση.
0: Βέβαια, κύριε Καρύδη, στην Κυψέλη δεν υπάρχουν ελεύθερα οικόπεδα. Και βέβαια.
2: Οι δρόμοι,
0: καταλαβαίνω ότι είναι ένα καλό πεδίο για να γίνουν αυτές οι έρευνες. Ωστόσο, είναι δεδομένο επίσης ότι εδώ πέρα φαίνεται ότι έχουν γίνει κάποιες αστοχίες. Δεν ξέρω αν κι εσείς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει με διαφορετικό τρόπο οι εργασίες, οι έρευνες για τον αντίκτυπο που αυτές θα έχουν για τα σπίτια και τα κτίρια της περιοχής. Ποια είναι η άποψή σας?
2: Κοιτάτε, η άποψή μου είναι ότι καταρχήν η Μετρό έχει όλα τα τεχνικά και κάνει αυτή τη δουλειά εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Επομένως έχει και μεγάλη εμπειρία και προφανώς δεν θέλει καθιοδήποτε τρόπο να δημιουργήσει προβλήματα σε μια περιοχή που είναι απαραίτητη η κατασκευή και είναι ευπρόσδεκτη να γίνει εκεί το σταθμός και να περάσει το μετρό. Όμως υπάρχουν πολλές παράμετροι οι οποίοι είναι σχεδόν αστάθμητοι, θα μπορούσα να σας πω ποιες είναι αυτές. Πρώτον, ως προς το έδαφος, έχουμε δύο βασικά ρέματα τα οποία τα έχουμε μπαζώσει. Ποια είναι αυτά? Είναι η Φωκιώνος Νέγρη που παλιά ήταν ρέμα.
1: Αυτό είναι με τα ρέματα, για πείτε μας ποια είναι, ναι.
2: Λοιπόν, και το δεύτερο είναι η Ευελπίδων, που και αυτό είναι ρέμα. Δηλαδή, εγώ έχω ένα παλιό χάρτη της Αθήνας, όπου βλέπω εκεί από τα Τουρκοβούνια, που είναι όπως το βλέπουμε από νότο δεξιά προς τα πάνω τα Τουρκοβούνια. Τα νερά λοιπόν από το βουναλάκι αυτά κατεβαίνουν σε δύο ρέματα, τα οποία συνεχίζουν από κάτω με οχετούς, δηλαδή είναι υπαρκτά.
0: Ναι.
2: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει νερό, υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας και μάλιστα έχω προσωπική εμπειρία από πολυκατοικίες της Τενέδου, της περιοχής αυτής, που αντλούν νερά μονίμως με αντλίες κάτω από στα υπόγεια που είναι στα γκαράζ από κάτω κλπ. Mm-hmm. Ένα λοιπόν είναι ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, ο οποίος είναι αρκετά υψηλός. Ένα πρόβλημα σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι τα εδάφη εκεί είναι μαλακά. Είναι ένα είδος μπαζόμοτος που έχουν κατέβει από το βουνό παλιά μπάζα, χώματα κλπ. Και είναι αρκετά μαλακό. Επομένως δεν είναι βραχώδες για να πει κανείς ότι είναι στερεό. Και υποφέρεις σε ενδεχόμενη καθίζηση, αφαίρεση ή δόνηση που δημιουργεί ο μετροπόντικας. Αυτό καθιζάνει. Και επιπλέον θέλω να πω ότι κατά τη φάση της λειτουργίας του μετροπόντικα δημιουργούνται δονήσεις, σαν να γινόταν μικροσεισμοί. Οι άνθρωποι το έχουν πει, το έχουν δηλώσει και πάντα έτσι γίνεται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και πάλι το έδαφος καθιζάνει και διαφορετικά βέβαια καθιζάνει αλλού. Έχει περισσότερο, αλλού λιγότερο. Γιατί το βραχώδες υπόβαθρο είναι ανώμαλο. Δηλαδή το πάχος του μαλακού εδάφους αλλού είναι μικρό, αλλού είναι μεγαλύτερο. Επομένως όλες αυτές οι παράμετροι έχουν, δημιουργούν κάποιο πρόβλημα τελικής αστοχίας και αυτό που βλέπουμε σήμερα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Είναι εξαιρετικά όλα όσα μας είπατε και μας δίνουν μια εικόνα του τι έχει συμβεί. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Και εσείς καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Notos.
9: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
10: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
9: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
10: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
9: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
13: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
14: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: σας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM. Στους 103,3. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις με στόχο την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Σιρήνες ήχησαν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα του Κατάρ. Διάγγελμα προς το αμερικανικό έθνος απίφθινε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αποχαρακτήρισε πληροφορίες που αποδεικνύουν κινέζικη παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές το 2020. Την αισιοδοξία του για μια ακόμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις επικείμενες εκλογές σε εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ, περισσότερα στο real.gr. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθεί για τη Μάρο Κοντού.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, όπως σε πόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: είναι αυτό το άσμα? Σαν να είναι θέλει.
1: Εισαγωγή.
0: Εισαγωγή. Λοιπόν, θα έχουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να σας πω πριν ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάργιο Σίνεμα και στο Πάργιο Σίνεμα Kids, στο ξέφατο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κατά από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαερίοελλαδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος, ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, School of Rock, ένας αποτυχημένος μουσικός προσποιείται τον δάσκαλο σε ένα σχολείο και εμπνέει τους μαθητές του να δημιουργήσουν τη δική τους rock μπάντα. Η απολαυστική μουσική κωμωδία με τον Jack Black που έχει γίνει πλέον κλασική αγαπημένη.
1: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην τηλεφωνική μας γραμμή και μας περιμένει ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης, βουλευτής Ηρακλείου, ο οποίος είναι ένας από τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εναντίον των οποίων έχουν απαγγελθεί πλέον διώξεις από χθες για πλημελήματα όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κύριε Σενετάκη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα στους ακροατές σας από Ηράκλειο.
1: Λοιπόν, καταρχάς, αν δεν κάνουμε μεγάλο λάθος, σήμερα είναι και τα γενέθλιά σας, οπότε να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά. Βεβαίως, δεν ξέρω κατά πόσο είναι η καλύτερη συνθήκη να γιορτάσετε τα γενέθλιά σας μετά τις θεσινές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Μας ευχήθηκε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εντάξει, είναι και αυτό κάτι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές.
0: Για κάνετε μας ένα πρώτο σχόλιο μετά την ανακοίνωση.
2: Καταρχάς να πούμε το γενικό περί της συνολικής ανακοίνωσης, αυτά τα οποία αναφέρθηκαν και από τον Πρωθυπουργό και από τον εκπρόσωπο, ότι όλη αυτή η ιστορία η οποία είχε αναφερθεί ως μέγα σκάνδαλο και ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είμαστε υπόδικοι και είμαστε κυβέρνηση υποδίκων, κατέρευσε νομίζω με πάταγο. Από τους 15 συναδέλφους οι οποίοι είχε στείλει η εισαγγελία κάλεσμα για να πάμε να δώσουμε τις εξηγήσεις μας, οι 11 ουσιαστικά υποθέσεις είτε στην ελληνική εισαγγελία της ΕΜΕΠΕΑ έχουν πάει στο αρχείο και για τις υπόλοιπες που έμειναν το ποσό και οι καταγγελίες οι οποίες μας αφορούν είναι πλημελιματικού χαρακτήρα και οι 4 μαζί αθροίζουμε ένα ποσό νομίζω της τάξης των 7.000 ευρώ, εκ των οποίων δεν είναι και ότι όλοι έχουμε και οικονομική ζημιά. Για μένα,
1: ναι,
2: πραγματικά με στεναχωρεί το γεγονός ότι θα πρέπει να πάω να αποδείξω το δίκαιο μου στα δικαστήρια. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν περίμενα να σας πω και άλλη εξέλιξη, διότι από την πρώτη στιγμή είχα διαπιστώσει ότι έπρεπε αυτός ο έλεγχος με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η κυρία εισαγγελέας τα πράγματα έχουν να κάνουν με την επικοινωνία και όχι με την ουσία του τι παρήγαγε αυτή η επικοινωνία. Εγώ λοιπόν ως βουλευτής δέχτηκα ένα αίτημα από έναν πραγματικό αγρότη γιατί είχε ένα πρόβλημα με τη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έθεσα το πρόβλημα αυτό στις αρχές και το πρόβλημα αυτό αφού αφορούσε και άλλους αγρότες όπως αποδείχθηκε, όπως διαρκώς αποδεικνύεται μαθαίνοντας από τη λειτουργία πολλών πραγμάτων από τους πολίτες προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση, θεραπεύτηκε από την ίδια τη διοίκηση. Η κυρία Εισαγγελέα νομίζει ότι θεραπεύτηκε μόνο για τον δικό μας αγρότη και κατόπιν της παρέμβασής μας.
1: Ναι, ναι. Είναι όμως σωστό τώρα αυτό, κύριε Σενετάκη. Δηλαδή, πρέπει να συνεχίσουν οι πολίτες να παίρνουν τους βουλευτές για τα δικά τους προβλήματα.
0: Κάναμε νωρίτερα και ένα σχόλιο για τις πελατειακές σχέσεις και γενικότερα το σύστημα, ότι το πρόβλημα είναι δομικό στην ουσία.
2: Ωραία, θέλετε να σας το κάνω λίγο πιο γενικό. Κάθε μέρα στη Βουλή ψηφίζουμε νόμους. Αυτοί οι νόμοι έχουν πάει σε μια διαβούλευση. Εμείς οι βουλευτές διαβουλευόμαστε με τους τοπικούς φορείς και εισηγούμαστε προτάσεις. Αν αρχίσουμε να λέμε ότι κάθε μεταφορά πρότασης είναι προβληματική τότε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με εμάς μπορεί να επεκταθεί και σε επίπεδο νομοθετικό. Πείτε μου εσείς πού σταματάει αυτή η παρέμβαση του βουλευτή.
1: Δεν ξέρουμε πού μπορεί να σταματήσει αυτή η παρέμβαση του βουλευτή.
2: Αλλά το θέτω γιατί αυτό που συζητάμε τώρα, εμείς, εγώ ως βουλευτής εδώ το κάνω καθημερινά, να εισηγούμε, να υποδεικνύω προβλήματα σε μια νομοθεσία, να εισηγούμε αλλαγές μιας νομοθεσίας. Αυτό τι είναι, πελατειακό ή είναι θεσμικό για τη λειτουργία του κράτους? Τώρα, με τον ΟΠΕΚΕΤΕ...
1: Για σας τι είναι λοιπόν, είναι θεσμικό για τη λειτουργία του κράτους να παίρνουν οι πολίτες βουλευτές να τους λύσουν τα προβλήματά τους?
2: Θα σας πω. Καταρχάς, επειδή μιλάμε επί ένα συγκεκριμένο πράγμα και σας λέω για τη διαδικασία, καλό είναι να μιλάμε επ' αυτού. Δεν είναι ότι μπαίνει ο κάθε πολίτης, λέει ότι θέλει και εμείς το μεταφέρουμε για να έχουμε αυτό που λέμε πελατειακή σχέση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και έχουμε και ένα θεσμικό ρόλο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό που λέω εγώ τώρα είναι ότι πρέπει να προστατέψουμε το θεσμικό μας ρόλο.
0: Ναι, είναι σαφές, εντάξει. Στην κριτική της αντιπολίτευσης πάντως, γιατί βλέπουμε την κυβέρνηση από τη μία πλευρά να πανηγυρίζει, αυτό είναι αλήθεια. Και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη που έσυρε ουσιαστικά, που μίλησε για κυβέρνηση ποδίκων, τα είπατε εσείς. Η αντιπολίτευση ωστόσο επιμένει ότι πρόκειται...
2: Εγώ μετέφερα αυτό που έλεγε
0: η αντιπολίτευση. Λοιπόν, όχι, εννοώ ότι που είπατε ότι η αντιπολίτευση παρουσίασε... ναι, που μίλησε για κυβέρνηση ποδίκων και όλα αυτά. Το εννοώ να μην επαναλαμβάνομαι, γι' αυτό το είπα. Εσείς πώς απαντάτε στην κριτική αυτή? Θεωρείτε καταρχάς ότι πρέπει να πανηγυρίζει η κυβέρνηση?
2: Κοιτάξτε, δεν πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση απλά απαντά στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης. Εδώ έχουμε 3-4 υπουργούς.
0: Ναι, αλλά είναι όντως γαλάζιοι. Συγγνώμη.
2: Δεν διαφωνώ. Οι οποίοι όμως παρετήθηκαν για λόγους ευθυξίας, επειδή η εισαγγελέας τους κάλεσε να δώσουν εξηγήσεις. Και από τις εξηγήσεις πίστηκε ότι δεν υπάρχει κάτι και προχωράμε κανονικά. Και μέχρι να γίνει αυτή η διαδικασία, επιχειρήθηκε από τη μεριά της αντιπολίτευσης, όπως πολύ συχνά συμβαίνει, και με τοξικό λόγο αλλά και με υπερβολές, να εμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία ως μια εγκληματική οργάνωση, γιατί σώνει και καλά. Πρέπει αυτό το οποίο εμείς λέμε ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πρόβλημα διαχρονικά, να φύγει το διαχρονικά και να γίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπλε.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, με συγχωρείτε, αλλά ποιος αυτή τη χώρα πιστεύει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν λειτουργούσε καλά μόνο την τελευταία 7 ετία?
0: Ναι. Θεωρείτε ότι υπήρξε βιασύνη στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας?
2: Λοιπόν, επ' αυτού, γιατί υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι βγαίνουν και πολύ πιο επιθετικά και δεν τους αδικώ καθόλου. Εγώ θα σας πω μόνο τα γεγονότα τα οποία βίωσα εγώ. Λοιπόν, έρχεται τον Φεβρουάριο, τέλος Φεβρουαρίου, η κλήτευση στη Βουλή για να γίνει η άρση της ασυλίας μας, προκειμένου να μπορέσουμε να πάμε να δώσουμε εξηγήσεις στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Λοιπόν, βλέποντας λοιπόν τη διαδικασία, βλέπουμε ότι αυτό το περίφημο πόρισμα της Τυχεροπούλου ζητήθηκε μετά από αυτό που ζήτησε η εισαγγελέα σε εμάς να γίνει η άρση της ασυλίας μας. Εσείς αυτό πώς το βλέπετε? Δηλαδή, δεν ήθελε τα επαρκή στοιχεία τα οποία μπορεί από αυτό το πόρισμα κάποιοι συνάδελφοι να μην χρειάστηκε καν να δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις.
0: Άλλαζε κάτι, θεωρείτε, αν υπήρχε?
2: Είναι το ίδιο να καλείς 15 και το ίδιο να καλείς 5. Δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει τι συνεπάγεται όταν ένας εισαγγελέας καλεί ένα βουλευτή για εξηγήσεις.
0: Ναι.
2: Το πολιτικό impact το οποίο έχει, το πολιτικό αντίκτυπο το οποίο έχει αυτό, δεν είναι ξεκάθαρο σε όλους μας. Προφανώς και πρέπει η δικαιοσύνη να λειτουργεί απρόσκοπτα, αλλά πρέπει να λειτουργεί και με στοιχεία. Όταν λοιπόν, αφού ζητήσεις την άρση ασυλίας, ζητάς το πόρισμα, ζητάς την τεκμηρίωση αυτών των οποίων θες να κατηγορήσεις τους ανθρώπους, δεν είναι ένα πρόβλημα στη λειτουργία αυτό?
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τώρα, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω και για κάτι ακόμα. Επίσης, η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας προβάλλει το γεγονός ότι οι κατηγορίες είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Βεβαίως, πλημέλημα ήταν και το αδίκημα του κυρίου Νίκου Παπά από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η κυβέρνηση το είχε κάνει σημαία. Πώς το σχολιάζετε? Δεν παραμένει σοβαρό?
2: Κύριε Νίκος Παπάς, δικάστηκε ως υπουργός ότι πήγε να παρέμβει στη διαδικασία των αδειών που αφορά την ενημέρωση, και ο οποίος δικάστηκε μαζί με τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
0: Τον αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, ναι, σωστά.
2: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς αυτή τη στιγμή συζητάμε αν εγώ πήρα τηλέφωνο τον πρόεδρο του ΠΚΠΕ γιατί ένας αγρότης δεν πληρώθηκε ως όφιλε, ως έπρεπε ο ΠΚΠΕ να τον πληρώσει τη συνδεδεμένη του ενίσχυση 2.500 ευρώ. Εγώ σας λέω τα δεδομένα και κάντε εσείς τη σύγκριση.
0: Ναι, εντάξει, τώρα μην ανασύμ, μην πάμε πίσω στη δικογραφία να διαβάσουμε διαλόγους. Προφανώς υπάρχουν και.
2: Κοιτάξτε, οι διάλογοι, ακούστε λίγο, θα σας πω, γιατί δεν θέλω να κρύβομαι καθόλου και δεν είναι ωραίο ποιότητα η κατάσταση. Ήδη από την πρώτη στιγμή έχω δει να βγει. Ο κάθε διάλογος που γίνεται, ο οποίος βγαίνει στον αέρα, μπορεί να έχει μέσα και στοιχεία τα οποία προφανώς θα δημοσιοποιηθούν, καθότι είναι ένας ιδιωτικός διάλογος. Δεν ακούγονται ωραία, ειδικά όταν ακούς μόνο αυτό το κομμάτι και δεν ακούς όλη τη συνομιλία στην οποία εγώ παροτρύνω και λέω στον πρόεδρο: φτιάξτε έναν οργανισμό σωστό. Mm-hmm. Λοιπόν, προφανώς οι διάλογοι δεν ομορφαίνουν την εικόνα, αλλά από εκεί πέρα δεν κάνουμε νομική διαδικασία όμως με ένα απόσπασμα διαλόγου. Κάνουμε με το συνολικά στοιχεία τα οποία έχουμε.
0: Κύριε Σενετάκη, βλέπετε, σας ρώτησα νωρίτερα αν θεωρείτε βιαστική την έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Δεν προσέθεσα δύο πράγματα. Αν τη θεωρείτε πλημελή και αν βλέπετε πολιτικά κίνητρα. Γιατί έχουν ακουστεί το προηγούμενο διάστημα διάφορα πράγματα και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Σωστά, και σας το είπα και εγώ πριν. Υπάρχουν στοιχεία στην διαδικασία τα οποία δημιουργούν σε μένα τουλάχιστον που είμαι εμπλεκόμενος προβληματισμό γιατί γίνανε με αυτόν τον τρόπο. Και θα μείνω σε αυτή τη δήλωση. Τώρα, προθέσεις δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν, δεν μπορώ να φανταστώ ότι μια εισαγγελέα κυνηγάει εμένα.
0: Και το λέω γιατί έχουν ακουστεί στο δημόσιο διάλογο.
1: Και αναρωτιόμαστε κι εμείς τι πρόθεση μπορεί να έχει πολιτική η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Δεν τις αρνούμε, γι' αυτό και σας μίλησα για να κάνετε κι εσείς τη δική σας κρίση με μια λεπτομέρεια, με μια σειρά γεγονότων που έγιναν κατά τη δική μας δίωξη.
0: Μάλιστα. Υποψήφιος οπότε, θα. Ναι, συγγνώμη.
2: Οπότε νομίζω ότι είναι καλύτερα ο κόσμος να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Γιατί προφανώς και εγώ τώρα που είμαι κατηγορούμενος, τι θα λέω. Ό,τι και να λέω, δεν είμαι αντικειμενικός. Έτσι.
1: Ερώτηση, λοιπόν. Στεφανία, υποψήφιος θα είστε στις επόμενες εκλογές?
0: Για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας, γιατί ξέρουμε ότι.
2: Ναι, νομίζω ότι έχει απαντηθεί αυτό και από τα χείλη του Πρωθυπουργού και πραγματικά πιστεύω ότι. Η περίπτωση η δική μου δεν έχει να κάνει με κάποιο αδίκημα το οποίο ούτε έχω κάνει, έτσι, και πιστεύω ότι θα και γρήγορα θα μπορούμε να δικαιωθούμε και στα δικαστήρια.
1: Τον Οκτώβριο λοιπόν αναμένεται, αν δεν κάνουμε λάθος, η δίκη σας.
2: Είναι η διαδικασία που γίνεται πρώτη φορά μετά την ψήφιση της τροπολογίας για να μπορούμε να έχουμε γρήγορη δίκη, για να μην έχουμε αυτό το βάρος απάνω μας και να συζητάμε αν πρέπει ή δεν πρέπει να είμαστε στα ψηφοδέλτια.
1: Θα το αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Κύριε
1: να είστε
0: Σενετάκη,
1: καλά. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστούμε και για τις απαντήσεις που δώσατε. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Έχουμε και άλλα θέματα, έχετε στείλει και πολλά μηνυματάκια και για την συνέντευξη και για πολλά ακόμη.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
13: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
14: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
16: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: 21 και 22 Αυγούστου.
16: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο.

μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, και πρέπει να κάνουμε και την αναφορά στο Park Your Cinema Kids. Το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο 18 Εβδόμου, ο πειρατής Μαυροδόντης και το μαγικό διαμάντι. Στεφανία, πολλά μηνύματα.
1: Πολλά μηνύματα, επειδή έχουμε και κάποιες πολιτικές εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτό, γιατί έχουμε εξελίξει. Ήθελα να πω για τον Τσίπρα, αλλά φαίνεται ότι έχουμε εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες λένε και για αποχώρηση του κυρίου Γιάννη Ραγκούση. Σημειώνουμε ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει μπαράζ παρετήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στα όρια ύπαρξης κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Σήμερα στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί στις 10.30. Το αύριο, δεν κάνω λάθος, θα γίνει και εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουν μείνει στους 14 οι βουλευτές μετά τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις. Βασικά νομίζω ότι είναι 15. Εκκρεμούσε, αν δεν κάνω λάθος, η παρέτηση του κυρίου Κεδίκογλου, ο οποίος το είχε ανακοινώσει και κάνει δήλωση, αλλά δεν ξέρω αν επισήμως είχε στείλει την επιστολή που είχε πει στον πρόεδρο της Βουλής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Καταλαβαίνω ότι αυτό ενδεχομένως να ήταν οργανωμένο, ενορχιστρωμένο, να γίνουν μαζικά όλες μαζί αυτές τις παραιτήσεις πριν και το Σάββατο, πριν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος.
1: Δεν ξέρω, πάντως μία συνεννόηση, κρίνοντας και από το κείμενο το οποίο διαβάζω στην επιστολή, ενδεχομένως έχουν μία κοινή γραμμή. Αυτό καταλαβαίνω. Χθες είδαμε και την πρώτη, να το πω έτσι, επίσημη επίθεση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, υπήρχαν πηγές οι οποίες ουσιαστικά τον κατηγορούν για οργανωμένο σχέδιο. Mm-hmm. Και ζητά από όσους έχουν αναξαρτοποιηθεί να παραδώσουν τις έδρες, γιατί δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Δεν ξέρω ποιοι θα τις παραλάβουν, βέβαια, σε τέτοια περίπτωση, η παράδοση των έδρων.
1: Ναι, προφανώς γι' αυτό είναι η ιστορία. Όλοι.
0: Δεν ξέρω αν έχουν μείνει και άτομα πίσω στα προηγούμενα ψηφοδέλτια του 23, τα οποία θα μπορούσαν να παραλάβουν τις έδρες του ΣΥΡΙΖΑ και να τις διατηρήσουν ως έδρες του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοίτα, θα σου πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ο κύριος Πολάκης, διάβαζα μια ανάρτηση του εκεί, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
0: ναι,
1: στο Facebook νομίζω.
0: Ναι.
1: Ο οποίος αναφερόταν σε, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιους, αναφερόταν σε δύο βουλευτές οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν και τους λέει, ας πούμε, γιατί επιλέγεις την ανεξαρτητοποίηση, επικαλείται και κάποια ρεπορτάζ, γιατί

0: Ουσιαστικά τη θέση σου, αν παραιτηθείς, θα την πάρουν στελέχοι που θα στηρίξουν εμένα. Mm-hmm. Άρα θα, όχι απλά θα πάρουν την έδρα του και δεν θα ανεξαρτοποιηθούν, θα είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα στηρίξουν τον κύριο Πολάκη, όπως λέει ο ίδιος, και θα δυναμώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε πάει, γίνεται... κάνει ό,τι μπορεί, όποιος μπορεί, δεν λέει, φωτογραφίζει τον Τσίπρα για να μην γίνει αυτό, να μην ισχυροποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας χθες πάντως είχε την πρώτη διαδικτική συνομιλία με πολίτες. Ήταν αρκετή ώρα, θα έλεγα, είδα λίγο. Η Ελλάς γεννήθηκε για να ανατρέψει το σημερινό συσχετισμό δύναμης, και είπε σε σχέση... για τους βουλευτές, επανέλαβε τους δύο όρους που έχει θέσει. Αυτό που λέγαμε χθες και λέγαμε ισχύει, θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Μπράβο, είπε ότι δεν κάνουμε παζάρια, ότι δεν θέλουμε να αποκτήσουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από βουλευτές που εκλέθηκαν άλλα κόμματα. Άρα δεν θα είναι μέλη μας και ενεργοί βουλευτές. Και το δεύτερο που είπε, ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις για καμία... και για κανένα. Νομίζω απάντησε εμέσως.
1: Πολύ πυκνή λοιπόν η πολιτική επικαιρότητα. Ακούσαμε και τι μας δήλωσε προηγουμένως ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Ανετάκης, που κατηγορείται πλέον για το πλημέλημα σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι.
0: Ακολουθεί
1: ο Σπύρος Παπαδάκης και η Αμαλία.
0: Σπύρος Παπαδάκης
1: και η Αμαλία
0: Κάτζου.
1: Ήμασταν η Στεφανία Κασίμη
0: και ο Αλέξανδρος Κόντης
1: και ο Νίκος Σαπρανίδης, που ήταν το αφεντικό στο στούντιο, αλλά και η Βάσια Κούτρα, που απάντησε στο 211-200-8200.
0: Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να περάσετε υπέροχα.
0: Και από Δευτέρα εδώ θα είμαστε.
1: Γεια χαρά.
2: Real FM. Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούγονται τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά. Χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Ανώτερες σπουδές. Η ώρα είναι 8.
12: Λατό FM στους 103,3.
11: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalows Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
13: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: Plateau FM.
1: Καλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές επάθειες του εκλογικού συστήματος. Την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει και τρίτη τετραετία, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου και αυτό έχουμε πράξει εμείς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις πολιτικές ενίσχυσης των πολιτών που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%. Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε σε ομιλία του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, δήλωσε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ξεκίνημα εντός έδρας στο νέο πρωτάθλημα της Super League θα έχουν και οι 5 ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Ηρακλή, ενώ στα άλλα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής θα παίξουν Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟ Κλεβαδιακός. Στις 22 Αυγούστου η έναρξη του πρωταθλήματος, περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι έγινε?
1: Όλα καλά.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Με τρολάριο Σαπρανίδης.
0: 97,8, Real FM. Τι κάνεις εσύ εδώ?
1: Σου λέω, με τρολάριο Σαπρανίδης.
0: Πού είναι ο εσύ Καλαμαράκης?
1: Πρόσεξε, έχει βάλει Hotel California, ξενοδοχείο California, παραλία, ένα πράγμα.
0: Ναι, πες με τον πόνο μας.
1: Και τα οικονομικά μας είναι ότι πρέπει για California. Για LA, φύγαμε αύριο το πρωί.
0: Ακριβώς.
1: Χθες το μεσημέρι.
0: Εντάξει, ο Ιωσήφ, για να μην έχετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Σπύρο τον Παπαδάκη εδώ που θα κάνουμε μαζί παρέα μέχρι τις 10, γιατί το Ιωσήφακος έχει μια δουλειά, ανηλυμένη υποχρέωση και δεν θα είναι σήμερα το παλικάρι μας.
1: Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Ιωσήφακο. Οπότε από Δευτέρα πια εδώ.
1: Από Δευτέρα.
0: Ναι, το έκανε τριήμερο. Βέβαια έχει ανηλυμένη υποχρέωση, γι' αυτό και απουσιάζει από τις επάλξεις του ραδιοφώνου του Real FM.
1: Εγώ πάλι κανονικά από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Είμαι σε άδεια.
0: Πότε είσαι άδεια?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι σε άδεια.
0: Α, είσαι μόνο νοητικά εδώ.
1: Όχι.
0: Είναι σαν να μην σε βλέπω.
1: Όχι, με βλέπεις. Η άδεια δεν με βλέπει. Κατάλαβες? Δηλαδή, κανονίζουμε, ας πούμε, είχαμε κανονίσει ωραία πράγματα και γενικότερα. Ναι, αλλά πήγε, έχει πάει η γυναίκα μου, περνάει καλά.
0: Μπράβο, αυτό είναι το σημαντικό. Αφού περνάει καλά η γυναίκα σου, μπορεί να ξέρει καλά. Άσε που είσαι μόνο σου εδώ. Άρα έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Πού το βάζει αυτό?
1: Δεν θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.
0: Δεν θα απαντήσεις.
1: Αλλά θα την αφήσω να υιοθετήσω.
0: Προσέχει.
1: Αν δεν προσέχει.
0: Γιατί με τα παντούφλα. Παντούφλα.
1: Μιούλ κιόλα. Όχι απλή παντούφλα.
0: Το μιούλ πονάει, να ξέρει. Το τακουνάκι του μιούλ.
1: Το τακουνάκι του μιούλ.
0: Το μιούλ δεν είναι καλό. Θέλω να σου πω.
1: Η αλήθεια είναι ακόμα δεν έχω εμπειρία. Ελπίζω να μην την αποκτήσω και ποτέ. Τώρα στα 51 μου, δηλαδή έλεος.
0: Πιο μικρό από μένα είσαι. Όχι από τον Ιωσήφ που έκλεισε χθε τα 54.
1: Τα 54 έκλεισε χθε.
0: Και εγώ τα έχω κλείσει από το Μάιο, αλλά δεν είχα καμία. Πω μικρότερο είναι ο Σπύρος Παπαδάκης. Παπαναγία.
1: Βενιαμίν, ναι. Θα δώσω του χρόνου πανελλήνιες. Δεν ξέρω αν θα προλάβω.
0: Τώρα βγάζεις δόντια. Έτσι. Και εσύ μπόι, η κοιλιά είναι μπόι αυτή.
1: Εννοείται. Αυτό μου λέγανε πάντα. Μην αφήσε το παιδί να φάει, θα το πάρει σε μπόι.
0: Αυτό λένε και του Καλαμαράκη.
1: Δεν το πήραμε σε μπόι.
0: Ούτε το Καλαμαράκη, αλλά επίση επειδή είναι 30. Λέει ότι είναι 34, ότι θα το πάρει σε μπόι. Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων άστο να το πιστεύει, να ζει στη δική του έτσι φαντασίωση. Καταλαβαίνεις.
1: Στο μεταξύ, εγώ πιστεύω ξεκάθαρα ότι δεν είμαστε χοντροί. Είμαστε κοντοί. Ναι, μη γελάς ρε παιδί μου. Εάν δηλαδή ήμασταν στα ίδια κιλά, εάν θέλεις άνοιξε το πριν βγάλουμε λίγο την μπέμπελη. Να πάρουμε και κάποια.
0: Για πες το κοντί, για εξήγησέ μου το, για να πάμε μετά στη βαριά επικαιρότητα.
1: Ωραία, να σου εξηγήσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Στα ίδια κιλά που είμαστε.
0: Ναι.
1: Εάν ήμασταν 10 πόντους πιο ψηλοί.
0: Δεν θα φέρω το δω.
1: Θα ήμασταν φέτες, παιδί μου.
0: Παιδί μου, θα ήσουν. Εντάξει, okay.
1: Θα ήμασταν σε άλλο επίπεδο, θα περνάγαμε σε άλλο στάδιο.
0: Άρα 10 πόντους σου λείπουνε.
1: 10 πόντους στο
0: ύψος, έτσι.
1: Ναι, στο ύψος, γιατί στο.
0: Στο πλάτος, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε θέματα.
1: Κανένα, κανένα
0: πρόβλημα. Ωραία, μια χαρά, μια χαρά, το άκουσα κι αυτό. Απ' την άλλη, ο Ιωσήφ λέει ότι η κυλίτσα τι είναι, σαν καραμελίτσα, ο άντρας με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα, κάπως έτσι το είπε, αν το λέω σωστά. Και συμφωνούν, να ξέρει, πολλές ακροάτριες με τον Ιωσήφ. Κυρίως το fan club του, που χθες όμως. Θέλω να ενημερώσω το Σαπρανίδη, γιατί είχε τη φαϊνή ιδέα χθες ο Ιωσήφ. Θυμάσαι, Νίκολα μου, ο Νικόλας Σαπρανίδης είναι εδώ στον ήχο. Λοιπόν, να ανεβάσουμε μια φωτογραφία που είχε τα γενέθλιά του για να μας πει που είναι οι φίλοι μας ποιος δείχνει πιο νεότερος. Γιατί εκείνος επιμένει ότι φαίνεται 10 χρόνια νεότερος. Έλαμε δε!
1: 10 χρόνια σε σχέση με τι?
0: Δεν φαίνεται καθόλου νεότερο με σχέση με μένα. Ότι εγώ φαίνομαι 10. Από μένα φαίνεται. Ναι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, δυστυχώς για κακή του τύχη. Για κακή του τύχη, πραγματικά.
1: Για κακή του τύχη, ο κόσμος δεν είναι στραβός.
0: Ο κόσμος τρώει και καροτάκι και ψαράκι και γράφανε όλοι στα μηνύματα στο Instagram και στο Facebook. 10 χρόνια μεγαλύτερη, μικρότερη να πω. Μικρότερη Αμαλία, κόρη σου είναι, του λέει, άλλη αδερφή σου είναι. Και έχει πέσει να ξέρετε, έχει πέσει να πεθάνει. Εγώ σας το λέω, τη Δευτέρα δεν είναι, η ψυχολογία του είναι στα τάρταρα. Πραγματικά, Ιωσήφ μου, δεν φταίω εγώ. Εγώ σου το είπα, μην προκαλείς την τύχη σου.
1: Ο κόσμος. Ό,τι πει ο κόσμος. Το είπε και ο Μητσοτάκης. Ό,τι ψηφίσει ο κόσμος. Το έχει πει και ο Μαρινάκης. Ο Παύλος. Ό,τι ψηφίσει ο κόσμος.
0: Ό,τι ψηφίσει ο κόσμος.
1: Ναι, δεν θα βγάλουν άλλοι αποφάσεις.
0: Ναι, το λένε όμως και στο Πασόκ αυτό, ότι η κάλπη είναι. Όχι, η δημοσκόπηση δεν είναι κάλπη. Και η Ελλάδα του κ. Τσίπρα ότι 16-17. Τα μας δίνουν ταβάνι ενώ, αλλά δεν είναι κάλπη. Όλοι δηλαδή, ό,τι πει ο κόσμος.
1: Ναι. Τώρα, πριν περάσουμε στα βαριά, θέλω να πω μία ατάκα έτσι, περί κοιλιάς.
0: Να πεις.
1: Που έχει πει η Κατερίνα Στικούδη. Που, να ξέρεις, εγώ την πιστεύω την Κατερίνα Στικούδη.
0: Μπράβο, είσαι σε καλό δρόμο.
1: Ναι, ναι. Άντρας χωρίς κοιλιά, ναι. Σπίτι χωρίς μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Τελείωσε.
0: Ναι.
1: Απλά η δικιά μας η κοιλίτσα.
0: Ο παλιάς τους λέει.
1: Είναι σε τέτοιο, είναι σε βεράντα.
0: Λέει, καλησπέρα Σπύρο. Καλώς όρισε στο Δήρο που κατά κύριο λόγο κοροϊδεύουμε τον Ιωσήφ. Καλημέρα, Μάλια, ο παλιάτος. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα, Παύλο μου. Καλημέρα. Λοιπόν...
1: Με προειδεάζει ότι έχω να περάσω απίστευτη καζούρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: δεν πειράζει, παιδιά, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, η κυρία Μαλία Κάτζου είναι η οικοδέσποινά σα.
0: Όχι, εντάξει, είμαστε μαζευγάρι. Ραδιοφωνικό εννοώ, γιατί μην προσέχετε, γιατί ακούγονται και διάφορα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται και πολλά για να βγει καμιά φήμη. Λοιπόν, και ο Σπύρος Παπαδάκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σπύρο που κόψαμε και την άδειά του για να είναι εδώ.
1: Όχι, ούτως ή άλλως είχα ενημερώσει εγώ ότι.
0: Ότι είσαι πάντα πρόθυμος.
1: Αφού είμαι στο κανάλι. Δουλεύω στο κανάλι. Τώρα τι να πάω εκεί, τι να έρθω εδώ. Δεν
0: έχει
1: τίποτα, ίσα ίσα. Μου έλειψε η αλήθεια, είναι το ραδιοφωνάκι πάρα πολύ.
0: Είναι πραγματικά ναρκωτικό το ραδιόφωνο. Πραγματικά για εμάς που είμαστε τυχεροί.
1: Ψυχοθεραπεία, δική μας.
0: Το έχω πει εγώ αυτό. Εμείς είμαστε τυχεροί που κάνουμε ραδιόφωνο πραγματικά. Και επειδή κάποιοι τυχαίνει να κάνουμε και τηλεόραση, άμα εγώ το βάλω στο ζύγι, πάντα το ραδιόφωνο είναι. Κοίτα. Πολύ πιο πολύ μέσα στην καρδιά μου. Επειδή, πολύ πιο πολύ.
1: Θα σου πω, επειδή είμαι δημοσιογραφικά, γεννήθηκα επαγγελματικά στην τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι αγάπη. Το ραδιόφωνο όμως είναι παντοτινός έρωτας.
0: Ναι, ναι. Α,
1: και
0: ωραίο.
1: Νομίζω είσαι ότι και... αυτό ναι, με έχει πιάσει.
0: Πόσο ποιητικό.
1: Ακουστάχιστο.
0: Αυτό. Μας γράψεις και εσύ κανένα πείμα, σαν αυτό με τα βρακιά που μας είπε ο Ιωσήφ Καλαμάκης πριν τον ποιητή. Δεν θυμάμαι και πώς λέγεται. Μήπως Νίκο θυμάσαι εσύ πώς λέγεται τον ποιητή. Δεν το θυμάμαι, παιδιά. Ο ποιητής με τις μπάμιες και το σοταρισμένο σκόρδο και την μαγιονέζα που λέει και για τα βρακιά. Και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά.
1: Είμαι λάτρης του ποιητή Φανφάρα.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα πάμε. Λοιπόν, πάμε να ξεδιπλώσουμε λίγο την επικαιρότητα.
1: Επικαιρότητα, πού την είδες την επικαιρότητα? Πρώτα απ' όλα, ρε Αμάλια, φεύγω με άδεια και σας αφήνω με ΣΥΡΙΖΑ ολόκληρο. Γυρίζω να κάνω εκπομπή και βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ όχι μισιακό. 7 και ο Κούκος. Και
0: όμως...
1: δεν ξέρουμε κιόλας. Μέχρι 8 και 12, 7 και ο Κούκος.
0: Ο κ. Ραγκούσης τελευταία παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο
0: κ. Ραγκούσης. Βέβαια, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Έχουμε μια κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Έχουμε μια, θέλω να πω, ένα μπιφ μεταξύ του κ. Πολάκη και τη κ. Δούρου, που και οι δύο θα διεκδικήσουν την ηγεσία. Και η κ. Δούρου δεν κάνει πίσω. Παρόλο που ο κ. Πολάκης. Καθόλου ευγενικά. Της είπε να αποσυρθεί οικειοθελώς, εκείνη δεν το κάνει. Και βεβαίως περιμένουμε τι θα κάνει ο κύριος Φάμελος. Μιλάνε για να εξαρτητοποιήσει. Τι θα κάνει η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, ένα κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και των στενών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χθες στην πρώτη διαδικτυακή συζήτηση με στελέχη της Ελλάς έριξε τα καρφάκι του. Δεν θέλουμε ενεργεία βουλευτές, δεν υπάρχουν θέσεις, ρεζερβέ, το επανέλαβε.
1: Απάντησε, έχω την εντύπωση, και σε αυτό το non-paper που κυκλοφόρησε από την πολιτική γραμματεία εχθές, που εμένα, εκεί που έπεσε το μάτι μου, να δεις, παρόλα τη στραβωμάρα μου, πήγε και έπεσε το μάτι μου στο ερώτημα που εστάλει προς τον κύριο Τσίπρα.
0: Αν αυτό είναι πίσω από όλο αυτό,
1: αν
0: είναι πίσω,
1: και αν να απαντήσει, ναι, να απαντήσει, εάν αυτούς τους ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές θα τους πάρει στο κόμμα του.
0: Ναι.
1: Ήτανε ευθεία η ερώτηση,
0: ναι,
1: στον κύριο Τσίπρα.
0: Κοίτα τώρα, μεταξύ μας, θα πω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει, είναι βουλευτής, κάνει μια πολιτική επιλογή. Είναι δικαίωμα σε κάθε βουλευτή να μην θέλει να είναι, πάει σε ένα άλλο κόμμα. Και βέβαια και σε έναν περίπου και όμορο χώρο. Και δει σε έναν, στον Αλέξη Τσίπρα που ήταν πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, το ότι αναεξαρτητοποιούνται και κρατούν την έδρα, εκεί για μένα υπάρχει ένα ηθικό θέμα. Είναι ένα θέμα που έχει και ηθική διάσταση γι' αυτό. Και γιατί τι λένε διάφοροι στο ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν μείνει, ότι οι συγκεκριμένοι που φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται και δεν αφήνουν την έδρα, δεν την παραδίδουν, είχαν επιπλήξει πρώην συντρόφους τους που κάναν ακριβώς το ίδιο. Άρα, ωραία είναι τα λες για τον άλλον, αλλά όταν αφορά εσένα το θέμα, τι κάνεις, κλείνεις τα μάτια.
1: Πρώτα απ' όλα,
0: δεν ξέρω αν όλα αυτά είναι πίσω ο Αλέξη Τσίπρα. Τα ακούω και αυτά τώρα, ότι ο Τσίπρα σχεδίασε να τον εξαϊλώσει και να κάνει. Δεν μπαίνω σε αυτό το κομμάτι. Πραγματικά μου κάνει πάρα πολύ έτσι ένα παρασκήνιο, ξέρεις. Ένα πράγμα ότι στο παρασκήνιο γίνονται πράγματα. Η Αμαλία δεν αντιδρά σε όλα αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλει.
1: Όχι, δεν αντιδρά και δεν ξέρω κιόλας εάν αυτή η κατάσταση και αυτή η εικόνα που δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ προς τα έξω, που βγάζει προς τα έξω, εάν συμφέρει και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, διότι κάποια στιγμή, έτσι όπως πάει το πράγμα, ενδέχεται να το χρεωθεί κιόλας.
0: Ναι, ήδη το χρεώνουν.
1: Του το χρεώνουν, απλά είναι τόσο αδύναμη η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, που οτιδήποτε και να λένε και τα πειρά, οπουδήποτε και να τα στέλνουν, δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη ισχύ. Δεν ξέρουμε όμως τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Το βασικό είναι το εξής. Βλέπουμε ένα κόμμα το οποίο έχει στην κυριολεξία διαλυθεί, σκόνη και θρύψαλα.
0: Ιστορικό κόμμα.
1: Βλέπουμε
0: ε?
1: Ιστορικό κόμμα, ασφαλώς. Το 2015 κυβερνούσε τη χώρα. Το 2019 ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Βέβαια.
1: Το 2023
0: ήταν αξιωματική.
1: Επίσης ο ελληνικός λαός
0: τώρα,
1: το επέλεξε να είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση
0: είναι...
1: και τώρα είναι τέταρτη δύναμη.
0: Τέταρτη και πάει για πέμπτη.
1: Και πάει για πέμπτη.
0: Αν φύγουν κι άλλοι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι κάτω από τον κύριο Βελόπουλο θα είναι.
1: Θα είναι κομμουνιστικό
0: κόμμα και ο Βελόπουλος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν υπάρχουν κι άλλοι, που θα υπάρξουν και νέες παρετήσεις.
1: Η λοιπόν. Εικόνα λοιπόν είναι ζωφερή, είναι πάρα πολύ άσχημη γιατί και... όλεγα την κύριο Βασίλη την οποία είπε. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα είχε παρετηθεί και θα ήταν ήδη.
0: Γιατί δεν παρετήθηκε?
1: Διότι είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Βουλής.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον η κυρία Γεροβασίλη αυτό το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την Βουλή.
0: Το θεσμικό
1: το σέβεται,
0: κομμάτι.
1: Το σέβεται.
0: Βέβαια,
1: κομμάτι,
0: βέβαια.
1: Το σέβεται. Συμφωνώ. Και πάρα πολύ καλά κάνει.
0: Ωραία.
1: Δεν έχει κρύψει τις τις προθέσεις της και την προτίμησή της.
0: Καλά, λίγο.
1: Αλλά μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί. Και την ίδια ώρα μου έκανε, προκάλεσε εντύπωση αυτή η ατάκα της κυρίας Διαμαντοπούλου εκ των κορυφαίων στελεχών του Πασόκ εδώ και χρόνια. Δεν είναι τυχαία, ναι, κυρία Διαμαντοπούλου. Ότι οι δημοσκοπήσεις μας δημιουργούν μελαγχολία. Είναι μελαγχολική στο Πασόκ από τις δημοσκοπήσεις. Αυτό είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Που εντάξει, πραγματικά πρέπει να υπάρχει μια μελαγχολία λόγω των δημοσκοπήσεων. Αν και στο Πασόκ ξανά λένε ότι η δημοσκόπηση δεν είναι κάλπη. Δεν είναι κάλπη, σου λέει, αλλάζουν δεδομένα. Και ότι αυτό το μπουστάρισμα,
1: ναι,
0: που έχει το κόμμα Τσίπρα, το νέο κόμμα Τσίπρα, είναι λογικό και αναμενόμενο και από το φθινόπωρο όλο αυτό θα ξεφουσκώσει.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις, ναι, δεν είναι κάλπη, ασφαλώς και δεν είναι κάλπη.
0: Είναι η φωτογραφία της στιγμής.
1: Ναι, η φωτογραφία της στιγμής όμως, όταν επαναλαμβάνεται και δείχνει την ίδια ακριβώς στάση, κάτι σημαίνει. Mm-hmm. Γιατί πλέον δεν μιλάμε για φωτογραφία της στιγμής, δεν μιλάμε καν για ταινία μικρού μήκους. Μιλάμε για ταινία.
0: Θρίλερ είναι αυτό.
1: Μιλάμε για ταινία θρίλερ, το οποίο έχει και sequel, έχει και franchise, ναι, έχει δύο πράγματα. Το θέμα είναι το εξής. Δεν βλέπουν την αντιμετώπιση του κόσμου.
0: Ναι.
1: Δεν τη βλέπουν.
0: Αυτό πρέπει να το δουν.
1: Μιλώντας με στελέχη του Πασόκ, είναι προβληματισμένοι περισσότερο με τον τρόπο που αντιδρά ο κόσμος όταν πηγαίνουν σε διάφορες περιοδίες.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπουν επίσης ότι, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, προσπαθεί κάποια πραγματάκια ο Νίκος Ανδρουλάκης με το δικό του,
0: εντάξει,
1: τρόπο.
0: Υπάρχει, έχει πρόγραμμα το Πασόκ για διάφορα ζητήματα.
1: Δεν μπορεί να τα περάσει στον κόσμο.
0: Ναι, θα συμφωνήσω. Όμως και για την παιδεία έχει πρόταση. Για το στεγαστικό πρόταση. Για τις συντάξεις, να μου πεις βγαίνουν τα νούμερα, τα κουκιά δεν βγαίνουν. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι τελευταία έχει αντιστρέψει την ατζέντα πολύ στην καθημερινότητα του πολίτη και σε θέματα που ασχολούν την κοινωνία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μόνο για την αντιπολίτευση. Τα λέμε στην κυβέρνηση όλα καλά.
1: Στην κυβέρνηση ασφαλώς και δεν είναι όλα καλά.
0: Α, λέω και εγώ. Νομίζω
1: έχουν
0: ότι είναι όλα καλά.
1: Άλλα θεματάκια, έχουν άλλους πονοκεφάλους. Ασχολούνται με άλλα πράγματα.
0: Με πρώτα,
1: πολλά, πρώτα πολλά ασχολούνται και με το κομμάτι με τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι ενδεχομένως να μην περίμεναν ότι τόσο νωρίς ο κύριος Τσίπρας θα είχε αυτή τη δυναμική. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ασφαλώς με τον Αντώνη Σαμαρά. Διότι ο Αντώνης Σαμαράς, όπως μου έλεγαν χθες χαρακτηριστικά κάποιοι από τους πολύ στενούς συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, αποτελεί ανάχωμα για το 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρους, δεξιούς ψηφοφόρους, όπως μου τους χαρακτηρίζουν, που το 2023 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη και του έδωσαν το 41%. Στις ευρωεκλογές όμως απήχαν, έμειναν στο σπίτι τους και ακόμα φαίνεται ότι παραμένουν στον καναπέ και δεν έχουν καμία διάθεση να πάνε να ψηφίσουν. Θα πάνε να ψηφίσουν μόνο εάν τους πείσει ο Αντώνης Σαμαράς ότι μπορεί να είναι ένα πραγματικό ανάχωμα σε πράγματα τα οποία τους έχουν πληγώσει. Και όσο και να σου κάνει εντύπωση, εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ, δεν μπορώ να το κατανοήσω, αλλά αυτό είναι δικό τους θέμα, είναι προσωπικό σχόλιο. Τους έχει πληγώσει υπερβολικά αυτό το οποίο έγινε με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι πραγματικά όλη η διαδικασία, λένε, τους έχει αφήσει μία θλίψη. Δεν περίμεναν η Νέα Δημοκρατία, ένα κεντροδεξιό κόμμα όπως το έχουν στο μυαλό τους, να έχει ότι έβαλε μία τέτοια ατζέντα. Εάν μέσα σε αυτή την εξίσωση βάλουμε και το κομμάτι της ακρίβειας, βάλουμε και το κομμάτι που έχει αποτύχει πλήρως η κυβέρνηση και να το πούμε αυτό, βάλουμε γενικότερα τα οικονομικά ζητήματα, το στεγαστικό και πάει λέγοντας, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η δημοσκοπική λειψιδρία και για τη Νέα Δημοκρατία. Έχει κολλήσει βελόνα στο 29%, αν μιλάμε για εκτίμηση ψήφου. Στο 29%.
0: Ναι. Λοιπόν, okay, αυτό είναι το σχόλιο του Σπύρου. Πάμε λίγο τώρα στην επικαιρότητα, γιατί νομίζω ότι το θέμα σήμερα είναι ο ΠΚΠ.
1: Ασφαλώς.
0: Έτσι. Ναι. Εντάξει, γιατί κάποιοι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μπαίνουν οι υποθέσεις στο αρχείο. 7, 9.
1: Κοίταξε. Την τελευταία φουρνιά, οι δύο ήταν από την προηγούμενη φουρνιά.
0: Ο κύριος Αθανασίου και ο κύριος Βασιλείου. Αρχιοθετήθηκε η υπόθεση, έκλεισε τέλος και τώρα έχουμε.
1: Και έχουμε και τους υπόλοιπους 7
0: και
1: που αρχιοθετήθηκε η υπόθεση και για τους συγκεκριμένους 7.
0: Δεν προέκυψε κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο. Άρα πάει η υπόθεση, πάει στις καλένδες. Άρα τι λένε από την κυβέρνηση, ότι αδίκως στοχοποιήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και ζητάνε μάλιστα από την αντιπολίτευση μια συγγνώμη για τις βαριές εκφράσεις κυβέρνηση υποδίκων κτλ.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω να ζητήσει συγγνώμη αντιπολίτευση. Άκουσα χθες τον κύριο Τσουκαλά και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και γενικώς της αντιπολίτευσης.
1: Λοιπόν, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι οι υποθέσεις που αρχιοθετήθηκαν και να πούμε και τα ονόματα, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, έτσι. Τα λέμε αυτό, βάζουμε αυτή την φρασούλα μπροστά, διότι μιλάμε για δικογραφία. Μιλάμε για την ελληνική και την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Στην προκειμένη περίπτωση για την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Κώστας Καραμαλής του Αχιλλέως, ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης, ο Νότης ο Μηταράκης, ο Κώστας ο Τσιάρας, ο Δημήτρης ο Βαρτζόπουλος, τον οποίο θα τον έχουμε και όλα σήμερα, να δούμε τελικά, επειδή, ακούστηκε το όνομά τους. Κύριος Βαρτζόπουλος έχασε τη θέση του. Όπως και ο κύριος Τσιάρας, όπως και ο κύριος Κεφαλογιάννης, έτσι. Και Λάκης Βασιλιάδης, Θεόφιλος Λεονταρίδης είναι οι 7. Να δούμε αν σκέφτονται να κάνουν το οτιδήποτε
0: νομικά.
1: Γιατί όντως έχουν φυγεί.
0: Για τους τέσσερις όμως, οι τέσσερις παραπέμπονται.
1: Οι τέσσερις παραπέμπονται. Κώστας Κρέκας, ναι. Ο πρώην γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, έχει και αυτό τη βαρύτητά του. Ο Μάξιμος ο Σενετάκης, τον ακούσαμε νωρίτερα, ναι, στην Στεφανία Κασίμη και τον Αλέξανδρο Κόντι. Ο Χρήστος ο Μπουκόρος και η Κατερίνα Παπακώστα, η οποία Κατερίνα Παπακώστα έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφια. Ναι. Δεν θα είναι ξανά σε ψηφοδέλτια.
0: Οι συγκεκριμένοι τέσσερις θα είναι στα ψηφοδέλτια.
1: Άκουσα τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι επειδή υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, για ποιο λόγο να μην είναι.
0: Για πλημελήματα, βέβαια.
1: Είναι για πλημελήματα.
0: Πρώτα απ' όλα. Δεν υπάρχει πουθενά κακούργημα. Έτσι.
1: Συμφωνώ. Δεν υπάρχει πουθενά κακούργημα. Εάν όμως διαβάσουμε τις κατηγορίες, είναι διόλου ευκαταφρόνητες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουμε και μία. Τουλάχιστον. Φαντάζομαι ούτε η Αμαλία. Δεν κάνουμε δίκη προθέσεων. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της.
0: Κανέναν δεν μπορεί. Και εσύ και εγώ δεν είμαστε εδώ πέρα.
1: Να κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Είναι άλλο το κομμάτι της δικαιοσύνης.
0: Ναι, πολύ ντόρος έγινε και αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις. Εγώ αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γι' αυτό και η κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνω και εσύ το ξέρεις καλύτερα, εξαπολύτει τα βέλη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Το είπε ξεκάθαρο ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Το ότι τώρα λέει αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Και θα δούμε τι θα γίνει και με τους τέσσερις, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Έριξε τα βέλη λοιπόν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βλέπουμε ότι υπάρχει και μια διαφορετική τακτική από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παρόλο που οι πληροφορίες λένε ότι θα έρθουν και άλλες δικογραφίες. Ότι οι έρευνες συνεχίζονται, μάλλον για να είμαι πιο ακριβής.
0: Πάντως, πω ότι τις υποθέσεις που αρχιοθετήθηκαν δεν το αποφασίζει η ελληνική δικαιοσύνη, είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Γιατί
0: το ακούω διάφορα. Έτσι, το σκέλος στην Ελλάδα. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και δικαστές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Γιατί δεν προέκυψαν στοιχεία. Αυτό λέω και αυτό λένε και νομίζω και αυτό λένε για την αρχιοθέτηση των συγκεκριμένων υποθέσεων. Το θέμα είναι όμως, έγινε ντόρος, έγινε θόρυβος, έχασαν κάποιοι τη θέση τους. Γιατί το να λες, έχεις κάνει αυτό, καλά, δεν έχει λέει επιβεβαιωθεί πουθενά κάποιο οικονομικό κίνητρο ή ότι υπήρχε κάποια οικονομική διάσταση σε όλες αυτές τις υποθέσεις.
1: Πριν βγουν τα ονόματα και πριν γίνει όλη αυτή η ιστορία, δεν το ξέρανε.
0: Δεν το
1: γνώριζαν.
0: Αυτό ρωτάω και εγώ και επίσης.
1: Μήπως λοιπόν υπάρχει μια αλφα προχειρότητα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή όσο το συζητάμε, αναγκαστικά θα πρέπει να μπούμε σε πολύ δύσκολες ατραπούς και δεν νομίζω ότι είναι η ώρα. Επαναλαμβάνω, ας κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της. Είναι άλλο το πολιτικό κομμάτι. Και άλλο το κομμάτι της δικαιοσύνης. Λοιπόν, πάνω μου την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Θα το προωθήσουμε το μήνυμά σου. Ο Πάνος στις 8 η ώρα ακριβώς με το καλημέρα. Γενικότερα υπάρχει μια αγάπη, υπάρχει ένα.
0: Εντάξει, ναι, και κριτική καλά είναι και αγάπη καλά, ναι, καλή είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να συμφωνούμε με όλους.
1: Ασφαλώς. Υποθητή λοιπόν. Στέλνει μια όμορφη καλημέρα από τη Σαντορίνη.
0: Πανέμορφη Σαντορίνη, υποθητή μου, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ωραίο όνομα και ωραίο.
0: Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ό,τι θέλει το κορίτσι μας.
0: Γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα μετά. Καλημέρα. Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι, χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση θα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 ολόκληρα χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε κι εσείς στο ΔΕΗ.gr, ενημερωθείτε και πείτε κι εσείς αλληλούια.
1: Λοιπόν, να πάμε μια βολτίζα στο Λουτράκι, το οποίο καλά, το αγαπάω πάρα μα πάρα
0: πανέμορφο,
1: πολύ.
0: Πανέμορφο, και εκεί θα με πας είναι.
1: Και αγαπάω υπερβολικά και το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, ναι, πρέπει να σου πω. Έχω περάσει απίστευτες στιγμές. Στο Λουτράκι, λοιπόν, σε μια καταπράσινη ιδιωτική χερσόνησο, δίπλα στον Κορινθιακό, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, υψηλή γαστρονομία, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids club και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, παρακαλώ, συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες σε απόσταση μικρότερη της μίας ώρας από την Αθήνα. Στέψατε.
0: Λοιπόν, μας ακούει ο Κώστας Τσουκαλάς και καλημέρα στον Κώστα Τσουκαλά και τον ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα σας, κύριε εκπρόσωπε.
0: Λοιπόν, και άκουγε όλα αυτά που λέγαμε για τον ΟΠΕΚΙΠΕ και έστελνε ένα μήνυμα. Ναι, λέει, αυτή είναι η διαδικασία. Να, αυτή είναι η διαδικασία. Αν δεν είχαμε ζητήσει άρση ασυλίας, δεν θα είχε παρεπευθεί κανείς. Συγγνώμη, πρέπει να επιμένει ο κ. Τσουκαλάς. Πρέπει να ζητήσει η Νέα Δημοκρατία. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να παραπέμπονται βουλευτές και αυτή να ζητά και τα ρέστα. Είναι η απάντηση σε όλα αυτά που λέγαμε του κ. Τσουκαλά.
1: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό
0: διαλυματάκι. Και θα επιστρέψουμε.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε.
7: Και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Time out για θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800.
2: Λαστό FM στους 103,3.
13: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
14: Το σπίτι μας.
13: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
14: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
13: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
12: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
14: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1η Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες μπες στο Άρκαλος Fest.
15: Λατό FM στους 103,3.
16: Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθεί για τη Μάρο Κοντού. Περισσότερα στο real.gr.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του Ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 25 στην Αλεξανδρούπολη και 27 στο Ηράκλειο Κρήτης.
18: Μητέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Φυσίας, Βασιλίσσης Σοφίας, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό στις εξόδους Γαλαμία.

0: Αν δεν δουλεύαμε, θα χορεύαμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Είναι γεγονός. Αλλά μπορούμε να χορεύουμε δουλεύοντας ή να δουλεύουμε χορεύοντας. Να χορεύουμε δουλεύοντας.
1: Τι λες τώρα, ρε, ναι, κάτι χάνω.
0: Είναι Παρασκευούλα σήμερα.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
0: Συνηθίζουμε να λέμε το πολύ πρωινό, εκεί στο 5 με 8, ότι Παρασκευούλα δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκυριακού. Οπότε να περάσετε όμορφα.
1: Ναι, και φεύγουν, όμορφα και φεύγουν γεμάτα τα πλοία, έβλεπα το πρωί. Λοιπόν, κάτσε να πούμε λίγο το του καιρού και θα πάμε. Εντάξει, πέρα το ότι σήμερα και χθες ήταν ζεστή μέρα και σήμερα θα είναι. Από την Κυριακή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα,
0: ναι,
1: θα δούμε και σαραντάρια. Δηλαδή, λένε οι μετρολόγοι ότι στην Ελλάδα το σαραντάρι το καλοκαίρι είναι κάτι φυσιολογικό. Δεν είναι ότι είναι στη Γαλλία ή στη Γερμανία. Ναι. Όμως, παιδιά, η ζέστη την καταλαβαίνουμε και το βράδυ. Δεν πέφτει η θερμοκρασία. Θα είναι ζεστές πολλοί ημέρες οι επόμενες μέχρι την Δευτέρα. Τρίτη λέει ότι ίσως και δροσίσει. Μάλλον θα δροσίσει. Ναι. Όσοι φύγετε, γιατί φεύγουν πάρα πολύ για διακοπές. Είναι αυτό το τελευταίο 15ήμερο του Ιουλίου που πολλοί επιλέγουν πια. Και γιατί είναι πιο οικονομικές τιμές, ίσως σε κάποια μέρη, αλλά και γιατί έχει λιγότερο κόσμο. Τα πλοία φεύγουν γεμάτα. Όσοι φύγετε να περάσετε όμορφα, έτσι, όσοι φύγετε.
0: Εμείς σήμερα νοητά,
1: τι που είσαι,
0: μια παξούς θα την πάμε.
1: Παξί, ωραία.
0: Ναι. Σαν τα κύθυρα είναι πράγμα. Πώς το λέει το τραγούδι, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα δούμε, ούτε τους παξούς.
1: Εγώ θα δω την Καλαμάτα πάντως το Σάββατο.
0: Εσύ την Καλαμάτα.
1: Έτσι.
0: Εξαιρετική Καλαμάτα. Ο Βασιλόπουλος εκεί έχει κάνει εκπληκτική δουλειά.
1: Λατρεύω. Ο δήμαρχος δεν ήξερα τον άνθρωπο, πραγματικά, ναι, αλλά πραγματικά η πόλη έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Βρίσκεται σε ένα επενδυτικό boom, θα έλεγα.
0: Όντως.
1: Έτσι. Και γιατί πάω συχνά, είναι πολύ κοντά στην Αθήνα. Οι τιμές είναι πάρα πολύ λογικές και στην εστίαση και στις ομπρέλες. Δεν πληρώνεις ομπρέλες. Αν πληρώνεις, πληρώνεις 10 ευρώ το σετ και αν. Δηλαδή είναι ότι πάρεις. Και αυτό το έχουν κρατήσει εκεί στην παραλία της Καλαμάτας και σε όλη την παραλία.
0: Θυμάμαι ότι πέρυσι τους είχε βάλει, τους είχε τραβήξει το αυτάκι ο
1: δήμαρχος. Άρα βλέπετε πώς λειτουργεί καμιά φορά και όλο αυτό. Αν οι τοπικοί άρχοντες τραβήξουν και το αυτάκι. Γενικότερα λοιπόν θέλω να πω ότι όσοι φύγετε, θα δροσιστείτε κιόλας και αν είστε και κοντά σε παραλία ή σε βουνό. Γιατί κάποιοι επιλέγουν και το βουνό. Σου λέει, εμείς θέλουμε να πάμε στο Παρνασσό. Πάμε στα Ζαγοροχώρια. Εγώ δεν θα πήγαινα καλοκαίρι. Μ' αρέσουν αυτά τα μέρη, όχι για καλοκαίρι. Αλλά το ακούω κι αυτό.
0: Δηλαδή, άμα πα στα Ζαγοροχώρια και δεν έχει λίγο χιονάκι, τι να το κάνει. Θα μου πεις εκεί δροσούλα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Κάτω από τον πλάτανο.
1: Ναι.
0: Και παίρνεις τηλέφωνο, ας πούμε, και λες, έλα, πού είσαι, κάνω διακοπές. Πού κάνεις διακοπές, πού πλατσουρίζεις, α, είμαι σε Ζαχοροχώρια. Εκείνη την ώρα του λες, χαιρέτα μου τον πλάτανο.
1: Ο Καλαμαράκης είναι το Ζαχοροχωρίον. Του αρέσει το βουνό.
0: Είναι καταπληκτικά στα Ζαχοροχώρια.
1: Και επειδή καταπίνει χιλιόμετρα, λέμε τώρα, έτσι λέει ο ίδιος. Ο Νικόλας, αν παίζει, αν λέω ψέματα, καταπίνει λέει χιλιόμετρα. Δηλαδή, τι καταπίνει, πάει εκεί μια. Μπράβο, Νίκο μου στην πιλωτή εκεί. Πηγαίνει πάνω, λέει, στα βουνά όταν πηγαίνει και κάνει.
0: Χιλιόμετρα πρέπει να είναι κάποιο τοπικό γλυκό. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Χθες του φέραν και γλυκά, του φέραν τούρτα, του στείλε η Σόφη τούρτα, του στείλε ο Real Blogger ένα προφτερούλ. Τα πήρε, τα εξαφάνισε. Δεν ξέρω, είμαι σίγουρη ω Νίκο.
0: Σίγουρη.
1: Μπράβο. Έτσι, είμαι σίγουρη ότι τα έχει κατατροπώσει. Είμαι σίγουρη.
0: Πώς το έλεγε ο τέτοιος στην ταινία με τον Κωνσταντάρα, φάγανε. Στην προκειμένη περίπτωση,
1: λέει, μόνο δεν τρώω, λέει, το καλοκαίρι πολύ. Γιατί προσέχονται τη σιλουέτα μου. Ποια σιλουέτα του προσέχει το καλοκαίρι και δεν τρώει. Έχει φάει όλα τα γλυκά που υπάρχουν. Έχει τάραξει τα ζαχαροπλαστεία. Έτσι λέει. Έτσι. Καταπίνει χιλιόμετρα και προσέχει τη σιλουέτα του. Εγώ τα λέω.
0: Μπορεί να έχει κόψει τους υδατάνθρακες.
1: Τρώει μόνο πρωτεΐνη.
0: Τρώει μόνο πρωτεΐνη, ακριβώς. Λοιπόν, έλεγες για το καιρούλι ότι θα φτάσει σε 40.
1: Ζεστούλα που λένε και στο χωριό μου.
0: Οπότε μην πάρετε ζακέτα, διότι θα βγάλετε την μπέμπελη. Από ό,τι βλέπω, ούτε μπρελίτσα χρειάζεται, ούτε τίποτα. Είναι ένας απίστευτος καταγάλανος αττικός ουρανός. Όσοι έχετε την ευκαιρία να πάτε να βουτήξετε στη θάλασσα.
1: Και καυτός.
0: Και καυτός, πάρα πολύ καυτός.
1: Και το μεσημέρι θα είναι πιο καυτός.
0: Όπως είναι καυτά και τα γεγονότα τα οποία τρέχουν δεξιά και αριστερά. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ακούτε την κυρία Αμαλία Κάντζου.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη, που να πω. Σπύρο Παπαδάκη. Όχι, ο Σπύρος Παπαδάκης είναι. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης έχει ανηλυμένη υποχρέωση. Το ξαναλέμε γιατί υπάρχει ένα fan club που ανησυχεί για τον Ιωσήφ όταν δεν τον ακούει στο ραδιόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Σας λέω λοιπόν, είναι στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, το παλικάρι μας έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση.
0: Λοιπόν, από Δευτέρα θα τον έχετε εδώ και θα τον απολαμβάνετε. Νίκος Σαπρανίδης είναι εδώ ο απόλυτος άρχοντας στο cockpit του Real FM.
1: Α, και Βάσια Κούτρα. 211-200-8200 και βεβαίως στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας.
0: Λοιπόν, ο Δανιήλ στέλνει καλημέρα στους Μολάους από τη Γάβδο. Είμαι μολαΐτης.
1: Το ξέρω, βέβαια.
0: Α, αυτό, ναι.
1: Μ' αρέσουν μολαΐ και μ' αρέσει και αυτή η πλευρά, να ξέρεις. Όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω κάνει διακόπες εκεί.
0: Στους πρόποδες του όρους Κουρκούλα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ η περιοχή. Γενικώς μ' αρέσει η Πελοπόννησος. Και εγώ είμαι από την Ηλία. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Εντάξει, τώρα μην αρχίσετε τώρα τα μηνύματα.
0: Καλά,
1: από την Ηλία και από το ένα.
0: Μισό λεπτάκι. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που έκανε κάποιος που δεν ξέρω ποιος είναι, ψάχνω να τον βρω, ο νομός Ηλίας δεν είναι στην Πελοπόννησο. Είναι στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Έχει μετακομίσει. Είναι φοβερό αυτό. Σε ποιον ήθελα να ξέρω δεν βγαίνανε τα κουκιά, μπορείς να μου πεις.
1: Δεν ξέρω, αλλά
0: δεν
1: να, πω κάτι, να πω κάτι. Ναι. Επειδή ακούω διάφορα για τον νομό Ηλίας, για τον πύργο, εγώ είμαι έξω από την Αμαλιάδα, οι γονείς μου δηλαδή. Λοιπόν, μπορείτε να πείτε οτιδήποτε. Έχουμε πολύ ωραία καρπούζια. Έχουμε πολύ ωραία ντομάτα. Τα καρπούζια επίσης να πω φέτος από πέρσι σαπίζουν στο χωράφι. Το λέω και αυτό γιατί έχω και συγγενείς που ασχολούνται, γιατί δεν τους συμφέρει η τιμή την οποία τα παίρνουν οι χοντρέμποροι. Άρα τα αφήνουν. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό
0: απόλυτα,
1: για τους ανθρώπους εκεί. Δεν βγάζουν το μεροκάματο. Όμως έχουμε φανταστικές παραλίες. Και δεν είναι μόνο η Κουρούτα.
0: Είναι
1: η Θήνες, η Κυλλινή. Έχει και άλλα μέρη. Το λέω γιατί εδώ πέρα ξέρουμε μόνο την Κουρούτα. Και ξέρεις γιατί ξέρουμε. Ποιος πάει στην Κουρούτα από εδώ πέρα.
0: Ποιος πάει στην
1: Κουρούτα. Ο Μπογιόπουλος.
0: Πάει ο Νίκος Αγγλής.
1: Ναι, είναι ο
0: βασιλιάς της Κουρούτας.
1: Μπράβο. Καλημέρα, Μπογιό. Λοιπόν, να μας ακούει. Ναι, είναι ο βασιλιάς της Κουρούτας. Εκεί με τη. Θυμάστε αυτή την πολυθρονωτική κόκκινη. Και εκεί κάθεται ο Μπογιόπουλος. Εκεί. Αλλά είναι καταπληκτική παραλία.
0: Ναι, όντως.
1: Και έχει αναβαθμιστεί και έχει και καλές ξενοδοχειακές μονάδες πλέον όλη αυτή η Ηλία, εννοώ. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε τα δικά μας προβλήματα. Αυτό να το πω.
0: Είδατε πόσες λέξεις χρησιμοποίησε η Αμαλία η Κάτζου για να διαφημίσει τον νομό της, τον νομό Ηλίας.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πω μόνο μία λέξη. Μονεμβασιά.
1: Εντάξει. Πολύ ωραία.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Δεν θέλει να πει πολλά εσύ. Λες μία μονεμβασιά και τελείωσε.
0: Και τελειώνει.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω.
0: Ο Πάβλος από το Ντίζελντορφ να του πούμε μία καλημέρα. Ο Γιώργος. Ποια άδεια ρε φίλε Σπύρο, αφού είσαι καθημερινά στην αυτεμπορική, τώρα σοβαρά θα πας πουθενά? Ούτε μέχρι το Λουτράκι.
1: Ούτε εκεί στο ξενοδοχείο.
0: Ούτε μέχρι το Λουτράκι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι έχει προκαλεστεί αίσθηση η αναφορά του Υπουργού Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μάρκο Ρούμπιο, σε εκδήλωση του State Department για την επανόδο της πολιτικής τρομοκρατίας, η αναφορά του στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
0: Ναι.
1: Είπε ξεκάθαρο ότι μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Αυτό είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και παίζει και παντού αυτή η δήλωσή
0: του. Όντως. Έφτασε λοιπόν μέχρι το Λευκό Οίκο αυτό το περιστατικό. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι ανεβάζοντας γενικότερα ειδησιογραφικά αυτό το οποίο συνέβη, αυτό το τραγικό, αυτή η τραγωδία.
1: Εντάξει, είναι δολοφονική επίθεση, δεν είναι.
0: Καλά, δεν το
1: συνέβη.
0: Εκ των πραγμάτων. Οι αρχές κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ναι.
0: Έχουν υπάρξει, βρίσκονται ήδη.
1: Θα πούμε λοιπόν και για τη Μαρφίνα, γιατί υπάρχουν διάφορα. Είδαμε και ένα βίντεο, ήρθε στη δημοσιότητα ένα βίντεο ντοκουμέντο. Πάντως είπε, βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα, αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω το 80% του σώματός της, στο ίδιο της στο σπίτι στην Ελλάδα. Και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόνισε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Αυτά, αυτό ναι, ανέφερε ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο.
0: Λες όλη αυτή η τοξικότητα που έχει αρχίσει και δημιουργείται στο πολιτικό σκηνικό να φέρει νωρίτερα τις εκλογές.
1: Okay, ο Μητσοτάκης επιμένει ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
0: Μα το τα κλίμα, σημάδια που ναι, λέει και ο λαός.
1: Επειδή έχασα την προηγούμενη φορά, έχασα το στοίχημα. Γιατί είχα πει ότι θα γίνουν, αλλά εξάντλησε την τετραετία. Δεν ξαναβάζω. Ναι. Με το Μητσοτάκη δεν βάζω, για τις εκλογές δεν βάζω στοίχημα. Αλήθεια το λέω.
0: Κάποιοι έχουν αρχίσει και λένε ότι επειδή είναι θεσμικός ο κ. Μητσοτάκης, θα πάει μέχρι. Θα εξαντλήσει τελείως την τετραετία.
1: Ναι, κάτσε να δούμε τι θα συμβεί ενδιάμεσα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση όμως αυτό τώρα. Δηλαδή να κάνουμε και λίγο την ανάλυση, να θυμηθούμε τη δουλειά μας ως πολιτικοί ρεπόρτερ, ως πολιτικοί αναλυτές. 1η Ιουνίου αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα.
1: Γι' αυτό είπε άνοιξη.
0: Λοιπόν, okay. Ακριβώς η άνοιξη λοιπόν ως χρονικό.
1: Φεβρουάριος, Μάρτιος.
0: Φεβρουάριο δεν είναι άνοιξη.
1: Είναι λίγο χειμώνα. Εντάξει, κοντά στην άνοιξη.
0: Εντάξει. Μιλάμε για Μάρτιο και
1: ναι. Περίμενε τώρα, γιατί έχει μπει στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος. Είναι η ώρα της κίνησης. Παναγιώτη μου, καλημέρα. Και ο φίλος σου σήμερα που τον πειράζεις, λείπει να δω ποιον θα πειράξεις.
0: Κάτι θα βρει ο Παναγιώτης, αλλά βλέπεις ότι δεν τον κοιτάω καν τον Παναγιώτη, διότι για να μπει και στο στούντιο μας φαίνει άσχημα μαντάτα.
1: Για πες τα, Παναγιώτη μου.
0: Δηλαδή, φεύγοντας από εδώ, θα μπορέσουμε να μετακινηθούμε ή να το κόψουμε ποδαράτο?
2: Καλημέρα αρχικά.
0: Καλημέρα,
2: η αλήθεια είναι ότι είναι μια χαλαρή Παρασκευή. Δεν θα είμαι πολύ. Δεν θα με ακρηγορήσω αρκετά.
1: Καλά είναι τα πράγματα.
2: Εντάξει. Ναι, μια.
1: Κατάλαβα.
2: Σχετικό είναι αυτό.
0: Δεν θα με ακρηγορήσω, λέει.
2: Απλά...
0: Εντάξει. Χαλαρή Παρασκευή, εντάξει είναι τα πράγματα. Εντάξει.
2: Το λέω για την ψυχολογία των οδηγών, μην τους επηρεάζω αρνητικά.
0: αν είσαι κολλημένο στην κίνηση, ό,τι και να πει, αρνητικά είναι η ψυχολογία.
2: Σωστό, σωστό.
0: Για πε.
2: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον Κηφισό, στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με το εμποδίον διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες.
1: Ναι, ναι.
0: Στην Αλεξάνδρα, γιατί η κίνηση, δεν καταλαβαίνω.
2: Α, τώρα λείπει, δεν έχω κάτι να πω.
1: Α, αυτό είναι, δεν έχει. Ο ίστρος, του έρχονται όλα, θα βλέπει τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Ναι, ναι. Εκεί γενικό, τότε.
0: Όταν βλέπει Παναθηναϊκό, εκεί. Τώρα όλοι εδώ πέρα είμαστε.
1: Ναι, του κόκκινου.
0: Ναι, του κόκκινου.
2: Ισχύει, ισχύει. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από το ύψος του Θυσίου και στα δύο ρεύματα στο Φάλιρο. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου, όπως και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Τι εντάξει, ρε Παναγιώτη, αυτό είναι πανολευρία.
2: Πιο περιορισμένη κατάσταση.
1: Εντάξει, είναι πάντως, παιδιά, εγώ που ερχόμουν το πρωί ήταν άδεια η Κηφισίας. Πραγματικά, εντάξει, ήταν πολύ χαλαρική. Βέβαια, τώρα είναι άλλη ώρα. Ναι. Γιατί εγώ ξεκινάω πρωί. Έχεις κάτι άλλο να μας πεις, Παναγιώτη?
2: Αυτά τώρα.
1: Αυτά είναι.
0: Κάτι μεταγραφικά, κάτι.
1: Τίποτα αθλητικά, δεν έχεις τίποτα σήμερα?
0: Ο Γιαλαμπόσελ.
2: Γιαμπουσέλ.
0: Δεν μπορώ να πω το όνομά του και είναι παικταράς, έτσι. Δεν τον κοροϊδεύω. Απλά δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του. Τι να κάνω τώρα.
2: Καλός είναι, καλός.
1: Γιατί λέτε για τον Γιαμπουσέλ, δεν κατάλαβα.
2: Επειδή ήρθε χθες στο αεροδρόμιο, γι' αυτό.
1: Ήρθε.
0: Είχε κόσμο.
2: Είχε πολύ κόσμο.
0: Είχε κόσμο. Μεταγραφή αεροδρομίου.
2: Εντάξει, τον Ολυμπιακό έχουμε κάνει την καλή επιλογή του Γάλλου διεθνή. Το Φουρνιέ δεν θέλουμε.
0: Στο Παναθηναϊκό γενικότερα θα μιλάνε μόνο γαλλικά. Γιατί νομίζω πώς είναι οι Γάλλοι τώρα, τέσσερις.
2: Αρκετοί, ναι.
0: Παρλεβού Φρανσέ.
1: Εντάξει.
0: Bonjour στο Παναθηναϊκό.
1: Bonjour.
0: Bonjour στη Χεφίλη.
1: Bonjour.
0: Bonjour και σε εσένα, Παναγιώτη.
1: Και στο ΟΑΚΑ, δεν είναι, καλά το πάει. Τίποτα άλλο.
0: Γαλλιστή ΟΑΚΑ.
1: ΟΑΚΑ. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λέει η μαμά μου, ωραίος ο Σπύρος. Έχει χιούμορ. Η Μανούλα μου, η κυρία Κοστούλα. Μαμά,
0: κυρία
1: καλημέρα,
0: Κοστούλα,
1: μαμάκα.
0: Την αγάπη μας.
1: Μην το βλέπεις έτσι,
0: μας.
1: Έχει χιούμορ.
0: Ναι. Δεν κατάλαβα τι είναι.
1: Τίποτα.
0: Όχι, μαζί σου. Κοίτα να δεις, ρίξαμε φάμπρικα τώρα με τις διακοπές. Ο Αβραάμ λέει, ο Σπύρος Αμαλία μας δεν έχει υψηλές απαιτήσεις για διακοπές.
1: Ναι.
0: Θέλει μόνο το κλιματιστικό στο φουλ, κοντομάνικο και άντε μία λεκάνη με κρύο νερό να βουτάει τα πόδια. Το τελευταίο, να ξέρεις, με τσάκισε. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά η εικόνα με τη λεκάνη με τα πόδια, δεν ξέρω, με παραπέμπει σε μία άλλη εποχή. Άντε να το κάνω αυτό σε 20. Ναι, σε άλλη ηλικία, να το κάνω σε 20-25 χρόνια, ρε παιδάκι μου. Όχι, τι κοιτάς τα πόδια. Φοράω παπουτσάκια. Και τα παπουτσάκια αυτά είναι, ξέρεις, και είναι και από μία άλλη εποχή.
1: Ωραία, μια χαρά. Τις καλές εποχές.
0: Τα φοράμε, ξέρεις. Μία φορά το.
1: Να μην χαλάσουν.
0: Σε παρακαλώ. Δεν ξαναγοράζονται αυτά τελείω.
1: Όχι, ρε, πας καλά τώρα. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά, και καλό Σαββατοκύριακο από Αρμενία. Είναι ο Μιχάλης. Ετοιμαζόμαστε και εμείς για την πανέμορφη Μονεβασιά. Σας στέλνουμε τις ευχές μας για ένα όμορφο καλοκαίρι. Την αγάπη μας από Γέρεβαν, ο Μιχάλης. Μιχάλη μου, να περάσετε όμορφα. Καλώς να έρθει στην πατρίδα και να κάνετε πολλά, πολλά μπάνια.
0: Λοιπόν, η Ιφηγένεια λέει. Μ' αρέσει, λέει, αυτό που είπατε. Δεν είμαστε χοντροί, είμαστε κοντοί. Όσο για τις κοιλίτσες των αντρών, οι άντρες έχουν στομάχια, όχι κοιλιά. Ναι, και πρέπει να έχουμε και γερό στομάχι για να μπορούμε. Να μπορούμε έτσι, πώς το λέω, να περνάμε καλά μαζί σας. Διότι αυτό δεν.
1: Ναι, ναι, φτάνει. Μην πεις άλλο. Ροδάνει πάει η γλώσσα σου σήμερα. Δηλαδή, τι.
0: Γιατί εχθές πώς πήγε.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, αν είσαι σε φάση που σκέφτεσαι το μέλλον σου και θέλεις να σπουδάσεις δωρεάν, αλλά και να έχεις τη δική σου οικονομική ανεξαρτησία, σου έχω τα καλύτερα νέα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος, Lead Lab Learner Work, ετοιμάζεται να ξεκινήσει και σε περιμένει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εδώ μιλάμε για μια πραγματικά κορυφαία ευκαιρία. Αφού συνδυάζεις δωρεάν σπουδές στην ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με πρακτική και εξασφαλίζεις 1.000 ευρώ μεικτά το μήνα μετά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις. Και το καλύτερο, μόλις ολοκληρώσεις τα 2 χρόνια το πρόγραμμα με επιτυχία, αναλαμβάνεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας με αρχικό μισθό από 1.530 ευρώ. 1.530 ευρώ. Γίνεται καλύτερο? Δεν γίνεται. Κάνε το επόμενο βήμα σου, μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι 22 Ιουλίου.
0: Αμαλία, κυρίες και κύριοι, κύριε Σαπρανίδη, όσοι δοκιμάσαμε, κυρία Κούτρα και εσείς έξω να ακούτε, όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε στο 801 11 34 34 34.
1: Πάμε σε διάλειμμα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο.

0: εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνετε καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: επανήλθαμε. Πού είσαι, τι κοιτάς, δεν κατάλαβα.
1: Κοιτάω δεξιά, κοιτάω αριστερά.
0: Γιατί,
1: πάνω, κάτω.
0: Γιατί δεν κοιτάς εμένα, δεν κατάλαβα. Δεν είναι όμορφη.
1: Τα γυαλιά
0: σου. Παπαδάκη σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αμαλία Κάτζου.
0: Να λέμε αυτά. Ναι.
1: Νίκος Απρανίδης, ναι, ναι. Βάσια Κούτρα. Ναι. Τα γυαλιά, ξέρεις, είναι.
0: Και εγώ τα κοντά, χωρίς κοντά. Κοντά. Πρεσβειοποιία.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Πού γαρέθηκε μόνο του. Κατά τα γύρα εννοώ. Εντάξει, να κάνουμε. Εντάξει, μην κοιτά τον Ιωσήφ που δεν βλέπει κοντά, αλλά αρνείται να βάλει γυαλιά. Εντάξει.
1: Η πλάκα η μεγάλη είναι. Κάποια στιγμή στο κανάλι τη Ναυτεμπορική είμαι καλωδιωμένο για να βγω για να δώσω ρεπορτάζ. Κάνει Sky και μία τελευταία είδηση. Τρέχει ο. Το αρχισυντάκτης εκεί μου το δίνει σε χαρτάκι. Λέω ναι, μου έχει έρθει το μήνυμα στο κινητό. Μου λέει σου το έδωσα και σε χαρτάκι. Λέω δεν θέλω τίποτα από αυτά. Μπορείς να φέρεις τα γυαλιά μου από το γραφείο.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Εγώ δεν βλέπω ούτε καν μηνύματα άμα δεν φοράω γυαλιά. Δεν βλέπω κάτι ψήρες έτσι. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος. Σπύρο, εμείς οι χοντροί δεν παίζει κανένα ρόλο αν είμαστε κοντοί. Το θέμα είναι πως είμαστε αλεξίσφαιροι. Σταματάμε και σφαίρα. Αμαλία, οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα. Την καλημέρα μου και τα φιλιά μου. Γιώργο, είσαι σε μουτ καλαμαράκι. Είσαι σε mood καλαμαράκι και Σπύρο Παπαδάκι. Είσαστε στο ίδιο mood.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Περνάμε καλά όταν καθόμαστε στο τραπέζι και αυτό φαίνεται προς τα έξω.
0: Δηλαδή, τρώω το δικό σου φαγητό και το διπλανού.
1: Εντάξει,
0: και το παραδίπλα.
1: Αν μου το επιτρέπει. Δηλαδή, ας πούμε, να σου πω κάτι, η γυναίκα μου, με το που. Πρώτα απ' όλα, βγαίνουμε έξω για να φάμε.
0: Ναι.
1: Η Μαρία έχει το εξής στυλ.
0: Ναι.
1: Που πεινάω υπερβολικά. Θέλω και αυτό, θέλω και αυτό, θέλω και εκείνο, θέλω και το παράλληλο. Παραγγέλνω κι εγώ ένα πιάτο, κυρίως για μένα, γιατί ξέρω πώς θα είναι η κατάληξη. Στις τρεις πρώτες πυρουνιές, πόπο φούσκωσα.
0: Και τα τρώω εσύ τα υπόλοιπα.
1: Και τα τρώω εγώ τα υπόλοιπα.
0: Γι' αυτό έχεις κάνει την κοιλιά.
1: Εντάξει. Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει.
0: Εγώ μπράβο σου, δηλαδή σου δίνω συγχαρητήρια.
1: Που τρώω το φαγητό
0: της. Ναι, που τρώω το φαγητό και δεν μένει.
1: Δεν μένει, δεν είναι. Το έχω σε.
0: Κακό.
1: Τέτοιο, το
0: είναι
1: σε κακό.
0: Κακό. Έτσι, σε παρακαλώ. Αυτά στο χωριό μου το λένε. Δεν αφήνει.
1: Δεν αφήνει.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Όχι, καθόλου.
0: Έτσι, κάποιοι πεινάνε, έλεγε για μου. Φάει το φαγητό σου, κάποιοι πεινάνε.
1: Στη χειρότερη των περιπτώσεων το παίρνουμε πακετάκι στο σπίτι. Αλλά και πάλι στο σπίτι.
0: Πάλι
1: το τρώω. Ναι, το τρώω εγώ για ποιο λόγο.
0: Για ποιο λόγο.
1: Διότι. Τώρα.

0: Ρε παιδί μου, να παραγγείλουμε κάτι έξω ή κάτι να μαγειρέψω. Τα leftover θα φάμε. Και τα τρώω εγώ. Οπότε η κατάληξη είναι η ίδια σε μένα.
1: Τώρα έχω καταλάβει γιατί η κοιλιά αυτή. Ναι. Δεν έχει κοιλιά, βέβαια. Έτσι το λέω. Δεν έχει ο άνθρωπος, δηλαδή. Τον έχω.
0: Η Μαρία είναι μια καλονή, λιγερόκορμη και όλα τα σχετικά. Ναι, και εγώ όσο πάω και μετά στο τέλος ξέρεις τι μου λέει. Πάχινες. Δεν πάει καλά το πράγμα. Αλλιώς σε γνώρισα.
1: Αρχίζουν αυτά.
0: Ναι, μα δεν φταίω εγώ. Μην παραγγέλνεις τόσα. Θα μου στερήσεις και το φαγητό από
1: ναι,
0: πάνω.
1: Ναι.
0: Δεν σας βρίσκει πουθενά κανένας.
1: Και άμα μπορεί να είσαι κλιμακτήριο, να ξέρεις. Εκεί είναι πρόβλημα.
0: Δεν έχουμε φτάσει αυτό ακόμα.
1: Εγώ το λέω για μένα, δεν το λέω για τη Μαρία.
0: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και η αλήθεια είναι ότι με τρομάζει η σκέψη.
1: Σε τρομάζει, να σε τρομάζει. Το λέω εγώ. Λοιπόν, να σας πω ότι όχι, ο Ιωσήφ έχει μια ανήλυμα γιατί στέλνετε μηνύματα. Υποχρέωση και δεν βρίσκεται. Είναι μια χαρά στην υγεία του. Όχι, δεν είναι σε παραλία. Όχι, δεν έχει. Γιατί μου λένε πάρα πολύ, πες του να προσέχει του λογοκέφαλου. Μα δεν είναι σε παραλία. Έχει μια ανήλυμα υποχρέωση και λείπει. Σήμερα το παλικάρι μας είναι μια χαρά. Χέρι άκρα υγεία.
0: Και το έχουμε λύσει το θέμα με του λογοκέφαλου. Και η πρωινή εκπομπή με τη Στεφανία το έχουμε λύσει. Και τα παιδιά εδώ, ο Ιωσήφ με την Αμαλία. Μπράβο. Έχουμε βγάλει του κόσμου τα ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Άφοβα, οι λαγοκέφαλοι είναι στα βαθιά. Στα ριχά,
1: τι
0: απλά
1: είναι?
0: Προσοχή στις μαρίδες.
1: Και στις γόπες που λέει ο κύριος Στομνάλιμο. Που λέει να... τώρα, αυτή είναι η βενζίνη.
0: Συγγνώμη, ποιος μας τρολάρει?
1: Ο κύριος τρολάρει, από τον Άλιμο που τον έβαλε ο Ιωσήφ. Ναι, γιατί η βενζίνη ακρίβει, ναι.
0: Ασφαλώς.
1: Πάει στο Βρόντο το δεκάλεπτο της μείωσης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε συμφωνία με τα δηληστήρια και το πεντάλεπτο στο ντίζελ. Γιατί ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τα πράγματα δεν πάνε καλά εκεί. Και βλέπουμε τα καύσιμα στην Αγγλία, ενώ τη βενζίνη και το ντίζελ να ανεβαίνουν.
0: Την ημέρα που έκανε τις εξαγγελίες ο κύριος Μητσοτάκης, που αναφέρθηκε σε αυτό.
1: Δεν έχουμε και τον Ιωσήφ γιατί κάνει δειγματοληψία. Ναι, ναι. Πάμε.
0: Την ημέρα λοιπόν που το είπε αυτό, την αμέσως επόμενη ημέρα βγάλαμε τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου και μας είπε το εξής. Μίλησε για μείωση 10 λεπτών ο κύριος Μητσοτάκης, την ώρα που η αύξηση έχει φτάσει ήδη τα 12 λεπτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε με τα καύσιμα και την ακρίβεια για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Λατό FM, στους 103,3.
8: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
9: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
10: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, δήλωσε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού, η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών.
14: Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα
0: σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Ολυμπιακό υπέγραψε ο 21χρονος Καταλανός αριστερός εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα που αγωνίζονταν στη Γυρώνα. Θα μεταβεί σήμερα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: τραγουδάρες.
1: Ναι.
0: Καλοκαιρινή διάθεση.
1: Εντάξει.
0: Ναι, καλοκαιρινό.
1: Ποιος έχει καλοκαιρινή διάθεση?
0: Ρε παιδί μου, άσε τώρα να το πω εγώ, μπας και...
1: Πες το, συγγνώμη που σε διακόψα.
0: Σήμερα το πρωί, όπως ερχόμουν, σταμάτησα σε ένα βενζινάδικο.
1: Είσαι καλά στην υγεία σου?
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Ανέβασες, γιατί εγώ ανεβάζω...
0: Ανέβασα πίεση, σφιγμούς, ναι. όλα. Πέρασα
1: τι
0: από όλα
1: είναι,
0: τα...
1: Παιδί. Ξαναλέω.
0: Καταπληκτικά.
1: Κάτσε να δω τώρα, επειδή εγώ ξέρεις εδώ πέρα, είμαι του πετρελαίου. Ναι. Είμαι εκπρόσωπος του πετρελαίου. Mm-hmm. Λοιπόν, το Brent αυτή τη στιγμή είναι στα 83,8 δολάρια το βαρέλι, με μια πτώση 0,50%, σταθερά πάνω από το 80 δολάρια. Ξαναλέω ότι η βενζίνη και το πετρέλαιο, το ντίζελ, είναι αυξημένο στην Αντλία. Παρόλο που έχει περάσει μείωση των 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτά στα ντίζελ, μετά τη συμφωνία κυβέρνηση δηληστηρίων, παρόλα αυτά, επειδή ανεβαίνουν τιμές και είχαν ανέβει τιμές στις συνεχείς αγορές και παραμένουν ψηλά, δεν νομίζω ότι αυτή. Δηλαδή, τι έγινε με αυτή τη μείωση? Μείνανε εκεί τα καύσιμα, δεν ανέβηκαν. Παρόλη την άνοδο στις διεθνείς αγορές του μαύρου χρυσού.
0: Γκρινιάζοντας, διότι έχω και αυτό το κακό συνήθειο να γκρινιάζω.
1: Σε γκρινιάζει λοιπόν.
0: Γκρινιάζοντας λοιπόν σε κάποιους ανθρώπους εκεί στην πλατεία Συντάγματος, σε εκείνο το κτίριο το μεγάλο, και μετά συνομιλώντας και με κάποιους άλλους μέσα στο κτίριο με τους Κίονες στην Ηρώδο Αττικού, άκουσα την εξής απάντηση. Ήταν σαν στερεοφωνικό στο κεφάλι μου αυτό το οποίο μου είπαν. Φαντάσου αν δεν είχε γίνει συμφωνία που θα είχε φτάσει η βενζίνη. Μα τώρα είναι λογική αυτή?
1: Δεν είναι λογική.
0: Έλεος. Δηλαδή, ποιο είναι το θέμα? Να παραμείνει η βενζίνη κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ?
1: Όχι, σε κάποια παρατηρία είναι πάνω από 2 ευρώ.
0: Μιλάω για το σύνολο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το να είναι 1,999 δεν μας χαλάει, αλλά το να είναι 2,001 μας δημιουργεί πρόβλημα. Δημιουργεί πρόβλημα και το ένα και το άλλο. Και εφόσον είναι έκτακτες οι καταστάσεις, και ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο με προβληματίζει υπερβολικά και φοβάμαι και με ανησυχεί, επειδή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο.
1: Μα έχουμε πάλι χτυπήματα.
0: Έχουμε αναζωπήρωση και, για τα καλά.
1: Και επικίνδυνη αναζωπήρωση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και έχουν σταματήσει και οι συνομιλίες, λέει.
0: Εάν. Καλά, συνομιλίες την ώρα που γίνεται το έλα να δεις. Εάν λοιπόν αυξηθεί η τιμή του Brent, τώρα είπες ότι είναι στα 80 δολάρια.
1: 83
0: δολάρια. Αν ξαναφτάσει δηλαδή στα 100 δολάρια, χτυπάω ξύλο. Εδώ η βενζίνη πώς θα φτάσει?
1: Δεν ξέρω.
0: Το πάντως λέει, πώς θα φτάσει?
1: Διαβάζω έναν τίτλο. Στα άκρα η σύγκρουση, είπα Ιράν, έκτη νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών, Τεχεράνη απειλεί όλο τον περσικό κόλπο. Η κατάσταση έχει ξεφύγει πάλι.
0: Έχει ξεφύγει, ακριβώς.
1: Άρα θα ξεφύγει στην αρχική αγορά. Θα υπάρχει μια αναστάτωση για ακόμα μια φορά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό για τις τιμές που θα δούμε στην Αγγλία. Από την άλλη πλευρά, βλέποντας χθες δελτία ειδήσεων, ο κόσμος τι λέει? Ότι χρειάζεται διπλάσια χρήματα για το κόστος στα καύσιμα. Δηλαδή, όσοι μετακινούνται με το αυτοκίνητό τους, πλέον θέλουν το διπλάσιο. Εγώ δεν ξέρω αν είναι το διπλάσιο. Εγώ σίγουρα είναι συν 35%. Το μήνα το καύσιμο πλέον λόγω του πολέμου και της ακρίβειας που υπάρχει στα καύσιμα. Άρα, πήγε στράφη αυτή η συμφωνία και αυτή η μείωση.
0: Θα πρέπει
1: εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλή μείωση.
0: Ναι.
1: Για τέτοιο πράγμα δεν μπορώ να το πω. Αλλά τι να το κάνω.
0: Θα πρέπει εκ των πραγμάτων να λάβει νέα μέτρα, να πάρει πρωτοβουλίες η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, να βρουν τον τρόπο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ο ειδικός φορός κατανάλωσης, ναι, είναι ζεστό χρήμα για τα ταμεία. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά είναι έκτακτες οι περιστάσεις. Είναι έκτακτες οι καταστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν και έκτακτα μέτρα. Και νομίζω ότι πρέπει να το βάλουν πολύ καλά στο μυαλό τους εκεί στην κυβέρνηση με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.
1: Και να πω επίσης ότι δεν ανεβαίνει το πετρέλαιο. Ήπταται σε υψηλά επίπεδα και παραμένει εκεί. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο που ανεβαίνει. Yeah. Ανεβαίνουν τα πάντα. Γιατί ανεβαίνει το μεταφορικό κόστος, το ενεργειακό κόστος. Άρα είναι μια αλυσίδα πραγμάτων και φτάνει μέχρι και το πιάτο μας. Ονόητο. Άρα θα είναι μια δύσκολη εξίσωση για την κυβέρνηση το θέμα της ακρίβειας γενικότερα, που παραμένει και είναι το σοβαρότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια. Mm-hmm. Έτσι. Και δεν το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι. Και επειδή, ξαναλέω, ότι είναι πολύ ψηλά η τιμή ακόμα του μαύρου χρυσού, του πετρελαίου δηλαδή, είναι ένας πονοκέφαλος για το κυβερνητικό επιτελείο.
0: Και όλη αυτή η κατάσταση, επειδή είμαστε σε τουριστική περίοδο, επειδή τα πράγματα έχουν φτάσει. Είμαστε, όπως και να το κάνουμε, έχουμε ξεπεράσει το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, είμαστε στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου. Και ο κόσμος προετοιμάζεται για να πάει διακοπές, να δούμε τι θα γίνει και με τους τουρίστες που θα έρθουν από το εξωτερικό. Η κατάσταση πρώτον στη Μέση Ανατολή, δεύτερον το κομμάτι της ακρίβειας, διότι έχει ακουστεί προς τα έξω ότι τα πράγματα στην Ελλάδα είναι ακριβά.
1: Αυτό δεν λοιπόν έχει ακουστεί, είναι ακριβά.
0: Έχει ακουστεί και προς τα έξω.
1: Ναι, λέω, θέλω να πω, είναι ακριβά και με δεδομένο.
0: Όχι, έχει ακουστεί στους άλλους. Εμείς το βιώνουμε κάθε μέρα.
1: Και ότι η αγοραστική δύναμη, γιατί ακούω κάτι συγκρίσεις που τρελαίνομαι, δεν μπορώ να συγκρίνω εγώ τώρα. Ναι, υπάρχει ακρίβεια και στην Ολλανδία, είναι άλλη μισθή. Υπάρχει ακρίβεια και στη Γερμανία. Υπάρχει ακρίβεια και στη Μεγάλη Βρετανία. Όλα αυτά τα δέχομαι. Βεβαίως.
0: Είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Εδώ, Αμαλία μου, για να πας στη δουλειά σου, πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητό σου, διότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα πρέπει να κάνεις το σταυρό σου για να πας την ώρα σου στην ισοπροβλησμό σου.
1: Χθες μηνύματα ότι έχει μεγάλες καθυστερήσεις στον ηλεκτρικό και στο μετρό.
0: Γεγονός. Επειδή χθες μετακινήθηκα με προαστιακό και με ESAP, γιατί έτσι το λέμε οι παλιοί, υπήρχαν καθυστερήσεις. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε λίγο mood. Βέβαια, εντάξει, θα ρωτήσουμε τον Δήμαρχο, ναι, πώς πάει η τουριστική κίνηση.
1: Ναι, η τουριστική κίνηση και με δεδομένο ότι και τα τοπλοϊκά έχουν παραμείνει, δεν υπάρχουν αυξήσεις, αλλά έχουν παραμείνει ψηλά.
0: Καλά.
1: Αυτό λέω. Ότι
0: έχουν αυξηθεί πέρυσι και πρόπερσι όμως.
1: Αυτό λέω. Θα μας πει όμως για ποιον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Ο κύριος συνονόματος Σπύρος Βλαχόπουλος, ο δήμαρχος εκεί στους πανέμορφους Παξούς. Που ευελπιστούμε κάποια στιγμή να καταφέρουμε να τους δούμε. Δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Έχουμε στείλει αντιπροσώπου.
1: Εντάξει, εσύ είπες για αντιπροσώπου θα τους δει. Λοιπόν, κύριε Βλαχόπουλε.
0: Καλημέρα,
1: κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα μου σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πώς πάνε τα πράγματα πρώτα απ' όλα εκεί στο πανέμορφο νησί σας, πώς είναι η κίνηση η τουριστική, σφίζει το νησί από κόσμο ή είναι τα πράγματα πεσμένα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές?
2: Δόξα τω Θεώ να είμαστε έτσι ευχαριστημένοι, καλή είναι η σεζόν. Είναι λίγο κάτω από τις προηγούμενες δύο σεζόν μέχρι στιγμής. Σίγουρα επηρεάστηκε ένα σημαντικό μέρος των επισκεπτών μας από τα όσα έγιναν στον Περσικό, γιατί εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ με ανθρώπους από τη Μεγάλη Βρετανία. Ξέρετε ότι εκεί ο πόλεμος είχε ένα αρνητικό αντίκτυπο σε σχέση με την επιλογή της χώρας που θα κάνουν διακοπές και όχι του νησιού ή της πόλης, γιατί μερικοί νομίζουν ότι άλλαξαν την κράτηση και αντί να πάνε Ρόδο, ας πούμε, επέλεξαν την Κέρκυρα. Δεν συμβαίνει αυτό. Συνήθως αλλάζουν χώρα όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας λέτε.
1: Άρα η πληρότητα πού κυμαίνεται αυτή την εποχή στο νησί?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε πια στα μέσα Ιουλίου, εκτιμώ ότι είναι γύρω στο 70 με 80%. Και από εδώ και μπρος και μέχρι 20 Αυγούστου είναι το πιο έτσι υψηλό σημείο της τουριστικής περίοδου. Θα πιάσουμε αυτά τα ποσοστά της υψηλής περίοδου, του 90%. Αλλά ξέρετε, η σεζόν δεν κρίνεται από δύο μήνες, κρίνεται έτσι από πέντε μήνες. Και η δική μου εκτίμηση, έτσι εμπειρικά, γιατί δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, ότι δύσκολα θα είμαστε στα επίπεδα των δύο τελευταίων χρόνων. Μάλλον θα είναι λίγο χαμηλότερα.
1: Πάντως, συγγνώμη, υπάρχει μια αίσθηση και ακούω από τους ανθρώπους που έχουν καταστήματα εστίασης ότι θα είναι ότι ναι, μπορεί να έχουμε τουρισμό και έχουμε αρκετό τουρισμό και πάμε για ρεκόρ, όμως δεν ξοδεύουν. Δηλαδή, ακούω γκρίνιες και δυσαρέσκεια από τους ανθρώπους που έχουν σε τουριστικές περιοχές καταστήματα εστίασης, ότι είναι μειωμένος ο τζίρος, ότι και αυτοί που πάνε παίρνουν πολύ λιγότερα. Έτσι, παραγγέλνουν λιγότερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ισχύει αυτό στο δικό σας νησί?
2: Κυρία Κάντζου, νομίζω ναι, ισχύει. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την αγοραστική δύναμη που έχουν οι επισκέπτες, είτε είναι Βρετανοί, είτε είναι Ιταλοί, είτε είναι Βόρειο-Ευρωπαίοι, είτε είναι Έλληνες. Καταρχήν, το χαρακτηριστικό του Έλληνα, όπου τα τελευταία χρόνια ήταν ο δεύτερος, ας πούμε, σε αριθμό αφήξεων στο νησί, είναι ότι χαλάει. Έχει τη διάθεση να πάει διακοπές, να φάει καλά, να διασκεδάσει, να έχει ένα καλό κατάλημα. Εκεί λοιπόν είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει η ίδια άνεση που υπήρχε πριν προμνημονίου. Θα πάμε εκεί, γιατί όταν ξεπεράσαμε, ας πούμε, την κρίση, υπήρχαν δύο χρονιές που έσπαγαν ρεκόρ, γιατί ο κόσμος ήθελε να ξεσκάσει, είχε περάσει πολύ δύσκολα και ήθελε να ξεσκάσει. Εν πάση περιπτώσει, με όρους έτσι κανονικής κατάστασης έχουν περιοριστεί λίγο τα διαθέσιμα όλων των εθνικοτήτων που έρχονται στους Παξούς. και υπάρχει και μια στροφή έτσι λίγο προς την διαμονή, all inclusive, με την έννοια all inclusive στη βίλα που τα κάνω μόνος μου δηλαδή.
1: Και μαγειρεύω ίσως. Ψωνίζω, μαγειρεύω, πάω σούπερ μάρκετ και μαγειρεύω.
2: Αυτό. Παραγγέλνω οπτικά βαποτά και τα λοιπά.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
2: Είναι μια μεταβολή σίγουρα, αλλά θεωρώ ότι έτσι να μην είμαστε και μεμψίμηροι, σε γενικές γραμμές είναι καλά τα πράγματα, έτσι να είμαστε ρεαλιστές, να καταλαβαίνουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο
1: ζούμε. Και το διεθνές περιβάλλον, γιατί αυτό παίζει ρόλο.
2: Εννοείται και το διεθνές περιβάλλον.
0: Επειδή πάντα τα παράπονα τα κάνουμε στο Δήμαρχο. Τα παράπονα τα οποία δέχεται ο Δήμαρχος εκεί στο νησί σας, ποια είναι, κύριε Βλαχόπουλε? Δηλαδή, τι είναι αυτό που προβληματίζει περισσότερο, πρώτα απ' όλα τους συμπολίτες σας και τους νησιώτες, και κατά δεύτερον ο επισκέπτης ο οποίος έρχεται και συναντά κατά κάποιον τρόπο τον Δήμαρχο? Τι του ζητά, τι είναι αυτό το οποίο τον προβληματίζει και θα ήθελε ενδεχομένως να αλλάξει στην πορεία του χρόνου?
2: Κοιτάξτε, με κάθε ειλικρίνεια σας το λέω, εγώ είμαι 12 χρόνια δήμαρχος. Οι περιπτώσεις που κάποιος επισκέπτης ήρθε να με βρει στο γραφείο ή του είπε κάποιος όταν πέρναγα από την πλατεία, να, αυτός είναι ο δήμαρχος, και ήθελε να μου πει κάτι για να τονίσει, ας πούμε, ένα πρόβλημα που υπάρχει, είναι μετρημένες τα δάχτυλα. Ωστόσο,
0: αυτό σημαίνει ότι κάνετε καλή δουλειά.
2: Ναι, δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι αυτό είναι που θα μείνει και στο τέλος, δηλαδή. Το λέω και στους συνεργάτες μου, μετρήστε πόσοι θα σας λένε καλημέρα όταν δεν θα είστε πια στη θέση αυτή του δήμαρχου, του αντιδήμαρχου, του Δημοτικού Συμβούλου. Νομίζω εκεί είναι το τελικό κριτήριο, έτσι, για το αν τα πήγες καλά. Σας έλεγα ότι οι φορές που είχα παράπονο από κάποιον άνθρωπο που μπορεί να αφορούσε, ας πούμε, την κατάσταση ενός δρόμου ή να αφορούσε την παροχή νερού σε έναν οικισμό κάπως απομακρυσμένο από τους κεντρικούς οικισμούς. Δεν ήταν πολλές. Ωστόσο, υπάρχει μια γενικότερη έτσι δυσκολία στο να καλύψεις όλες τις ανάγκες που σχετίζονται με τις υποδομές για τις οποίες έχει την ευθύνη ο Δήμος, σε συνθήκες ανάπτυξης και μάλιστα έντονης ανάπτυξης. Τι θέλω να πω. Το τελευταίο master plan που εκπονήθηκε για το πρόγραμμα Greco Islands από το Υπουργείο δείχνει ότι η Παξή είναι ένα από τα 39 νησιά που περιλαμβάνει το πρόγραμμα που έχει διψήφιους αριθμούς ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τρέχεις με πολύ μεγάλες ταχύτητες στο θέμα της συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών και της δημιουργίας καινούριων. Και εκεί το θέμα δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το αν μπορείς να βρεις χρηματοδοτικά εργαλεία για να κάνεις αυτές τις παρεμβάσεις και τα έργα. Έχει να κάνει με τις διαδικασίες. Το είπα και στην πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας του Βασίλη του Κικίλια, ότι το πρόβλημα όχι μόνο του Δημάρχου του Παξών, θεωρώ όλων των δημάρχων της χώρας, είναι οι σύνθετες, οι πολύπλοκες διαδικασίες που τελικά δεν εξυπηρετούν τίποτα. Δηλαδή φτιάχτηκαν για να έχουμε να λέμε ότι η διαχείριση είναι απολύτως ελεγχόμενη και νόμιμη και τα λοιπά. Δεν ισχύει. Το μόνο που κάνει αυτό το περίπλοκο σύστημα διαδικασιών και των πολυεπίπεδων έτσι εγκρίσεων που χρειάζονται κάθε φορά είναι να φρενάρει τις δυνατότητες που έχουν οι Δήμοι να υποστηρίξουν τους τόπους τους.
1: Άρα πρέπει να είναι πιο εύκολα, δηλαδή να σταματήσει η γραφοκαρδία.
0: Και επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Κικίλια, και να κλείσουμε με αυτό, τώρα για να έρθει κάποιος στους Παξούς με αυτοκίνητο πρέπει να φτάσει στην Οικουμενίτσα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ναι,
0: πρέπει να κάνει ολόκληρο ταξίδι.
2: Για να έρθει με αυτοκίνητο θα έρθει από Οικουμενίτσα και από Κέρκυρα, εννοείται, γιατί το ferry boat ξεκινάει από Κέρκυρα, πάει Οικουμενίτσα και μετά έρχεται.
0: Και στην Κέρκυρα όμως για να πας, πρέπει να πάρεις ένα άλλο πλοίο για να φτάσεις στην Κέρκυρα. Ενώ βρίσκεται σε άλλα σημεία, πολύ πιο κοντά βρίσκονται οι Παξοί σε σχέση με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Που θα μπορούσε να υπάρχει σύνδεση που να ταλαιπωρείται λιγότερο ο κόσμος, αυτός ο οποίος έρχεται στο νησί σας.
2: Κοιτάξτε, με όρους απόστασης, το κοντινότερο λιμάνι για μας είναι η Οικουμενίτσα.
1: Μάλιστα.
2: Και Παύλα.
1: Μάλιστα. Κύριε Βλαχόπουλε, σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σεζόν, υπόλοιπο σεζόν τουριστική. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ να πω μόνο, επειδή μιλάτε με μια αυτοπλοεία, δύο δρομολόγια την ημέρα έχει τώρα από Ιγουμενίτσα. Και πάρα πολλά δρομολόγια από Κέρκυρα. Δηλαδή, όποιος θέλει να ταξιδέψει χωρίς αυτοκίνητο, από Κέρκυρα οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Και τα εισιτήρια δεν είναι πολύ ακριβά. Με τα σταματικά πλοία είναι 15 ευρώ, με τα δελφίνια είναι στα 30.
1: Προσιτές τιμές. Λογικές. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο.
0: Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Παξών. Ο Δήμαρχος Παξών.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Σπύρος Βλαχόπουλος.
1: Ο Σωτήρης μας ακούει στην Αμοργό. Και λέει,
0: γεια σου, ρε Σωτήρη.
1: Γεια σου, Σωτήρη μου. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω για τα άλλα νησιά, αλλά στην Αμοργό έχει μεγάλη τουριστική μείωση σε σχέση με πέρσι. Που είναι ένα πανέμορφο νησί, Αμοργός. Έχει μεγάλη μείωση σε σχέση με πέρσι. Μάλιστα.
0: Πρέπει αυτά. Κάποιοι το έλεγαν νωρίς ότι θα γίνει και φώναζαν για να προστατεύσουν το κομμάτι του τουρισμού.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Γενικώς, κάποιοι επιλέγουν πια και την υπηρετική Ελλάδα. Δηλαδή δεν έχει τακτοπλοϊκά, επειδή βρίσκει πιο οικονομικά καταλήματα, πιο οικονομικό φαγητό. Είναι διαφορετικά. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω για την Ηλία, για τη Μεσσηνία. Είναι πιο. Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και όχι διαφημιστικό, γιατί τώρα θα κάνει ζέστη το Σαββατοκυριακό. Θες να πας κάπου και κοντά στην Αθήνα. Πού θα πας? Στο Wyndham Hotel θα πας. Γιατί μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μια ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμμάτων, προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλό επίπεδο φιλοξενία για ξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις.
0: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr, DEI παρακαλώ. Και μάθετε περισσότερα.
1: Λοιπόν, επειδή όμως θα μάθουμε περισσότερο τώρα, γιατί ήρθε ο Παναγιώτης Βολάνιος, βεβαίως για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Καλημέρα και πάλι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι θα επηρεάσουμε δυσάρεστα την ψυχολογία των οδηγών. Έχουμε περισσότερα να πούμε. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφουβα από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρη. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα στο Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι η Πέτρου Ουράλη από Εγάλεο μέχρι Ρέντι. Αυξήθηκε η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή παραμένει η ροή στις Μάρνη και Πατησίων στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην Κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό.
0: Παναγιώτη, περίμενε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή εσύ, όχι. Εσύ έχουν ακινητοποιηθεί τα οχήματα. Έτσι, υπάρχει κίνηση. Αλλά οι ανεξαρτητοποιήσεις. Είναι με ταχύτητα λεμάν.
1: Ακριβώς.
0: Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης.
1: Εξαιρετικά,
0: κύριε Λικουρέτζο.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε, πώς περνάτε?
4: Πρωί σήμερα.
1: Τις ανεξαρτητοποίησεις γίνεται στη Βουλή.
0: Το ανάγνωσμα.
4: Εντελώς.
1: Τι συμβαίνει, τι έχουμε?
4: Δεν ξέρω αν πλέον είναι είδηση, αλλά έχουμε μια ακόμα ανεξαρτητοποίηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας έστειλε επιστολή στον Προεδρείο της Βουλής, ανακοινώνει την ανεξαρτητοποίησή του, δεν παραδίδει και αυτό στην έδρα.
0: Γιατί, ποιος έρχεται μετά? Ποιος έρχεται
4: αυτό
0: μετά?
4: Δεν το ξέρω τώρα. Δεν είμαι τόσο καλός στα μυστικά της ετωλοακαρνανίας να έχω ψάξει ποιος είναι ο πλουμανικός εκεί.
0: Συνήθως αυτοί που δεν ανεξαρτητοποιούν, μάλλον που δεν παραδίδουν την έδρα τους και απλά ανεξαρτητοποιούνται, αυτός που έρχεται εξωπίσω τους είναι λιγάκι.
1: Ωραία, και έχουμε και
0: επικίνδυνος.
1: Άρα τέλος και ο κύριος Ζαμπάρας από το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ο κύριος Ζαμπάρας φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγη ώρα μίλησα με τον κύριο Κόκαλη, τον βουλευτή Λάρισα.
1: Μάλιστα.
4: Γιατί ο κύριος Κόκαλης είναι μεταξύ αυτών, τον οποίο ακούγεται το όνομα, εντόνως για αποχώρηση.
1: Θα φύγει, θα εξαρτοποιηθεί και εκείνος.
4: θα παραιτηθεί από ό,τι μου είπε. Δεν θα κρατήσει την έδρα εντός στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, οπότε και θα είναι στην Αθήνα. Θα πάει στον πρόεδρο της Βουλής και θα δηλώσει την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα. Το λέμε πλέον ως είδηση, γιατί είναι κάτι σπάνιο.
1: Περιμέναμε από
4: πολλούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα παρέδιδαν την έδρα, προκειμένου να κάνουν αυτό που είχε πει ο κ. Τσίπρας. Παραιτηθείτε και ελάτε. Αλλά φαίνεται ότι ο κανόνας πλέον είναι αναξαρτητοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος Κόκαλης εντός της ημέρας πιθανότατα θα προβεί σε μια δήλωση με την οποία θα γνωστοποιεί ότι θα παραιτηθεί στις αρχές επόμενης εβδομάδας.
1: Υπάρχει μια πληροφορία και για την κυρία Γεροβασίλη. Ξέρουμε κάτι, ότι εντός της ημέρας αναμένεται να αναξαρτητοποιηθεί.
4: Και η κυρία Γεροβασίλη και ο κύριος Καλαματιανός είναι σε αυτό το group των.
1: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
5: Ποιο την έχουν κλείσει, παιδί μου.
4: Εδώ
5: έχουν κλειδώσει.
4: Να σημειώσουμε ότι αν η κυρία Γεροβασίλη είτε αναξαρτητοποιηθεί είτε φυσικά παραιτηθεί, θα πρέπει να έχουμε εκλογή Προεδρείου, Αντιπροέδρου Βουλής. Και το δεύτερο είναι ότι προφανώς θα έχουμε και χωροταξικές αλλαγές πλέον στην Ολομέλεια, γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι με 9 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κάθεται πλέον μπροστά.
1: Στα ευχαριστούμε ορεινά. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
6: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ,
7: αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
11: Μετά την νίκη πρόκριση κόντρα στην Αγγλία με 2-1, η Αργεντινή κατέριψε ένα στοιχειωμένο ρεκόρ το οποίο κρατούσε 96 χρόνια. Με τα 2 τέρματα στον ημιτελικό, η φετινή φουρνιά της Αλμπισελέστε έφτασε τα 19 σε 7 αναμετρήσεις. Τα περισσότερα που έχει πετύχει στην ιστορία της χώρας στη διοργάνωση. Με την αμέσως προηγούμενη καλύτερη επίδοσή της να είναι στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930, όπου είχε 18 τέρματα σε 5 αγώνες. Στη διοργάνωση του 1978 που έγινε στην Αργεντινή, είχαν πετύχει 15 γκολ σε 7 παιχνίδια και το 2022 στο Κατάρ επίσης 15 τέρματα σε 7 αγώνες.
12: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδου. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες στα Ρένιες, 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδου. Γιατί αξίζει.
15: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
16: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα.
17: Λατό FM στους 103,3.
18: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
19: Το σπίτι μας.
18: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
19: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
18: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
19: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
18: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
20: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Coin, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
21: Είσαι λουλούδις άνοιξης, ρόσο στα του Μάη.
22: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κινιάλας Εθιού διοργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο γεύμα και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκηνιά Λασιδίου ετοιμάζουν μια αξέχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-731-075 και 6977-281-019.
23: Εγώ σου ζήτησα νερό και εσύ.
24: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
25: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
24: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
26: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
27: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
1: Επόμενες μέρες είναι εκτενή η δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη. Οπότε ουσιαστικά τι λέει η κυρία Γεροβασίλη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του.
0: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και από τη στιγμή που βλέπουμε ότι και η Όλγα η Γεροβασίλη άνοιξε την πόρτα και έφυγε.
1: Εντάξει, πριν την Κεντρική Επιτροπή, γιατί πιέζουν και όσοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και λένε ότι εσείς που θέλετε να φύγετε και να πάτε και ή βλέπετε προς το κόμμα του κύριου Αλέξη Τσίπρα, μην έρθετε και μην συμμετέχετε στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Κυρία Γεροβασίλη. Ήταν και παραμένει εκτός στενών. Ήταν στον κύκλο του κύριου Τσίπρα και παραμένει. Έτσι,
0: συνομιλητών. Ήταν προσιλωμένη.
1: Να το πούμε αυτό.
0: Με συνέπεια έχει κινηθεί η κυρία Γεροβασίλη.
1: Και θεσμική.
0: Και πάρα πολύ θεσμική.
1: Οπότε έχουμε τον κύριο Ζαμπάρα, ναι. Έχουμε τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος μέσα στην επόμενη εβδομάδα έτσι αναμένεται να απαντηθεί και να παραδώσει και την έδρα του. Σπάνιο, δεν το κάναμε πολύ αυτό. Και η κυρία Γεροβασίλη που ανεξαρτητοποιείται.
0: Σήμερα πάντως έχουμε δύο.
1: Δύο.
0: Επισήμως. Την κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο.
1: Ναι.
0: Και τον κύριο Ζαμπάρα. Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που έχει απομείνει δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Okay. Έτσι, για να τα λέμε αυτά.
1: Έτσι είναι.
0: Σε κάθε περίπτωση. Να ανοίξουμε μία μικρή παρενθεσούλα γιατί. Εχθές που το συζητούσαμε με την Αμαλία, είχαμε την εξής απορία. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα παρέδωσαν τον υπουργικό του στόκο και μιλάμε για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όπως ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ήταν θέμα συζήτησης για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι κάτι δεν έχουν κάνει καλά, ρε παιδί μου, και τους κυνηγάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, κύριε Βαρτζόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βαρτζόπουλε.
0: Για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Στοχοποιήθηκαν, ναι. Όπως και ο κύριος Βαρτζόπουλος.
0: Θα κάνετε κάτι από εδώ και πέρα.
1: Μετά,
0: πλέον έχει αρχιοθετηθεί η υπόθεσή σας όσον αφορά
1: την
0: εμπλοκή σας. Ακριβώς. Θα κάνετε κάτι για να. Πώς να το πω, ρε παιδί μου.
1: Να δικαιωθεί. Ναι, έτσι. Αυτό. Ηθικά τουλάχιστον.
2: Κοιτάξτε, να δείτε. Το αν θα δικαιωθούμε εμείς ηθικά ή όχι, θα το αποφασίσουν οι Έλληνες εκλογές στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτή είναι η μοίρα του βουλευτού. Ο βουλευτής κρίνεται κάθε 4 χρόνια. Στις εκλογές όπου θέτει υποψηφιότητα. Αυτός είναι ο τελικός κριτής. Εμείς είμαστε εντολοδόκοι του ελληνικού λαού. Εντολής μας είναι οι πολίτες. Κατά συνέπεια, εμείς οργοδοτούμε στους πολίτες και οι πολίτες είναι κριτές μας. Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα μας δικαιώσουν. Εν προκειμένου, βεβαίως έχουν εγγυηθεί δύο ζητήματα. Το ένα και το ουσιαστικό. Το ένα είναι ο Πρωθυπουργός ο ίδιος. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες ότι είναι προφανές ότι με τον τρόπο λειτουργίας της στο ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
0: Κύριε Βαρτζόπουλε, ναι, λίγο να, μην μετακινήσετε γιατί χάθηκε για λίγο το σήμα σας, παρακαλώ.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, το ελληνικό τμήμα της ελληνικής αγγελίας εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό που είπε ο πρόεδρος και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί. Πώς έχει γίνει αυτό? Ποιος ευθύνεται γι' αυτό?
0: Μισό λεπτό, κύριε Βαρτζόπουλε, διότι καταλάβαμε ότι, όχι υπονοούμενα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, η περιραίουσα ατμόσφαιρα στην κυβέρνηση, στο Μέγαρο Μαξίμου, τώρα το ακούω και από εσάς, είναι ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τι στοχοποιείτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
2: Όχι, δεν στοχοποιούμε εμείς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο έχει δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί αυτό είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία, ένας ευρωπαϊκός οργανισμός μάλλον, ο οποίος δεν μεταβάλλεται και στον οποίο η Ελλάδα συμμετέχει όπως πρέπει να συμμετέχει και δεν έχει κανένα λόγο να αμφισβητεί σε αυτή τη συμμετοχή.
1: Άρα πώς εμπλέκεται?
2: Εδώ πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ελληνικό τμήμα της ελληνικής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πώς είναι πλάκη σε αυτόν τον εσωτερικό πολιτικό κομμάτι.
0: Δεν φταίει η Κοβέση, φταίει η Παπανδρέου δηλαδή.
2: Δεν είναι βέβαιο ότι φταίνει η εισαγγελής αυτή καθεαυτή, διότι αντιλαμβάνεστε ότι οι εισαγγελείς είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια δικανική εμπειρία, αλλά δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν εξειδικευμένη γνώση για να εκτιμήσουν, παραδείγματος χάρη, το περιεχόμενο από μαγνητοφωνήσεων ή να συντάξουν τα κατηγορητήρια χωρίς την συνεπικούρηση πραγματογνωμόνων, τεχνικών πραγματογνωμόνων, οι οποίοι έχουν εξειδικευμένες γνώσεις. Και εδώ ακριβώς υπήρξε τεράστιο έλλειμμα. Είδατε τι διαφορά υπήρξε μεταξύ των πρώτων κατηγορητηρίων και μετά την εξέλιξη αυτών των ίδιων των κατηγορητηρίων μετά από την εμπλοκή ενός τεχνικού πραγματογνώμου που πραγματικώς ευνοίζει περί τίνος του πρόεδρου, της κυρίας Τιχεροπούλου, προς τιμήν της. Παραδείγμα αυτή. Το οποίο άλλαξε τα πάντα. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, τι εννοώ. Εννοώ ότι η πρώτη κατηγορία εν συνόλου ήταν πάνω από το εκατομμύριο. Η δεύτερη κατηγορία ήταν κάτω από 100.000. Συνολικά. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπήρξε πρεμιλής προετοιμασία.
0: Δικαιωθήκατε. Μισό λεπτό, κύριε Βαρτζόπουλε. Δικαιωθήκατε λοιπόν από την πλευρά της δικαιοσύνης. Η υπόθεσή σας αρχιοθετήθηκε. Δικαιωθήκατε πολιτικά. Με τη δήλωση την οποία έκανε εχθές ο Πρωθυπουργός.
1: Βέβαια.
0: Νομικά θα κινηθείτε εναντίον του?
2: Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κινηθεί κανείς.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς δεν είμαστε νομικοί, ούτε είμαστε απλοί πολίτες. Εμείς είμαστε ο δικός μου ρόλος ως εκπροσώπου του ελληνικού λαού, μαζί με άλλους 299. Δεν είναι να διώκω νομικά αυτόν ο οποίος δεν κάνει την δουλειά του σωστά. Η δική μου δουλειά είναι να ελέγχω ποιος δεν κάνει την δουλειά του σωστά και να δημιουργώ το πλαίσιο για να την κάνει από εδώ και πέρα αυτός, ο οποίος θα πρέπει φυσικά να ελεγχθεί κιόλας. Να αξιολογηθεί. Εγώ να αξιολογούμε κάθε 4 χρόνια, όπως είπαμε, ή κάθε φορά που γίνονται εκλογές.
1: Μάλιστα.
2: Αυτοί οι υπάλληλοι, και δεν σας επαναλαμβάνω, δεν είναι κατά ανάγκη ο τρόπος λειτουργίας αυτών των ιδίων των εισαγγελέων, οι οποίοι έχουν μια δικανική Ναι.
0: Εντάξει, είστε σαφείς. Και ξεκινάτε προεκλογική εκστρατεία εκεί στη Θεσσαλονίκη, διότι είναι και δύσκολα τα πράγματα, διότι υπάρχει ένα ανάχωμα από ό,τι μας λένε που λέγεται Αντώνη Σαμαράς εκεί στη Θεσσαλονίκη, που σας δημιουργεί και διάφορα ζητηματάκια.
2: Δεν νομίζω ότι μας δημιουργεί.
1: Και ο κύριος Βελόπουλος και η κύριε Λατινοπούλου στη Βόρεια Ελλάδα.
2: Ένα ζήτημα ξεχωριστό, δηλαδή ότι το. Να το πω διαφορετικά, επειδή αναφέρεται και την κυρία Λατινοπούλου, υπάρχει ταύτιση αυτών των δύο. Αυτός ο σταυρός που παίρνει σήμερα δημοσκοπικός η κυρία Λατινοπούλου, που θα πάρει και ο κύριος Σαμαράς.
1: Μάλιστα. Κύριε Βαρτζόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Βαρτζόπουλος. Πάμε τώρα, είναι Παρασκευή σήμερα. Κυριακή έχουμε Real News, In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρι μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέες SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης και παντού το κορυφαίο APP βράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Αναφέραμε λοιπόν και την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη. Την περιμέναμε, εντάξει, και ξαναλέω ότι ό,τι γίνει θα γίνει μέχρι σήμερα, γιατί αύριο έχουμε κεντρική επιτροπή. Εκεί θα έχουμε τη μεγάλη μάχη Ρένας Δούρου με Πολάκη, Παύλο Πολάκη για την ηγεσία.
0: Εντάξει, και Νίκο Πολάκη. Παπά κάπου στη μέση.
1: Νίκο Παπά που παίζει ένα πιο θεσμικό ρόλο και πιο συντονιστικό, θα έλεγα.
0: Ελάτε να οργανωθούμε, ο καθένα να αναλάβει από ένα πόστο, διότι πρέπει να σώσουμε την κατάσταση. Το σίγουρο είναι ότι ο κύριο Πολάκη δεν συμφωνεί μαζί του.
1: Ναι.
0: Θέλει να τα πάρει όλα, διότι όπως έχει δηλώσει.
1: Δεν θέλει συλλογική αυτό που λέει ο κ. Παπά, συλλογική ηγεσία.
0: Εάν λέει πάρω εγώ το κόμμα, θα το βάλω στη Βουλή.
1: Ναι,
0: εάν
1: ναι.
0: το πάρει Δούρο, δεν θα το βάλει στη Βουλή.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ δεν το καταλαβαίνω πώς μπορώ να το πει αυτό. Υποτιμάς και τον αντιπαλό σου. Αφήνεις να εξελιχθεί η διαδικασία. Και ότι, βέβαια, η κυρία Δούρο έχει με το μέρος της, νομίζω, 5 βουλευτές σίγουρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν ξέρω πώς θα μείνουν τώρα. δεν μπορώ. Έχω χάσει και περίμενε. Το λογαριασμό. Πόσοι μένουν, πόσοι έχουν φύγει τώρα.
0: Αυτό ναι. είναι ένα θέμα.
1: Έτσι.
0: Πόσοι θα απομείνουν.
1: Δηλαδή, κυρία Κρήτα, ο κύριος Γιαννούλης.
0: Και θα είναι οι συσχετισμοί.
1: Ναι, ναι, οι συσχετισμοί. Τώρα θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι πια ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αποξηματική αντιπολίτευση το 23. Πλέον έχει εξαλειωθεί. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να επιστρέψει. Ένα ιστορικό κόμμα. Εμένα δεν με χαροποιεί όλο αυτό που συμβαίνει εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν ξέρω κανέναν.
1: Έτσι. Εντάξει, τώρα τι έφταξε για όλο αυτό. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και θα την κάνουμε εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο. Όλοι γνωρίζουμε ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα επηρέασε πάρα πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ και ήταν αναμενόμενο.
0: Ήταν ταχύτατη η ουσία αυτή η οποία. Τέλος πάντων, η παρουσία του Αλέξη
1: είναι
0: Τσίπρα.
1: Είναι καταλυτική στην κεντροαριστερά.
0: Ήταν
1: λογικό.
0: Καταλυτική ακριβώς.
1: Τώρα, τι να πούμε τώρα, ότι.
0: Επιταχυντής εξελίξεων ο κύριος Τσίπρας.
1: Επιταχυντής εξελίξεων. Και δεν ξέρω
0: στην
1: αν.
0: Κεντροαριστερή πολιτική.
1: Ισχύει αυτό που λένε πάρα πολύ, ότι είναι ο φυσικός ηγέτης της κεντροαριστεράς. Ο κύριος Τσίπρας, ως πρόσωπο μιλώ. Ναι. Έτσι, πολλοί μιλούν για ένα προσωποκεντρικό κόμμα. Ναι, το κόμμα είναι σίγουρα είναι ο. Ο Αλέξης Τσίπρας, αλλήμωνο, πρώην πρωθυπουργός, έχει κυβερνήσει, τι περιμένουμε να μην είναι.
0: Συγγνώμη τώρα, Αμαλία μου, και στη Νέα Δημοκρατία δεν λένε το ισχυρό χαρτί παραμένει ο Κυριάκος
1: Μητσοτάκης. Γι' αυτό το λέω. Σε αυτή τη φάση φυσικά. Έτσι, θα συμφωνήσω απόλυτα. Πάντως οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Να πούμε το διαγωνισμό, προλαβαίνουμε. Ό,τι μας πει ο κύριος Απρανίδης, προλαβαίνουμε. Ωραία, γιατί έχουμε και διαγωνισμό. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκίνησε έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Λάβετε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν. Πού θα πάνε, ξέρεις?
0: Για πες.
1: 3 ημέρες στη Μονεβασιά.
0: Έλα ρε πατρίδα.
1: Έλα,
0: να περάσετε και από τους Μολάους.
1: Έτσι, ωραία
0: να
1: λεφέν.
0: Πάτε στην πλατεία στο Λούι.
1: Και σε Electra Rent a Car σας ταξιδεύουμε σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Electra Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό. Υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο κοτόπουλο. Στο κοτόπουλο.gr.
0: Μια πίνα την έκανε.
1: Δεν ξέρετε, για κοτοπουλάκι. Λοιπόν, και όμως έχουμε και 5 διπλά εισιτήρια από τη CJH. Σαλπάρεις καθημερινά, παρακαλώ, από Ραφίνα, με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια τη CJH. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο πάρω και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23/7 προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέριστα ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και φύγατε για μονεβασιά.
0: Στα γουρλίδικα τα παιδιά
1: μας.
0: Ξέρω ότι ξερογλύφεται ο Νιφλής για μονεβασιά, για μολάους.
1: Να τα αφήσει αυτά
0: ο Νιφλής. Για όλα εκείνα τα μέρη.
1: Να τα αφήσει αυτά ο Νιφλής.
3: Κάσια.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι ο Real FM είναι

0: Άλωνα, αναγκάστηκε ο εισαγγελέας να καλέσει τον Δήμαρχο Αθηναίων και τον Περιφερειάρχη Αττικής, προκειμένου να δουν ποιανού είναι η αρμοδιότητα για να μαζέψουν τα μπάζα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας πρόκειται να ορίσει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες έχουν παγώσει. Έχουμε κοντά μας τον αντιδήμαρχο, στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας της Αθήνας, τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη. Λέω για να μας λύσει κάποιες απορίες στο σύντομο χρόνο που έχουμε. Καλημέρα σας, κύριε αντιδήμαρχε. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
0: Είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα τελικά για να μπορέσουμε να βρούμε τις αρμοδιότητες σε αυτή τη χώρα και ειδικά σε αυτή την πρωτεύουσα? Ποιος ευθύνεται, γιατί και ποιανού είναι η αρμοδιότητα, σε τι και πάει λέγοντας?
2: Όχι, νομίζω τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όταν κάποιος θέλει να αναλάβει ευθύνες και δεν φοβάται, έτσι.
0: Εξηγήστε μας.
2: Ναι, ας πούμε να σας πω για την περίπτωση της Κυψέλης. Εκ των πραγμάτων, όταν γίνονται κάποιες εργασίες οι οποίες προκαλούν ζημιές ή υπάρχει κάποια βεβαιότητα ή υπάρχει κάποιος κίνδυνος από το έργο, εκ των πραγμάτων αυτός ο οποίος ασκεί το έργο και αυτός που έχει την εποπτεία του έργου οφείλει να κάνει κάποιες κινήσεις. Αν δεν τις κάνει, πολύ σωστά ο Δήμαρχος πηγαίνει στον εισαγγελέα και λέει: «Παιδιά, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα». Και αν θυμάστε, γι' αυτό έγινε και από εκεί ξεκίνησε η όλη ιστορία.
0: Ναι.
2: Και πήρε τη δημοσιότητα που πήρε και αναγκάστηκαν όλοι μετά να αρχίσουν να το συζητάνε το ζήτημα. Όταν από πίεση κατοίκων, από πρωτοβουλία κατοίκων, ο Δήμαρχος κινήθηκε άμεσα και πήγε στον εισαγγελέα και είπε:
1: «Όταν κινητοποιήθηκαν όμως οι κάτοικοι και πήρε δημοσιότητα το σχετικό θέμα».
2: Μπράβο.
0: Δεν θα έπρεπε νωρίτερα.
2: Από το Μάρτιο υπάρχει αυτό το ζήτημα και οι κάτοικοι είχαν απευθυνθεί στην εταιρεία και ουσιαστικά δεν είχαν. Ας το πω έτσι, όσο πιο μπορώ, δεν είχαν την ανταπόκριση που έπρεπε να έχουν, ούτε την ενημέρωση που έπρεπε να έχουν. Έπρεπε να κινητοποιηθεί ο Δήμαρχος, έπρεπε να κινητοποιηθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, έπρεπε να κινητοποιηθούν όλοι αυτοί για να υπάρχει το απλό, η επικοινωνία και η συνεννόηση. Και να δούμε ποια πρωτόκολλα υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι άνθρωποι είναι ασφαλείς να μένουν μέσα στα σπίτια τους μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες και οι αυτοκίνητα.
0: Εσείς δεν είχατε ενημερωθεί νωρίτερα πριν πάρει τέτοια δημοσιότητα το θέμα, κύριε αντιδήμαρχε?
2: Μα από τη δική τους ενημέρωση ξεκίνησε η διαδικασία αυτή και πήρε και ο Δήμος και ο Δήμαρχος την πρωτοβουλία να ξεκινήσει να πιέζει προς όλες τις κατευθύνσεις, να κάνει και συνάντηση με το μετρό, να κάνει και μια έκκληση του εισαγγελέα στη συνάντηση που είχαν και να επέμβει και ο εισαγγελέα. Άρα η κινητοποίηση των πολιτών και η συνεργασία που είχαν με το Δήμο είναι που εκκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία. Και μακάρι να μην είχαν φτάσει σε αυτό.
1: Άρα
2: σημείο,
1: η περιφέρεια Αττικής δεν έχει καμία ευθύνη για όλα αυτά. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Είναι ένα έργο το οποίο το ασκεί μια εταιρεία η οποία έχει εποπτεύοντα φορέα το Υπουργείο Υποδομών. Έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Άρα εκ των πραγμάτων είναι πολύ ξεκάθαρη η ροή των διαδικασιών. Ας το πάμε όμως και ένα βήμα παρακάτω. Η πολιτική προστασία, ξέρετε, έχει και μία. Δεν αφορά μόνο τις φυσικές καταστροφές, αφορά και τις τεχνολογικές καταστροφές ή την απειλή από αυτές. Που τεχνολογική απειλή μπορεί να είναι και ένα έργο υποδομής. Άρα σε αυτή την περίπτωση μπορεί και αυτεπάγγελτα το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, παραδείγματος χάρη, να επέμβει και να πει: «Εδώ έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα». Άρα μπορεί το ΤΕΕ, μπορεί και κάποιος άλλος φορέας να αναλάβει να δει τι συμβαίνει και πώς θα θεραπεύσουμε το πρόβλημα. Nice. Γιατί αν συνεχίσει ο Μετροπόντικας χωρίς να το θεραπεύσουμε, θα έχουμε άλλα 200 διαμέρισματα με πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μέλλον το πράγμα.
1: Εντάξει, μας λέει απλώς, νομίζω, και ως αντιδήμαρχος ότι ήταν ευθύνη της εταιρείας φυσικά, του Υπουργείου που επεποπτεύει τα έργα και την εταιρεία και του Δήμαρχου Αθηναίων. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Ο Δήμαρχος Αθηναίων επενεύει διότι πολύ απλά δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη με τις υπηρεσίες που έπρεπε. Ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν έχει ευθύνη για το έργο του.
1: Μάλιστα. Άρα επενεύει για αυτό λόγο. Καταλαβαίνω.
0: Εξαιρετικά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε αντιδήμαρχε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ξεκαθάρισε το τοπίο, νομίζω.
0: Έτσι, καλά έκανε και Βαλονίκος. Αγάπη μόνο.
1: Άρα παρενέβη ο Δήμος, γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν είχαν συνοηθεί μεταξύ τους. Μάλιστα, η εταιρεία
0: Μα είναι φοβερό αυτό το
1: 200
0: πράγμα.
1: Διαμερίσματα.
0: 200 διαμερίσματα. Γενικότερα συμβαίνουν πράγματα και τελικά.
1: Από το Μάρτιο.
0: Καταλαβαίνουμε ότι οι πολίτες.
1: Το Μάρτιο.
0: Δεν μπορούν να απευθυνθούν, μάλλον δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν για να βρουν το δίκιο τους. Και φτάνουν στο σημείο να απευθύνονται στο δημοσιογράφο.
1: Στα μέσα ενημέρωσης.
0: Ακριβώς.

0: να πάρει δημοσιότητα.
1: Να πάρει δημοσιότητα και να καταφέρουν να ασχοληθούν κάποιοι.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, τι γίνεται όμως.
0: Ξεχάσαμε να πούμε ότι σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Γιορτάζουν οι Μαρίνες, οι Μαρίνοι και χρόνια τους πολλά. Είναι της Αγίας Μαρίνας. Μεγάλη γιορτή. Καλοκαίρι.
1: Γιορτάζει για το εκκλησάκι μας, πρέπει να σου πω, εκεί σε γειτονίτσα μας.
0: Ναι.
1: Στο Πορτοράφτη.
0: Ναι. Την αγάπη μας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Και έχει και τα γενέθλιά της η αγαπημένη μας Κατερίνα από την Πάτμο.
1: Γεια σου, ρε Κατερίνα.
0: Χιλιόχρονη και όλα τα καλά, Κατερινάκι μου. Υγεία και ευτυχία. Και τύχη και όλα τα καλά. Άρα έχουμε και γιορτή. Και να πούμε και μια καλημέρα. Έχει στείλει πολλά μηνύματα ο Χρήστος. Χρήστο μου, να είσαι καλά. Και ο Πάνος λέει: επειδή μου ξέφυγε σε κάτι σε κοτόπουλο, εγώ όλο λέει το νόμο στο φαγητό.
1: Εντάξει, όλοι μας το έχουμε το νόμο στο φαγητό.
0: Τι να κάνουμε, παιδί μου, μια πόλη στο
1: φαγητό. Ξεκινάμε πάρα κάνουμε. Πολύ νωρίς.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Η Σόφη Μαραγκίδου. Σόφη καλημέρα.
0: Σόφη μα.
1: Καλό τριήμερο σε σένα, Αμαλία μα, και στον Ιωσήφ μα, όπου και αν είναι. Έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση σήμερα. Στο Σπύρο μα λέει τι να ευχηθώ. Που μπορεί και αυτό το σουκού να είναι παρέα με τον Δημήτρη. Ξέρεις κάτι, ρε Σόφη, που δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Ξέρεις κάτι.
0: Τελειώνουμε.
1: Πρέπει να τελειώσουμε.
0: Πρέπει να τελειώσουμε. Πρέπει να τελειώσουμε.
1: Και φύγω το Σαββατοκύριακο.
0: Να φύγεις. Γιατί. Να πούμε σε όλους τους ακροατές μας, τους ευχαριστούμε πολύ, ότι ακολουθούν ήδη Τσαμπιτζόγλου και ο Γιώργος Παγάνης. Εμείς, δηλαδή.
1: Εσύ.
0: Εγώ με τον
1: Ιωσήφ. Τη Δευτέρα.
0: Αύριο
1: είναι Σάββατο. Θέλει και αύριο.
0: Όχι.
1: Μην λες πράγματα, μην έφτιασες πράγματα που μπορεί να συμβούν.
0: Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Έτσι για αυτή, έτσι εδώ τη ραδιοφωνική παρέα. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια χαρά.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, Τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Προλαβέ το μέχρι 30.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: Οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ανακοίνωσαν την ανεξαρτοποίησή τους οι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Διονύση Καλαματιανός και Μιλτιάδη Ζαμπάρας. Στις 3 θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος προκειμένου να προετοιμάσει την κεντρική επιτροπή που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίστηκαν για 6η συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν κοντά στα στενά Τορμούζ. Επιθέσει αμερικανικού στόχου σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν εξαπέλυσε η Τεχεράνη. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τελευταίο αντίο σήμερα στη Μάρο Κοντού. Σε μία ώρα θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία. Η ταφή της σπουδαίας ηθοποιού θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. 20 μαθητές δημοτικού σχολείου και ένας ενήλικας σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουγκάντα όταν το σχολικό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Ξεχωριστά από την υπόλοιπη εθνική ομάδα της Ισπανίας προπονήθηκαν ο Λαμί Γιαμάλ φορώντας επίδεσμο στον αριστερό του Μυρό και ο Πέντρο Πόρο λόγω μυϊκής κόπωσης. Η κατάστασή τους δεν εμπνέει ισχύ εν ώψη του Κυριακάτικου τελικού με την Αργεντινή για το παγκόσμιο κύπελο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθυρος με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ρίτσα,
1: έλα.
0: Να σου πω κάτι. Όταν ήμουν παιδί.
1: Ναι. Ξεκινάς ωραία, για πες.
0: Ναι. Ονειρευόμουν πάντα να ξέρεις δύο δουλειές.
1: Ναι.
0: Η μία είναι αυτή που βάζουν το. Εγώ του σέβομαι απολύτως και δεν κάνω πλάκα βέβαια. Βάζουν το ποτηριάκι με το νερό στο κοινοβούλιο όταν μιλάει ο μιλητής.
1: Ναι, ναι.
0: Την μία.
1: Αυτή είναι η δουλειά ονειρευόσου. Θα μεσολαβούσα εγώ.
0: Η άλλη.
1: Εγώ θα μεσολαβήσω.
0: Η άλλη να είμαι βουλευτής και να αλλάζω κόμματα.
1: Α, θες και το βουλευτή Λύκη σου.
0: Αλλά να αλλάζω κόμματα όμως.
1: Θες και το βουλευτή Λύκη σου. Όλοι το βουλευτή Λύκη σα θέλετε.
0: Και να μπαίνω σε μια διαδικασία, ρε παιδί μου, ένα χρόνο, δύο, τρία. Να ανανεώνουμε.
1: Ναι, αλλά το βουλευτή Λύκη το θέλεις όμως.
0: Να ανανεώνουμε σε επίπεδο θέσεων, ιδεολογίας, κοσμοθεωρίας.
1: Πάντως βουλευτής.
0: Μετάγγιση. Αυτό λέγεται μετάγγιση ιδεολογική, ψυχολογική.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι η δουλίτσα που προηγείται. Ότι είσαι βουλευτής.
0: Αυτό είναι λεπτομέρεια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι λεπτομέρεια.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, θα είμαστε δηλαδή για τις επόμενες δύο ώρες. Μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 είναι η Βάσια Κούτρα.
0: Δεν την αποσυντονίζω με τίποτα, ρε Νίκο. Προσπαθώ τώρα 15 μέρες.
1: Ο Νίκος Σαμπρανίδης, λοιπόν, το ακούσατε από τον Γιώργο, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Την παραγωγή τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού. Mail studio papakirialfm.gr.
0: Θέλω να σου πω.
1: Πάρτε όλα πράγματα από την αρχή.
0: Ναι.
1: Μην ξεκινάς μέση-μέση προς το τέλος. Γιατί θα χαθούμε στη μετάφραση.
0: Εντάξει, καλά.
1: Πάρτε από την αρχή τα πράγματα. Εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα. Για πάμε.
0: Ναι. Όχι. Και το κάνεις και πολύ ωραία στο δελτίο. Γιατί έχει αρχή, μέση, τέλος το δελτίο.
1: Το λες εσύ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι λέει ο κόσμος.
0: Και εγώ σε παρακολουθώ. Και εγώ κόσμος είμαι. Δεν είμαι κόσμος εγώ. Τι
1: είπαμε. Ο τέταρτος έχει πεθάνει, ο πατέρας μου.
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις.
1: Ναι, πολλές.
0: Εδώ και... κάνανε εκπομπή πριν τα παιδιά και τους κάγανε εκεί για να εξαιρετοποιήσει. Έβγαινε ο Λικουρέτζος, έλεγε γεια σας παιδιά, καλημέρα. Έχουμε δύο.
1: Ναι.
0: Έρχονται άλλες τρεις. Είπε ο Λικουρέτζος ότι θα έρθει και ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Από εβδομάδα όμως, αλλά ναι. Αυτός θα κάνει όλο το πακέτο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα παραιτηθεί και από τη βουλευτική θέση.
1: Ναι, ο καθένας όπως σκέφτεται. Όπως σκέφτεται και κρίνει. Οι υπόλοιποι είναι ο κύριος Καλαματιανός, ο κύριος Ζαμπάρας, η κυρία Γεροβασίλη. Έφυγε και ο κύριος Ραγκούζης, δεν ήταν βουλευτής, αλλά έφυγε και εκείνος από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Νομίζω 51-52 είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές τώρα μέσα στο κοινοβούλιο. Ναι, τόσοι πρέπει να είναι. Κάπου εκεί πρέπει να είναι οι ανεξάρτητοι. Βέβαια, το ρεκόρ να σου θυμίσω ήταν το 2012. Τότε είχαμε 63 ανεξάρτητους βουλευτές.
0: Χαμός είχε γίνει τότε.
1: Θυμάσαι. Βέβαια, ήταν πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση.
0: Καλά, κοίταξε. Στο μυαλό κάποιων που πρόκειται να ανακοινώσουν κόμμα, το 12 και εκείνη η δύσκολη κατάσταση μπορεί να αποτελέσει άλλοθη, να ξέρεις. Σταματάω το, δεν λέω άλλα. Πάμε παρακάτω.
1: Άλλωθι.
0: Ας γυρίσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα ρίχνεις το αυτό, πετάς κάτι, πετάς ένα κερματάκι και το αφήνεις έτσι.
0: Ναι, γιατί κοίτα. Αυτό το οποίο θα συμβεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, παύλα μήνες,
1: ναι.
0: Θα υπάρξει ένταση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο κόμμα του Άδωνη Σαμαρά, αν τελικώς προχωρήσει και στην ολοκλήρωση.
1: Καλά, υπάρχει ένταση έτσι κι αλλιώς τώρα.
0: Καθαρή. Και τώρα υπάρχει.
1: Τώρα καθαρή και φύγαμε από τα είναι καλός πρωθυπουργός, είναι καλός κτλ. Φύγαμε, πέρασαμε στο άλλο.
0: Τώρα είναι αντίπαλος.
1: Τώρα είναι πολιτικός αντίπαλος τώρα.
0: Ακριβώς. Και επειδή το λέμε ότι είναι πολιτικός αντίπαλος, εγώ θα επιμείνω πολύ σύντομα για να μην σε κουράζω, γιατί δεν θέλω και να φλιαρώ κιόλας. Στο χθεσινό μου σχόλιο, δεν γίνεται να υποστηρίζεις. Ένα ακόμα και καλά κάνεις, το οποίο το έχεις στηρίξει με την προσωπική σου δουλειά, εργασία, με την σκέψη σου, με τις ερωτήσεις που καταθέτεις στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο και έρχεται η ώρα παραιτήσει και λες για προσωπικούς λόγους. Δεν γίνεται.
1: Πώς
0: θα σε βγάλω εγώ στο ραδιόφωνο, στο Real FM με την Πιζόγλη, θα σε ρωτήσω.
1: Δεν το σκέφτηκε όταν παραιτήθηκε.
0: Για τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, θα αρθείς να μου υπερασπιστείς την κυβέρνηση και καλά θα κάνεις, γιατί αυτή είναι η άποψή σου. Αλλά έχεις παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ όμως. Γιατί παρέτησε, πες μας γιατί παρέτησε. Γιατί
1: φύγε. Η κυρία Γεροβασίλη, εγώ δεν είδα καλά.
0: Η κυρία Γεροβασίλη είναι η μοναδική η οποία δίνει.
1: Η επιστολή της είναι ξεκάθαρη και τι πίστευε και τι πιστεύει.
0: Βεβαίως.
1: Και τι έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 15, γιατί όλα
0: περίμενε.
1: Αυτά.
0: Εξαιρώ την κυρία Γεροβασίλη. Εξαιρώ αυτούς όλους και όλες που αναλύουν γιατί φεύγουν. Εξαιρώ τον Άλεξ Τσίπρα, προφανώς, ο οποίος τι έκανε όταν έφυγε, παρέδωσε και τη βουλευτική έδρα. Και βέβαια αυτούς που μένουν. Γιατί αυτοί που μένουν είναι αυτοί που κλαίνε τώρα.
1: Ναι, αυτοί που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος.
0: Μέσα στα συντρίμια να βρουν τη δυνατότητα κάτι να φτιάξουν.
1: Έχουν κάνει μια άλλη επιλογή. Αλλά εγώ βλέπω αρκετές επιστολές που εκφράζουν. Ότι λέει η κυρία Γεροβασίλη, ο στόχος και οι αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα. Έτσι πορεύτηκα και θα συνεχίζω να πορεύομαι με τον ίδιο στόχο και τις ίδιες αρχές, τις οποίες έχει αναλύσει πιο πάνω έτσι, στην επιστολή της. Και τώρα δεν εκφράζονται.
0: Αλλιώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: προφανώς.
0: Κάτσε ρε Σιρίτσα.
1: Προφανώς.
0: Πώς έχεις επικρατήσει τότε ιδεολογικά εναντί του μεγάλου σου αντιπάλου που είναι η Νέα Δημοκρατία, όταν εσύ παραδέχεσαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλοιώθηκε? Και το... πώς αλλοιώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν είναι διαρκείας η αλλοιώση, βρε Γιώργο μου.
0: Τι
1: η αλλοιώση είναι,
0: δεν είναι.
1: Τα... Ναι, βέβαια, δεν είναι διαρκείας.
0: Δεν είναι διαρκείας.
1: Όχι, δεν
0: από
1: είναι.
0: Από το 23 και μετά δεν είναι αλλοιώση, τι είναι?
1: Σταδιακή. Δεν είναι. Αν το έβλεπα από την αρχή η κυρία Γεωργασίλη, όποιος, δεν λέω τώρα για την κυρία Γεωργασίλη, για τον όποιο έχει παραιτηθεί, ναι, θα το έκανε νωρίτερα, υποθέτω.
0: Κάτσε ρε Σιρίτσα, ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ με Στέφανο Κασελάκη όταν φτάσαν στο σημείο εκεί, στο βήμα του συνεδρίου, να, στην ουσία να διαφωνούν μπροστά στις κάμερες.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Έχει, ναι. Έχουν και δύσκολες στιγμές τα κόμματα.
0: Τώρα αυτή είναι εύκολη για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη. Αυτή είναι διαλυτική.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε μπει στη διαλυτική στιγμή τώρα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να θυμίσω απλώς, γιατί εμένα μου αρέσουν και τα. Πώς να τα πω τώρα, τα κοινότοπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία είναι διάδοχο σχήμα του κουκουέ εσωτερικού, του συνασπισμού, με πολύ μεγάλες προσωπικότητες, με πολύ μεγάλο αποτύπωμα στην ελληνική πολιτική ιστορία. Το λέω και αυτό. Δεν είναι ένα μαγαζάκι το οποίο το κλείνεις, το κλειδώνεις, το παρατάς και λες και τώρα ας πάει και το παλιάμπελο. Δεν πειράζει.
1: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Εγώ θεωρώ ότι ο καθένας που διαφωνεί με τη γραμμή και έτσι πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μπορεί
0: τη
1: να
0: γραμμή
1: φεύγει.
0: Ποιο βρε, βρε Ρίτσα
1: αυτή
0: μου.
1: Τη γραμμή που έχει
0: γραμμή.
1: Την όποια
0: γραμμή. Ο Φάμελος
1: γραμμή.
0: Τελείωσε. Πριν το Φάμελο ο Κασελάκης εκδιώχθηκε. Ήτανε 5 υποψήφοι, πώς ήταν, 5-6 υποψήφοι για τις εσωκομματικές εκλογές. Οι δύο φύγανε εκτός ΣΥΡΙΖΑ με το που χάσανε. Κάτσε ρε.
1: Τι θες να κάνει, δηλαδή Γιώργο, τι θέλεις να φύγουν,
0: όχι,
1: να πάρουν να μαζέψουν ένα πούλμαν τότε,
0: όχι,
1: και να φύγουν?
0: Είμαι ρομαντικός, Ρίτσα.
1: Προσπαθήσανε λοιπόν με εκείνες τις αναποδιές να ξαναφέρουν τα ίσα.
0: Ναι.
1: Να ξαναφέρουν το καράβι.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Δεν τα καταφέρανε και τώρα φεύγει ο
0: καθένας. Ο ρομαντισμός στην πολιτική. Δεν μπορώ ρε εσύ το κοινικό. Δεν μπορώ τον κινησμό. Μου τη βιδώνει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Μα ζυγίζονται τα πράγματα στην πολιτική. Δεν ζυγίζονται τα πράγματα
0: ο
1: στην πολιτική.
0: Ο κινησμός ζυγίζεται, Ρίτσα μου.
1: Ζυγίζονται τα πράγματα.
0: Ο κινησμός.
1: Και κοιτάς το επόμενο βήμα σου. Όταν οι αρχές με τις οποίες εκλέχθηκες δεν υπηρετούνται από το ό,τι συμβαίνει τώρα μες στο κόμμα σου. Αποχωρείς.
0: Απέναντι σε ποιον αυτό σου λέω, δεν έχει σήμερα πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει παραιτηθεί ο Φάμελος.
1: Καλά, δεν βλέπεις τι γίνεται μέσα. Τι,
0: ποιο καταγγέλνει.
1: Μαζούν στον πλανήτη Άρη.
0: Δεν καταλαβαίνω ποιον καταγγέλουν. Αυτό λέω. Ποιος είναι που καταγγέλλεται?
1: Δεν καταγγέλλεται πρόσωπο, καταγγέλλεται κατάσταση.
0: Καταγγέλλεται κατάσταση. Στην οποία συμμετέχουν όμως, γιατί μέχρι χθες ήταν κομμάτι του προβλήματος.
1: Τι να κάνουν, να ανέβουν πάνω και να επιδείξουν, τι να κάνουν. Περιμένανε να ισορροπήσει το πράγμα.
0: Ωραία.
1: Δεν ισορρόπησε ποτέ,
0: αντίληψη...
1: δεν προχώρησε ποτέ. Πάμε
0: Ωραία.
1: Παρακάτω.
0: Πάμε στη ζωή λοιπόν. Η αντίληψη όταν το καράβι μπάζει νερά, φεύγω μαζί με τα ποντίκια ή πριν τα ποντίκια, εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Δεν νομίζω ότι φύγανε όταν το καράβι έμπαζε νερά, γιατί το καράβι έμπαζε νερά το 23. Τότε μείνανε λοιπόν.
0: Ο, δεν έμπαζε καθόλου το 23.
1: Έμπαζε.
0: Με 17,8 καθόλου δεν έμπαζε.
1: Εννοώ, καταλαβαίνει τι εννοώ. Μετά με τον κύριο Κασελάκη και τα λοιπά.
0: Τότε Κασελάκη...
1: υπήρχαν διαφωνίες, υπήρχαν πολλές σκηνές που δεν ήταν συνηθισμένες για την αριστερά. Δεν έφυγαν τότε, φεύγουν τώρα.
0: Ναι, αλλά εμένα επαναλαμβάνω, επειδή πάμε σε εκλογές, γιατί είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε μια ακήρυχτη προεκλογική περίοδο. Πώς θα υπερασπιστούν ως, ξέρω εγώ, αύριο μεθαύριο βουλευτές ενός άλλου κόμματος, αν όχι βουλευτές, υποψήφιοι βουλευτές?
1: Δεν διαγράφεις το παρελθόν σου.
0: Πώς θα υπερασπιστείς το κυβερνητικό έργο ενός κόμματος το οποίο δεν το άντεξε στο τέλος και το καταγγέλεις? Και δεν καταγγείλεις κάποιον πρόεδρο. Δεν υπάρχει πρόεδρος να καταγγείλεις.
1: Συγγνώμη, αλλά βλέπω και την επιστολή της κυρίας κύριο Βασίλη. Επίσης το υπερασπίζεται.
0: Ποιο υπερασπίζεται?
1: Το κόμμα που κυβέρνησε. Πάρα πολύ ωραία το υπερασπίζεται.
0: Ναι.
1: Κανονικά.
0: Ωραία, ναι.
1: Και φεύγει.
0: Okay.
1: Υπερασπίζομαι. Δεν διαγράφω το παρελθόν μου. Δεν το διαγράφω, ρε παιδάκι μου, το παρελθόν μου. Δεν αρνούμε αυτά που έζησα. Πάω παρακάτω.
0: Εντάξει.
1: Πάω παρακάτω. Το παρακάτω δεν ξέρω ποιο θα είναι, αλλά παρακάτω πάει. Τι άλλο.
0: Εντάξει, οκ. Okay.

0: υπάρχει και ένας φίλος εδώ που μας ακούει.
1: Ναι, και λέει.
0: Είναι και φίλος και φίλος μου. Και συνάδελφος.
1: Α, και συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Καλέ μας συνάδελφε.
0: Ναι, και λέει: η μεγάλη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία ήταν από το 19 στο 23 με Τσίπρα. Και τους υπόλοιπους που δεν είχαν φύγει. Mm-hmm. Άρα τι θα υπερασπιστούν, το ΣΥΡΙΖΑ το 15, το 19 ή το 23. Όλα αυτά είναι διλήμματα.
1: Ναι, εντάξει, μας τα λύνουν οι άνθρωποι με τις επιστολές τους. Έτσι είναι αυτά τα. Εμείς έχουμε τα διλήμματα, εκείνοι έχουν τις επιστολές. Και τις κινήσεις.

0: Ήρθε ο Βολάνιος.
1: Να τον δούμε, να δούμε την κίνηση.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα,
0: χαρά. Ως ακροατής, ακόμα μια χαρά ακούγεσα.
2: Ακούγομαι, ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεσαι.
1: Για πες.
0: Το κάνει κόντρα, κατάλαβες, δεν ακούγεται.
1: Σταματάει να μιλάει.
2: Όχι, θα τα πω, θα τα πω.
1: Πάρε φορά,
0: είσαι αποφασισμένος.
2: Ναι.
1: Πάρε φορά, καρδούλα μου.
2: Είμαι έτοιμος.
0: Ναι.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρους. Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη σταδίου Πειραιός στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Πυκνίνει η ροή στο ύψος του Πανόρμου και στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχά και από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, σε Μοσχάτο και Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Μικρά Σασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντέας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους Γαλαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Νομίζω ότι όσο που οδήγησα και οδηγώ σε μεγάλο μέρος της Αθήνας, ήταν λίγο καλύτερα, έτσι μου φάνηκε σήμερα.
2: Ισχύνε. Στους κεντρικούς άξονες, οδικούς άξονες είναι πιο περιορισμένη κατάσταση.
1: Εντάξει.
2: Κηφισίας, Κηφισό, όλα αυτά.
1: Μου φάνηκε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.

0: να πάμε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε δίωξε 4 εν ενεργεία βουλευτές. Οι υπόλοιποι 7 οι υποθέσεις τους τέθηκαν στο αρχείο, όπως είδατε και από χθες, το λέγαμε και χθες. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην υπουργό και βουλευτή Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη. Είναι ένας από τους 7 που η υπόθεσή του τέθηκε στο, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο. Καλή σας ημέρα,
1: καλημέρα σας, κύριε Κεφαλογιάννη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι μια διαφορετική μέρα για σας. Είχατε ζητήσει από την αρχή, είχατε παραιτηθεί βεβαίως και από την θέση του Υπουργού, έτσι ώστε από την αρχή, και είχατε ζητήσει και τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μπήκε στο αρχείο, θα θέλαμε το σχόλιο σας. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα?
2: Εντάξει, εγώ από την πρώτη στιγμή, όσον αφορά την υπόθεση, δεν ζήτησα καμία ειδική μεταχείριση, με την έννοια ότι παραιτήθηκα πράγματι από τη θέση μου ως Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ζήτησα την άρση ασυλίας μου και ως νομικός είπα ότι ο πλέον αρμόδιος χώρος είναι η δικαιοσύνη και ειδικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς να πούμε και στους ακροατές σας, για να μην υπάρχει καμία παρανόηση, ότι η χθεσινή απόφαση αρχιοθέτησης όσον αφορά τουλάχιστον το πρόσωπό μου, είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όχι της ελληνικής δικαιοσύνης. Δηλαδή, η ίδια αρχή, η οποία έστειλε τη δικογραφία στη Βουλή, έκρινε ότι όσον αφορά εμένα, δεν προκύπτει η παραμικρή ένδειξη ενοχής ή κάποιες παράνομες πράξεις. Το σημαντικότερο απ' όλα όμως, και θέλω να το πω αυτό, γιατί εγώ δεν είχα κάποιον διάλογο με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν κάποιος πρώην συνεργάτης μου και για τον πρώην συνεργάτη μου υπάρχει αυτή τη στιγμή απόφαση αρχιοθέτησης, όπως επίσης και για τη δική μου υπόθεση και για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, τι είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι για τους διαλόγους που είχε ο πρώην συνεργάτης μου δεν προκύπτει το παραμικρό, παράτυπο, παράνομο όσον αφορά τα ζητήματα αυτά.
0: Τώρα, αυτό τι σημαίνει, ότι γιατί υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση, ότι επί 3 μήνες συζητούσαμε στις δικές σας υποθέσεις το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει πληγεί ως ένα βαθμό και το πολιτικό σας κύρος. Αυτό σημαίνει ότι θα είστε ξανά υποψήφιος, πώς θα κινηθείτε?
2: Καταρχάς, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει πει εξ αρχής ότι μέχρι να υπάρξει και μια τελεστίδικη απόφαση όσον αφορά όσοι παραπεμφθούν τέλος πάντων στα δικαστήρια, ότι όλοι θα είναι στη ψηφοδέλτια. Εγώ από την αρχή είπα ότι προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος, εφόσον βεβαίως δεν υπάρχει κάποια άλλη αρνητική εξέλιξη. Νομίζω ειδικά και μετά αυτή την απόφαση τη χθεσινή, που ήμουν απόλυτα βέβαιος ότι θα γινόταν έτσι, προφανώς και θα είμαι ξανά, μάλλον υπάρχει θέληση να είμαι ξανά υποψήφιος στο νομό Ρεθύμνου, όπου και εκλέγομαι.
1: Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή είστε και νομικός, ως προς το χειρισμό με το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου, για το οποίο ακούσαμε, αποκαλύφθηκε ότι ενώ γινόταν η συζήτηση στο κοινοβούλιο για την μοίρα τη δική σας, και δεν αναφέρομαι σας προσωπικά, όσοι βρέθηκαν, εν πάση περιπτώσει, στην ερευνητική προσοχή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για το χαρτί λοιπόν αυτό, το οποίο έβαζε τα πράγματα σε μία τάξη. Αλλά δεν ήρθε στο κοινοβούλιο. Υπάρχει περίπτωση εσείς να κινηθείτε νομικά, να μάθετε γιατί να ρωτήσετε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ελληνικό τμήμα, γιατί δεν διαβάστηκε το συγκεκριμένο χαρτί εγκαίρως στο κοινοβούλιο?
2: Θα σας πάω ένα βήμα πίσω και θα σας πω τη γνώμη γενικά για το χειρισμό της υπόθεσης. Και το έχω πει μάλιστα και την πρώτη στιγμή. Ίσως είμαι και λίγο αιρετικό σε αυτό το σημείο. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει μία πολιτική μεθόδευση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το λέω και τώρα που υπάρχει και η αρχιοθέτηση της υπόθεσής μου. Υπάρχουν όμως πολλές προχειρότητες, πολλή βιασύνη και αν θέλετε από τη νομική σκοπιά τη δική μου βλέπω ότι αυτή η βιασύνη προήλθε κυρίως από το γεγονός ότι φτάναμε πολύ κοντά στους χρόνους παραγραφής όσον αφορά τα πλημελήματα. Θυμίζω ότι ήδη από τον Αύγουστο του παρόντος έτους αρχίζουν και παραγράφονται τα αδικήματα. Επομένως υπήρχε μια βιασύνη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς και πέσει σε μια σειρά από ας το πούμε αρχικές ενδείξεις, να σταλεί υπόθεση στην η δικογραφία στην Βουλή, προκειμένου να διερευνηθεί και να μην υπάρχει, αν θέλετε, η αιτίαση ότι κάποια από αυτά τα δικαιώματα παρεγράφησαν.
0: Γιατί το έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γι' αυτό που λένε αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για να ανανεώσει τη θητεία της. Δηλαδή, ζητούσε την ανανέωση της θητείας της και ήταν μια μορφή πίεσης. Θεωρείτε και εσείς αυτό, συμφωνείτε σε αυτήν την άποψη?
2: Κοιτάξτε, για ζητήματα τα οποία δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν μπορώ να υιοθετήσω κάποιες εικασίες. Εγώ σας λέω ότι είδα πάρα πολλές βιασύνες, πάρα πολλές προχειρότητες και πάρα πολλά κενά στην ίδια τη δικογραφία. Το είπα από την πρώτη στιγμή. Επαναλαμβάνω, έχω μια, αν θέλετε, ίσως αιρετική άποψη σε σχέση με κάποιους συναδέλφους μου. Δεν βλέπω κάποια πολιτική μεθόδευση. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η υπόθεση με τον τρόπο που έγινε ο χειρισμός, έστω και έμεσα, δεν είχε και πολιτικά αποτελέσματα. Μην ξεχνάτε ότι παραιτηθήκαμε 2 υπουργοί, 1 υφυπουργός. Παραιτήθηκε ο κοινοβουλευτικός μας υπουργός, ο οποίος Μηταράκης, ο οποίος αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος και εκείνος αρχιοθετήθηκε. Άρα, μπορεί να μην υπήρχε, αν θέλετε, πρόθεση πολιτική, αλλά παρήξαν και πολιτικά αποτελέσματα. Αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να απαντήσω και το ερώτημά σας, ένας από τους λόγους που είχα μιλήσει για κενά στην δικογραφία για προχειρότητες ήταν και αυτό με το πρόβλημα του Χεροπούλου. Δηλαδή, η Βουλή των Ελλήνων ήχθη σε ένα συμπέρασμα, σε μια απόφαση όσον αφορά τις άρσεις ασυλιών, χωρίς να υπάρχουν κρίσιμα στοιχεία επί της δικογραφία μέσα. Άρα θέλω να πω ότι πολλές φορές δυστυχώς βλέπουμε και υιοθετούμε κάποιες απόψεις στο δημόσιο διάλογο, συνολικά θα πω, είτε μιλάμε για εμάς τους πολιτικούς, είτε και για εσάς τους δημοσιογράφους, συνολικά πάντα μιλώντας, όχι προσωπικά, που είναι, βλέπουμε ότι στην πορεία τελικώς δεν ισχύει με βάση τα πραγματικά περιστατικά.
1: Θεωρείτε ότι στηριχθήκατε πολιτικά από την κυβέρνηση? Γιατί υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα την εποχή εκείνη που έλεγαν ότι βιάστηκε για την αυτή την εθελοντική αποπομπή.
2: Κοιτάξτε, εγώ όφυλα να παραιτηθώ και όφυλα να παραιτηθώ διότι έχω ένα συγκεκριμένο αξιακό κώδικα, ο οποίος λέει το εξής. Ότι από τη στιγμή που υπάρχει εμπλοκή του ονόματός μου σε μια υπόθεση η οποία διερευνάται, θα ήθελα, χωρίς να υπάρχει το θεσμικό βάρος του Υπουργού και χωρίς να κρύβομαι πίσω από την βουλευτική μου ασυλία, να πάω στο μόνο θεσμικά αρμόδιο χώρο που είναι η δικαιοσύνη, εμπροκειμένου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να πω τις απόψεις μου, να πω τα πραγματικά περιστατικά και βεβαίως νιώθω μια δικαίωση, γιατί τελικώς οι ίδιοι οι οποίοι έστειλαν, όπως σας είπα, την υπόθεση στη Βουλή, με κρίνανε ότι τελικώς δεν υπάρχει ούτε απλή ένδειξη.
0: Πάντως η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, γιατί θέλω να πω, μπορεί η δική σας υπόθεση, κύριε Κεφαλογιάννη, να τέθηκε στο αρχείο, η δικογραφία εννοώ. Άρα υπάρχουν άλλοι τέσσερις βουλευτές εν ενεργεία, οι οποίοι όχι, οι οποίοι διώκονται κανονικά. Θέλω να πω, η αντιπολίτευση αντιδρά και λέει ότι η κυβέρνηση πιάστηκε με την κίδα στην πλάτη. Δηλαδή παραμένει η υπόθεση ανοιχτή και είναι αρκετά σοβαρή.
2: Πάλι επικαλούμενος τη δικηγορική μου ιδιότητα, θα σας πω, κάνω μια εκτίμηση ότι και οι τέσσερις συνάδελφοι οι οποίοι παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο θα αφοβηθούν. Επομένως, στο τέλος της ημέρας, και νομίζω ότι τουλάχιστον σε μια ευνομούμενη πολιτεία, ας δώσουμε το τεκμήριο της αθότητας σε αυτούς τους ανθρώπους. Στο τέλος της ημέρας, νομίζω το αποτέλεσμα θα είναι στην ουσία πανηγυρική αθώση και για τους τέσσερις αυτούς. Θυμίζω ότι συνολικά οι υποθέσεις ήταν 13, ήδη έχουμε 9 αρχιοθετήσεις. Για να μας καταλάβει κάποιος ο οποίος δεν είναι νομικός, τα λέμε αρχαιοθέτηση.
1: Αυτό να εξηγήσετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί πολιτικά η αρχαιοθέτηση, συγγνώμη, λένε κάποιοι αντιπαλοί σας, όχι της Νέας Δημοκρατίας. Η αρχαιοθέτηση δεν είναι απαλλαγή.
2: Η αρχαιοθέτηση τι σημαίνει νομικά? Σημαίνει ότι ο εισαγγελικός λειτουργός κρίνει ότι δεν υπάρχει ούτε καν απλή ένδειξη ενοχής. Άρα δεν είναι να παίζουμε τις λέξεις. Τυπικά τίθεται στο αρχείο με την έννοια ότι αν προκύψει κάποιο νέο στοιχείο, ανασύρεται ανά πάσα στιγμή, εφόσον βέβαια δεν έχει παραγραφεί, αλλά αρχαιοθέτηση σημαίνει ότι δεν υπάρχει καν απλή ένδειξη. Αντιθέτως, αν ασκείται ποινική δίωξη, σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες επαρκείς ενδείξεις ενοχής και μετά βεβαίως μπορεί να οδηγηθεί στην αθώωση. Άρα, όσον αφορά το νομικό σκέλος, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο όταν κρίνουμε αν υπάρχει απλή ένδειξη. Εφόσον κρίνεται ότι δεν υπάρχει, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε στην καθημερινή διαφώση.
0: Μάλιστα. Κύριε Κεφαλογιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
3: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έχνοιες. Για να έχεις λίγες έχνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορρυπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2 επί 1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Με πολύ υψηλή πληρότητα να χωρούν τα πλοία από
14: το FM στους 103,3.
15: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
16: Το σπίτι μας.
15: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
16: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
15: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
16: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
17: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
18: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
19: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ρωτάω, τι σε ρωτάω τώρα, σε να αναρωτιέμαι μόνο μου, γιατί εσύ είσαι μια
1: νέα κοπέλα.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να
0: πω. Πάντα που...
1: αυτά όταν ξεκινάνε έτσι γύρω-γύρω, Κατερίνα, να ξέρει ότι καταλήγουν εκεί. Έλα, καρδούλα μου. Πείτε μου να με φορτίζετε όλη
0: εκεί
1: το πρωί.
0: Εκεί που αλλάζαμε τηλεόραση, από α πούμε πηγαίναμε σε έγχρωμη και καθόμασταν και την κοιτάζαμε αυτή την ΑΕΔΟ. Γιατί είναι εξαιρετική.
1: Ναι, ναι. Εκεί ήταν τότε.
0: Εκεί τότε δεν ήταν.
1: Καλά. Και εγώ το ξέρω, το έχω ζήσει.
0: Έτσι μου είχαν περιγράψει οι παλαιότεροι.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Τι δεν είπαμε, Σερίτσα. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr.
1: Δεν το είπαμε.
0: Δεν το είπαμε. Δεν το είπαμε.
1: Ότι το είπα, αλλά δεν είμαι και σίγουρη. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
0: Έχουν έρθει πάντως αρκετά μηνύματα. Να ξέρεις. Πάρα πολλά.
1: Προφανώς για αυτά που είπαμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Προφανώς.
0: Λοιπόν, είπες ότι έχουμε Κατερίνα Βούτσα στη ρύθμιση των ήχων.
1: Όχι, γιατί είχαμε αλλαγή. Είχα μείνει σε Νίκο Σαπρανίδη.
0: Πάντα να ξέρεις.
1: Άλλαξε τη σκυτάλυση.
0: Η Κατερίνα Βουτσά παίρνει προστατευτικά μέτρα όταν είμαι εγώ μέσα στο ραδιοθάλαμο. Κοιτάει να δει σε ποια κατάσταση είμαι και αν δεν λέω ανέκδοτα μπαίνει.

0: Λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, να υποδεχθούμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί είναι και πολλά τα θέματα και μπορεί να είμαστε στην Θερινή Ραστόνη, έχουμε πολιτικό καύσωνα όμως.
1: Ποια Θερινή Ραστόνη, πώς και την είδα. Καλημέρα,
0: καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την αποδεχτήκατε.
1: Να ξεκινήσουμε από τις διώξεις στους τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ.
2: Τα διώξεις τώρα δεν
1: διώξεις. Ναι, να δούμε και τι, γιατί είδα και την ανάρτηση που κάνατε, άκουσα και κάποιες δηλώσεις σας. Θέλαμε να ακούσουμε και την.
2: Να ακούσω όμως λίγο την ουσία.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Κατηγορούνται τέσσερις βουλευτές μετά από όλη αυτή τη φασαρία για ενδεχόμενη ζημία στον περιπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σύνολο και οι τέσσερις, αν υποτεθεί ότι θα καταδικάζονται και οι τέσσερις. Και γινόταν το μέγιστο της ζημίας που φεύγει, που βρίσκει οι Ευρωπαίοι εισαγγελέα. Ξέρετε πόσο είναι το μέγιστο της ζημίας?
0: 115.000.
2: 13.500.
0: Μάλιστα.
2: Είναι αυτή η συζήτηση τώρα σοβαρή που κάνει ένα πολιτικό σύστημα ένα χρόνο, ο φοβερός φάκελος στο ΠΚΠΕ, ότι μπορεί, γιατί αυτό μένει να αποδείξει σε δικαστήριο. Εγώ λέω θα δοθούν και οι τέσσερις. Αν υποτεθεί ότι δίκαιο Ευρωπαίοι εισαγγελέα και είναι και οι τέσσερις ένοχοι. Ότι έχει κοστίσει μία ο προπολιμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.000 ευρώ. Τότε τι πήραν τα 13.000 ευρώ οι βουλευτές? Ότι πληρώθηκαν κάπου που δεν έπρεπε να πληρωθούν. Αυτό είναι το σκάνδαλο.
0: Κύριε Υπουργέ, θα σας πούνε όμως, γιατί σας τα λένε ήδη και δεν χρειάζεται να τα ακούσετε από
2: μένα. Δεν έχει νόημα. Όποιος ακούει τώρα το ραδιόφωνο και ακούει για ποιο πράγμα γίνεται η φασαρία τόσο καιρό, καταλαβαίνει ότι είναι ένα τρίχες.
1: Οξύτατε σαν τράση από την αντιπολίτευση.
0: Θα σας πούνε ακριβώς από την αντιπολίτευση ότι ο Φραπές και η κυρία με τα πολυτελή αυτοκίνητα και οι άλλοι εκεί προέκυψαν από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Δεν είναι ούτε ο Φραπές κατηγορούμενος, ούτε η άλλη κυρία. Δεν μιλάμε για αυτές τις κατηγορίες και από ό,τι ξέρω δεν έχουν υπάρξει κατηγορίες ακόμα σε αυτούς τους άνθρωπους που αναφέρεται. Κάτσε να κατηγορηθούν πρώτα.
1: Ναι,
2: γιατί ακούμε φραπές και κυρία, κατηγορίες ακόμα δεν έχουμε δει.
1: Απλώς είδατε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης ή και το Πασόκ είπε ότι πιάστηκε η κυβέρνηση με την κίδα στην πλάτη.
2: Το Πασόκ που έχει ο κ. Βεράκης,
1: ότι καταραίει το αφήγημα Μητσοτάκη λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δύο κουμπάρους που συλληφθήκαν για τον ΟΠΚΕΠΕ. Δύο, όχι έναν, δύο.
0: Ναι.
2: Θα μιλήσει ο Πασόκ στην Νέα Δημοκρατία. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη που λέγαν τόσο καιρό κυβέρνηση υποδίκων και φοβερό σκάνδαλο και τρομερό σκάνδαλο για αυτό που συζητάμε τώρα.
0: Κύριε Υπουργέ,
2: είναι σοβαρή, σοβαρό
0: και
2: ανθρώπων.
0: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 7 χρόνια τώρα άλλαξε 3 υπουργούς και 5 διοικητές στο συγκεκριμένο οργανισμό.
2: Έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη και αυτό λόγο και άλλαξε τον ΟΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Άλλο το πολιτικό ζήτημα και άλλο το ποινικό. Όταν μιλάμε για διώξεις λεφτών, μιλάμε για ποινικό ζήτημα. Είναι κύριε Παγάνη και κυρία Μπιζόγλη, σοβαρό ποινικό ζήτημα για βουλευτές ότι μπορεί οι τέσσερις αν το συνόλο λόγω των τηλεφωνημάτων τους να έκαναν δυνατή τη ζημία των 13.500 ευρώ το συνόλο στον προβολημό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Άρα
2: δηλαδή, να το πω διαφορετικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πληρώνει το μισθό της κυρίας Κοβεσή των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων και να κάνουν την έρευνα αυτή δύο χρόνια, ξέρετε πώς θα τα μουδρέψει. 300.000
1: καλά, η δουλειά τους δεν είναι όμως, κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει
2: για
1: να το κάνουν.
2: Για να κάνουν σκάνδαλο 13.500.
1: Άρα γιατί το έκαναν αυτό, κύριε Υπουργέ, κύριε Κοβεσί και οποιοςδήποτε, δηλαδή για ποιο λόγο το έκαναν?
2: Παιδιά, τώρα μιλάμε τώρα απλά ήρεμα και λογικά. Ένας ακροατής του Real που με ακούει, φανατικός του Τσίπρα, θεωρεί σημαντικό ζήτημα ποινικό ότι μπορεί ο βουλευτής Κρέκας να προκάλεσε ζημία 780 ευρώ. Για το Θεό! Μα για το Θεό επιτέλους!
0: Από αυτές τις υποθέσεις βγαίνουν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι και λένε εμείς είμαστε έντιμοι. Δεν μπλεκόμαστε σε σκάνδαλα. Δεν έχουμε ούτε μια υποτυπώδη συμμετοχή, ούτε μια κατηγορία. Και δεν είναι μόνο ότι το λέει το Πασόκ, το λένε και άλλοι, όπως έχετε ακούσει. Έχετε απαντήσει κιόλας πρόσφατα και σηκώθηκε και αέρας και μάλλον έντονη συζήτηση δημόσια για την απάντησή σας.
2: Ποιος είπε αυτό?
0: Το λένε και από το Πασόκ, δεν λένε από το Πασόκ ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα σύστημα που η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετούσε τους γαλάζιους.
2: Το Πασόκ ξεφτυλίστηκε για άλλη μια φορά. Ξεφτυλίστηκε. Ήταν αυτό το πολιτικό με για να σκοτωθούμε στη Βουλή, να λέω τόσο καιρό. Αλήθεια τώρα πείτε μου, σοβαρά τώρα. Όχι τώρα για να τσακωθούμε ήδη με Γεωργιάς, που με συμπαθείτε. Είναι τώρα σοβαρό πολιτικό ζήτημα αν ο Σκρέκας πήρε τηλέφωνο και πέσει ζημία Ευρωπαϊκή 780 ευρώ. Είναι αυτό σοβαρό ζήτημα να το συζητάμε, αλήθεια?
0: Όχι, αλλά εσείς κύριε Υπουργέ, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και καλύτερη

0: Για αυτές τις τέσσερις, για τους τέσσερις που έχουμε.
1: Τέσσερις θα αφορθούν, αναγκαστικά είναι τρίτια, σας είπα. Κανονικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να βάλει στο αρχείο όλες τις υποθέσεις. Είχα πει προ δύο μηνών, όταν ξεκίνησε η ιστορία, ότι στο τέλος θα γίνει το εξής. Θα παρατέθουν, είχα πει επιλέξει. Τρεις με τέσσερις το πολύ, για την τιμή των όπλων, ως φίλος οικείς, είχα πει, και αυτοί θα αφορθούν μετά στο δικαστήριο. Ό,τι είπα έγινε. Κατηγορήθηκαν 13 άνθρωποι, 9 μπήκαν στο αρχείο και 4 παραπέμπτουν στον βαθμό πλημελήματος. Ξέρετε το πλημέλημα.
0: Θα αφορθούν, λέτε. Εννοείται θα αφορθούν και αυτοί.
2: Πάμε να το ρωτήσουμε για τα πολιτικά.
1: Όποιος διαβάσει αυτές τις δικογραφίες, εγώ απορώ με τι κουράγιο η κυρία Παπαδρέου θα τη πάει στο δικαστήριο. Που θα γελάνε στην έδρα, θα γελάνε. Θα μαζεύουν τη δικαστήρια, τι μας έφερε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα γελάνε, είναι για γέλια.
0: Έβλεπα την ανάρτηση που κάνατε χθες, κύριε Υπουργέ, και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που την καλείτε να πάει στο Λουξεμβούργο για αυτή την επέκταση της θητείας της τα 5 χρόνια.
1: Αυτό είναι σοβαρό θέμα, αυτό είναι αστείο, αυτό είναι το σοβαρό θέμα που έχει προκύψει.
0: Ναι.
1: Η κυρία Κοβεσή, εγώ πιστεύω τώρα που θα φύγει από την θέση αυτή, ολοκληρώνει τη θητεία της, ο διάδοχος θα τα ρυθμίσει αυτά, θέλω να πιστεύω. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα είδος δικαστικού ακτιβισμού δικού της, γιατί η γυναίκα δεν ξέρει από ευρωπαϊκό δίκαιο, έχει έρθει από άλλα συστήματα, δεν έχει εντρυφήσει. Κακώς μπήκε στη θητεία, ήταν ακατάλληλη. Λοιπόν, η ιδέα που διεκδικεί για τον εαυτό της, ότι υπάρχει δίθεν ένας ευρωπαϊκός κανόνας που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι το πρώτο όργανο του δυτικού κόσμου που αυτοανανεώνεται, εγώ προσωπικά θέλω πάρα πολύ να το δω αυτό να πηγαίνει στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Θέλω πραγματικά να πάει τώρα που έχει τηθεί στον Άριο Πάγο. Κανονικά πρέπει να πάει στο Λουξεμβούργο.
0: Ναι.
1: Για προσβάλλει τα βάρη του Άριου Πάγου. Λοιπόν, θέλω πολύ να δω εάν οι δικαστές του Λουξεμβούργου που δεν έχουν δικαίωμα αυτοανανέωσης και ορίζονται εθνικά κράτη, θα ψηφίσουν οι δικαστές που δεν αυτοανανεώνονται ότι ειδικά οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς αυτοανανεώνονται.
2: Τώρα επειδή το λέτε.
1: Έχετε καταλάβει τι λέει η κυρία Κοβεσή, ξέρετε, λέει.
2: Ναι.
1: Λέει ότι οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς μπορεί να είναι οι ίδιοι ΕΣΑΗ. Για πάντα. Όσο υπάρχει ήλιο στο σύμπαν, θα είναι οι ίδιοι Ευρωπαίοι
2: και, και έχει απειλήσει και με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
1: Αλλά... Σα είπα να πάει, σα είπα.
2: Ωραία, είναι κύριε Υπουργέ. Αφού το λέτε αυτό, να σα φέρω λοιπόν στο μυαλό ένα τίτλο από κάποια μηνύματα που έρχονται.
1: Έχει κάτι και έχει παρεμηνέσει στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό κατά πώς την βολεύει.
2: Ναι.
1: Με κίνδυνο να δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση το μεγαλύτερο θεσμικό έκτρομα όλων των εποχών.
0: Και γιατί τον κάνει αυτό το πολιτικό ακτιβισμό, κύριε Κουβεσί, θεωρείτε, εσείς έχετε πολιτικό
1: Ρουμανία
0: κριτήριο.
1: Σε κομμουνιστική χώρα δεν είχε μεγάλη επαφή με τα ευρωπαϊκά δυτικά πρότυπα. Τη βάλανε εκεί πέρα προφανώς γιατί ήταν ηρωίδα στη χώρα και καλά κατά τη διαφθορά και θέλουν να δείξουν οι Ευρωπαίοι πόσο αδιάφθοροι είναι. Βάλανε μια κατάλληλη γυναίκα και αυτή λίγη θητεία τη πάνε παρακάτω.
2: Επ' αυτού λοιπόν, πολλά μηνύματα και το απόγευμα όταν είμαι με τον Χουδαλάκη και τώρα που είμαι με τη Ρίτσα. Τα οποία έρχονται προφανώς από ακράτες.
1: Δεν ξέρει να πει αυτό ανανέωση. Ναι. Εγώ είμαι βουλευτής. Άμα σα πω, παιδιά, επειδή δεν βγάλατε βουλευτή το 2007, εγώ κάθε 4 χρόνια θα ξαναψηφίσω τον εαυτό μου για βουλευτή. Γεια σα. Νομίζω λογικό είσαι αυτό.
2: Προφανώς και δεν είναι. Αλλά για πάμε λίγο σε αυτό που θα σας ρωτήσω να μας απαντήσετε.
1: Τι λέει αυτό.
2: Ωραία. Λοιπόν, λένε οι ακροατές, οι οποίοι αντιλαμβάνομαι δεν είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, ούτε και θα γίνουν ποτέ. Αλλά λένε, απαιτεί η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σεβασμό στην ελληνική δικαιοσύνη, η ηγεσία της οποίας ορίζεται από την κυβέρνηση, αλλά όταν συζητάμε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον Ευρωκυπέδη, εκεί μας λένε ότι κρατάνε αμφιβολίες. Απάντηση λοιπόν επ' αυτού.
1: Εγώ κρίνω πράξεις. Εγώ έχω ψηφίσει τον Ευρωπαϊκό, έχω ψηφίσει τον νόμο για να συσταθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θέλω να υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά ποιος σας είπε ότι οι πράξεις των δικαστών, όλων των δικαστών, μένουν ανέλεγκτες από την κοινή γνώμη. Εδώ δεν έχουμε μόνο, από τον έλεγχο της κοινής γνώμης. Έχουμε ήδη τη μύτα της Κόβεση από την ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Έχει υποστεί ήττα από το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο απέλυσε την αποφασή για πενταετή μονομερή ανανέωση και απέτυχε και στον ολομέλεια του Αρείου Πάγου πανηγυρικά. Έχει υποστεί δύο δικαστικές θητείες η κυρία Κοβέση. Όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει υποστεί αντίστοιχη ασκήτα στην Ιταλία. Όπου ζήτησε να έρθει ασυλία 9 ανθρώπων και δεν ήρθε. Έχει υποστεί αντίστοιχη ήττα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Που ζήτησε να έρθει ασυλία στον Ρουλιτού και δεν ήρθε. Τα κρυβάλλει καθόλου αυτά.
2: Μάλιστα.
1: Δεν μιλάμε για προβλήματα μόνο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης ή της ελληνικής δικαιοσύνης. Μιλάμε για προβλήματα που έχει ανά την Ευρώπη, ανά τις χώρες των Ευρωπαϊκών. Τα έχει κάνει θάλασσα, σαλάτα, πρόσωπο. Ξέρεις, θα πει να πηγαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αιτείται την άρση ασυλίας Ευρωβουλευτού και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σφίζει όχι. Που είχα λάβει στο μέγεθο ΣΥΤΑ. Καλά, εδώ είναι ο Μητσοτάκης, ο Κεφταρμένος, ο Γεωργιάδης που φωνάζει, λέει, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί είπαν όχι. Δεν σας απασχολεί αυτό.
2: Λοιπόν, πάμε και στο πολιτικό κομμάτι, κυρία Μπιζόγκλη, στο χρόνο που
0: βεβαίως, να πάμε, βεβαίως.
2: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας βλέπω, όχι

0: Εγώ, οι περισσότεροι από τους φίλους που μας παρακολουθούν τώρα, μας ακούνε μάλλον, είσαστε στα νοσοκομεία, είσαστε στην πρώτη γραμμή των επιχειρημάτων της κυβέρνησης, σε όποια υπόθεση προκύπτει. Υπάρχουν όμως άλλοι συναδελφοί σας υπουργοί που έχουν μπει σε μια διαδικασία επισκέψεων στην περιφέρειά τους, ξαναεπισκέψεων. Είναι σε μια διαδικασία, πώς θα το πω τώρα, πώς λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, κάπως έχουν κατεβάσει τα μολύβια.
1: Όχι.
0: Πλησιάζουν οι εκλογές, γι' αυτό.
1: Η κυβέρνηση λειτουργεί κανονικότατα. Είναι και πάρα πολύ παραγωγική. Είμαστε στη φάση που τελειώνει το Ταμείο Ανάκρισης Αντιδικτύων. Κάνουμε άπειρα πράγματα κάθε μέρα. Δεν έχει καθόλου κατεβάσει το μολύβι κανένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τελείως λάθος αυτό που λέτε. Όλοι προχωρούμε κανονικά τις δουλειές μας. Τώρα ότι παράλληλα ασχολούμαστε και τις εκλογικές μας περιφέρειες, πολύ καλό είναι. Και εγώ πήγα στην εκλογική μου περιφέρεια. Κάθε μέρα, κάθε απόγευμα είμαι. Κάνω τραπέζια, κάνω ομιλίες, αλλά μόνο.
2: Ναι, γιατί υπάρχουν τα σενάρια που λένε και το μας είπε και ο κύριος Κερίδης εδώ μιλώντας στην εκπομπή ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις για να κάνει εκλογές στο φθινόπωρο.
1: Μία μήνες. Οι εκλογές θα γίνουν το 27.
2: Ναι.
1: Αν δεν θα σχολείψω για μήνα, θα σου πω και το Μάιο. Το 27 θα γίνουν. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Μα είμαστε. Είμαστε ήδη επιστήμονες σε προεκλογική περίοδο. Είμαστε στους τελευταίους 8 μήνες πρώτων των εκλογών. Τι θα κάνουν οι βουλευτές, θα κάνουν εκστρατεία.
0: Ναι.
2: Ναι, δεν συμμερίζεστε εσείς τις απόψεις που λένε για εκλογές στο φθινόπωρο.
1: Οι εκλογές θα γίνουν το 27.
2: Μάλιστα.
0: Ακόμα και αν ο πόλεμος, κύριε Υπουργέ, συνεχιστεί για πολλούς μήνες και δούμε ότι επηρεάζει τη ζωή μας περισσότερο.
1: Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Η κυβέρνηση σε λέει για 4 χρόνια. Κανονικά θα πρέπει να γίνει τον Ιούνιο του 27, επειδή υπάρχει Ευρωπαϊκή Προεδρία, προμάζεται να γίνουν λίγο νωρίτερα.
0: Να το κάνω εγώ το δύσκολο ερώτημα, τώρα δεν το κάνεις εσύ. Θα το κάνω εγώ.
1: Τελευταίο ερώτημα είναι γιατί λίγο πνίγομαι.
0: Ναι. Εδώ βλέπουμε σήμερα τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και χθες και προχθές, αλλά και στην δική σας την παράταξη, στην ευρύτερη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει ένα θέμα το οποίο προκύπτει στους τελευταίους μήνες και σιγά σιγά φαίνεται ότι θα είναι για εσάς, για την Νέα Δημοκρατία, πρόβλημα. Αναφέρομαι στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αν ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει ότι τους επόμενους μήνες το ανακοινώνει. Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να βλέπει τον Σαμαρά ως αντίπαλο.
1: Πρώτα απ' όλα καθίστε να κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Προς το παρόν ακούω και κόμμα, ακόμα δεν βλέπω. Άμα κάνει κόμμα θα με ρωτήσετε. Αν κάνει κόμμα δεν έχω λόγο να αποφύγω την ερώτηση, προφανώς δεν είναι πολιτικό μας αντίπαλος τη ερώτηση αυτή.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Ξεκάθαρος, εγώ ξέρω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης μπορείς να πεις ότι θες για αυτόν, ναι. Αλλά θα σου πει πάντα αυτό που σκέφτεται.
2: Να μας πει και μια κουβέντα, κύριε Υπουργέ, για να σας αφήσουμε για το Υπουργείο σας, δηλαδή.
1: Επειδή... Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα για το Υπουργείο, με την ακουστούν.
2: Ναι, γι' αυτό το ρωτώ.
1: Πάω στην Κόρινθο πριν από 10 μέρες να κάνω τα εγγένεια των νέων ΤΕΠ. Βγαίνει ένα στο TikTok και λέει: ντροπή, ο Γεωργιάδης εγγενίασε τα νέα ΤΕΠ και δεν είχαν μηχανήματα.
0: Το διάβασα και εγώ αυτό. Ναι.
1: Φυσικά τα νέα ΤΕΠ λειτουργούν κανονικότητα με καινούργια μηχανήματα και να πάνε και άλλα μηχανήματα. Τώρα έχουμε προσκλήσει και γιατρούς, τα κάνουμε όλα.
0: Αυτό ήταν γιατρός όμως, Υπουργέ.
1: Όχι, αυτό ανέβασε ένα γιατρός. Αντί να βγει και ένα γιατρός και του απάντησε, του λέει: λάτε τα μηχανήματα που δουλεύουν μια χαρά στα ΤΕΠ. Ανέβασα την ανάγκη του γιατρού, εγώ μέσα στα ΤΕΠ κατευθείαν. Τώρα, προχθές πάει ο Πρωθυπουργός στην Ιστιαία. Στην Ιστιαία έχουμε φτιάξει ένα καινούργιο κέντρο υγείας που έχουμε κάνει state of the art. Ναι, ένα από τα καλύτερα μου έργα. Εκτός από την ανακαίνιση του κέντρου και εκτός από τη στελέχωσή του πολύ προσωπικό, με δική μου υπουργική απόφαση έφτιαξα εκεί και μονάδα αιμοκάθαρσης. Για ποιο λόγο βάζουμε αιμοκάθαρση σε ένα κέντρο υγείας, δεν είναι κάποιο που συνηθίζεται, αλλά η Ιστιαία είναι σε ένα πολύ απομονωμένο μέρος. Η απόσταση για κάποιον κάτοικο της περιοχής για να πάει σε Χαλκίδα να κάνει αιμοκάθαρση είναι αρκετή ώρα να πάει και να γυρίσει. Ένας αιμοκαθαρόμενος χρειάζεται να το κάνει αυτό 3 φορές την εβδομάδα, άρα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Και έτσι έβγαλα υπουργεία προς μερικούς μήνες και ίδρυσα μονάδα αιμοκάθαρσης στο κέντρο υγείας της Ιστιαίας. Την είδα πρωθυπουργός, χάρηκε, η μονάδα ήδη λειτουργεί. Αρχίζουμε το διαδίκτυο. Ντροπή στο Γεωργιάδη. Έκανε μονάδα αιμοκάθαρσης στην Ιστιαία και δεν έχει βάλει νεφρολόγο. Εντάξει, η μονάδα λειτουργεί κανονικά. Και έχει κάνει ήδη και τους πρώτους.
2: Έχει και γιατρό δηλαδή.
0: Και τα μηχανήματα. Ναι. Κάποιος έγραψε.
1: Και τα μηχανήματα.
0: Και τα μηχανήματα στα κουτιά, λέγανε.
1: Ναι. Βγήκε χθες ένας ασθενής, λοιπόν, του πήρε ένα site και από την Εύβοια. Τώρα ανέβασα και αυτό. Που την όπου τελείωσε η αιμοκάθαρσή του στο κέντρο υγείας Ιστιαίας. Και λέει πώς φάνηκε, λέει: άλλαξε η ζωή μου. Τι να πω, ευχαριστώ. Είμαι τρισευτυχισμένος. Γλιτώνω 3 φορές την εβδομάδα, 3 ώρες ταξίδι. Μπράβο στον Υπουργό κτλ. Ο ασθενής που κάνει την αιμοκάθαρση τα λέγε. Και στο βίντεο, στο TikTok και στο Twitter με βρίσανε που δίθεν δεν έκανα μονάδα. Δηλαδή αντί να χαρούνε που προχωράει το ΕΣΥ, αντί να πούνε ρε παιδάκι μου, κάνουμε ένα βήμα μπρος. Δεν λέω τα φτιάξαμε όλα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά κάνουμε ένα βήμα μπρος, κάτω και βρίζουμε.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Άδωνος Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, τον ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά, όπου... Όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Έλα τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοδη Seajets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοδων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε.
9: Με Seajets ήρθαμε 2 ώρες και 40

0: Μας είπε Μάιο του 27. Λέει, αν μπορούσα να το.
1: Το προχώρησε λίγο παρακάτω, βέβαια. Ναι. Ναι. Καλά, είπε και άλλα, δεν είμαι μόνο αυτό, αλλά ναι. Στο θέμα των εκλογών, Μάιο του
0: 27 είπε.
1: Το προχώρησε λίγο παρακάτω.
0: Το προχώρησε λίγο παρακάτω, ναι.
1: Μην γιορτάσουμε τα γενέθλιά μας εμείς κανονικά.
0: Όχι, βέβαια. Mm. Και εσύ του Μαΐου είσαι, παιδί.
1: Ναι, δεν φαίνεται.
0: Εμείς του Μαΐου είμαστε ξεχωριστοί, έχουμε μια άβρα, ρε παιδί.
1: Πού την είδες εσύ? Γιατί εγώ δεν τη βλέπω. Ούτε άβρα, ούτε μαύρα. Τίποτα δεν.
0: Μια μαύρα έχουμε.
1: Ναι.
0: Να σας πω τώρα που να με κόψει η φίλη μου η Κατερίνα Βουτσά ότι έχετε πολύ δυνατή Real News, να ξέρετε, με αποκλειστικά θέματα, με συνεντεύξεις, με αρθρογραφία. Έρχεται με δύο εξαιρετικά περιοδικά. Περιοδικό είναι στα Ελιζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γούντς, η Ιζαμπέλ Λεμπέρ. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τέφος γεμάτο μορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευε στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.
1: Μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup μέχρι εκπτώσεις, υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερο.

0: η ώρα είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Το παρόν στον κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία θα δώσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Σλοβένος ελίτ διαιτητής της UEFA, Σλάβκο Βίντσιτς, θα διευθύνει τον τελικό που θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε, για μας είναι χαρά να τα υποδεχόμαστε και για αυτά που είπε ο Υπουργός και για αυτά που είπαμε εμείς και για αυτά που δεν είπαμε εμείς. Γιατί κάνετε τοποθετήσεις και για αυτά που δεν είπαμε.
1: Εσύ.
0: Έχετε κι εσείς την οπτική σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είδες τη φωτογραφία που μας έχει στείλει η Σόφη Μαραγκίδου.
0: Πάντα είναι η γλυκίτα τη Σόφη, έχει έναν τρόπο.
1: Που φαίνεται. Κυκλάδες πρέπει τώρα να είναι αυτό.
0: Κυκλάδες είτε την να είναι.
1: Τη βλέπεις και σκέφτεσαι έτσι ρομαντισμό τα προηγούμενα σου χρόνια.
0: Εγώ τα θυμάμαι εγώ.
1: Σκέφτομαι τα ξέγνια στα χρόνια στο Βυζάντιο. Τις παλιές φωτογραφίες με τους μαθητές μου. Τι.
0: Τι σου κατακουζινός είσαι. Την τούτα. Πάμε λίγο Παναγιώτη Βολάνιο για να δούμε την κίνηση. Έλα Παναγιώτη μου.
2: Καλημέρα και πάλι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού, από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών παραμένει από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη σε ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις, της Βουλιαγμένης και της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Καλά το λες και είναι φορτωμένη και η σχιστού. Ακριβώς γιατί όπως λες Παναγιώτη έχουμε έξοδο, έτσι.
2: Ναι.
1: Φεύγει κόσμος. Τώρα φεύγουν για διακοπές, φεύγουν για Σαββατοκύριακο, φεύγουν παντός.
2: Καλό είναι.
1: Ναι. Καλά να περάσουν.
0: Καλημέρα στον Αντώνη από τον Πειραιά που μας έχει στείλει μήνυμα, στο Βασίλη που είναι για σεζόν στη Χαλκιδική και ζητάει να δει πώς θα πάει το μάτς ο τελικός του Μουντιάλ για να το παίξει. Να δει πώς είναι αυτό.
1: Ζητάει να κάνουμε πρόβλεψη.
0: Όχι εμείς ακριβώς, έχει έναν τρόπο που το λέει, που το διατυπώνει.
1: Εγώ έκανα χθες μία. Αλλά εσύ γέλαγες.
0: Τι.
1: Είπα ότι αυτός που θα κερδίσει θα μιλάει ισπανικά.
0: Ναι, εντάξει, καλά. Λοιπόν, στην Κατερίνα την Κάπουρα, πού έχει τα γενέθλιά της, χρόνια πολλά Κατερινούλα μου.
1: Χρόνια πολλά Κατερίνα μας, να είσαι καλά, να έχεις υγεία και χαμόγελο.
0: Το Σωτήρι από την Αμπουργό που λέει αν παραιτηθεί κάποιος στις 15 του μηνός βουλευτής, αν παίρνει ολόκληρη τη μισθοδοσία,
1: σωστή
0: τι προβλέπετε.
1: Σωστή και αυτό. Έχω την αντίπωση την παίρνουν ολόκληρη, αδερφέ.
0: Δεν ξέρω κι εγώ. Στον πάνω.
1: Ποιος παραιτήθηκε από βουλευτής.
0: Ποιος.
1: Παραιτήθηκε κάποιος από βουλευτής.
0: Ναι.
1: Ποιος.
0: Θα παραιτηθούν.
1: Από βουλευτής.
0: Ναι, και από βουλευτής. Ναι, ναι. Μέσα αυτούς που θα παραιτηθούν θα παραιτηθούν και από βουλευτές.
1: Κάτσε
0: ναι.
1: Να παραιτηθούν οι πρώτα Ρασίλτσα. Περίμενε.
0: Ναι, ποιος. Εντάξει. Δηλαδή, άκουγα το δικό μας, το Γιώργο το Λικουρέτζο που μίλησε.
1: Για το Βασιλικό καλύτερα.
0: Βέβαια, ναι.
1: Ότι έρχεται αυτή.
0: Ναι, και είπα ότι θα παραιτηθεί και από
1: βουλευτές. Από εβδομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Κάτσε ναι. Να το συζητήσουμε όταν θα γίνει.
0: Ναι, ναι. Χαρά, θέλω να πω ότι το δικό του ρεπορτάζ, το δικό του βασιζόμαστε και το λέει. Άλλωστε έχουν παραιτηθεί. Δεν έχει παραιτηθεί η κυρία Νοτοπούλου, δεν έχει παραιτηθεί ο κύριος Καραμέρος.
1: Από βουλευτές.
0: Από βουλευτές.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Βασίλη, σας ευχαριστώ για το μήνυμα αυτό, θα το διαβάσω εγώ. Η Ρίτσα, πέραν από όμορφη, γοητευτική και σαγηνευτική, είναι και νεοτάτη. Άρα δεν έχει να θυμάται για τα προηγούμενα χρόνια που πέρασαν. Την καλημέρα μου.
0: Ωχ, Παναγία. Από τον νεοτάτη απέχω βέβαια, αλλά τον ευχαριστούμε πολύ γιατί στα μάτια του σας είμαστε νέοι, στην πραγματικότητα, στην ταυτότητα που δεν έχουμε ανανεώσει και δεν έχουμε πειράξει ακόμα.
1: Γιατί?
0: Δεν έχουμε ανανεώσει.
1: Φοβάσαι το 5G?
0: Δεν φοβάμαι τίποτα από αυτά. Φοβάμαι την εγγραφή της ηλικίας. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει και το τίποτα άλλο.
1: Και εγώ, αν ποτέ χαθώ,
0: ξέρεις. Αυτό που θα υπάρχει ηλικία σε μικρότερη διάσταση, βέβαια, αλλά θα υπάρχει ηλικία. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Αν ποτέ και εγώ εξαφανιστώ, φοβάμαι μόνο για τη φωτογραφία που θα χρησιμοποιήσουν.
0: Καλά, κάποια θα βρούμε, Γιώργο, μη σε νοιάζει.
1: Αυτό, να είναι καλή, αν γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Μη σε νοιάζει. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Είναι μια πολύ δύσκολη, είναι δύσκολα 24 ώρα, πάρα πολύ για
1: εμείς σας ευχαριστούμε που βγαίνετε σε τόσο κρίσιμες ώρες για το ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία.
0: Έχει μια πρωτοφανή εικόνα διάλυσης.
3: Κοιτάξτε, η υποχρέωση του βουλευτή είναι και στα δύσκολα, δεν είναι μόνο στα εύκολα. Εδώ έχουμε μια κατάσταση κρισιακή. Οφείλουμε να βγαίνουμε και να λέμε την άποψή μας για να εκτιμάει και ο κόσμος, να πληροφορείται ο κόσμος μάλλον το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ και να ακούει και μια φωνή μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ και όχι από διαρροές, κύκλους και ρεπορτάζ.
1: Παρακολουθώ τον χώρο, συγγνώμη Ρίτσα. Ναι. Εγώ τον χώρο στον οποίο εσείς πολιτεύεστε τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια πλέον. Όχι μόνο ως δημοσιογράφος και ως φοιτητής και ως μαθητής. Θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή διαβάζω και προσπαθώ να βγάλω τίτλο από τις επιστολές αποχωρήσεων. Αλλοιώσατε τόσο πολύ τον χαρακτήρα σας και την ιδεολογία σας και την πρακτική σας και τις εσωτερικές διαδικασίες που πλέον δεν χωράτε, δεν χωρούν μάλλον βουλευτές της αριστεράς που σας θεωρούν παρελθόν ή θεωρούν ότι έχει κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία τον κύκλο του, τον ιστορικό.
3: Κοιτάξτε, καταρχάς αυτή η ερώτηση θα πρέπει να απευθύνεται στις συντρόφους και στους συντρόφους που φεύγουν. Το δεύτερο είναι ότι ό,τι έχει γίνει, είναι αποτέλεσμα συλλογικών αποφάσεων. Δεν έγινε ξαφνικά, δεν ήπιαμε ένα σιροπάκι και ξυπνήσαμε, κοιμηθήκαμε αριστερή και ξυπνήσαμε δεξί. Τρίτον, στις εποχές της κρίσης οι αξίες και οι αρχές της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης οφείλουν να είναι παρούσες και να μην κοιτάζει ο καθένας την πολιτική του επιβίωση. Όσοι και όσες μένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε επίγνωση των τεράστιων δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Θα δώσουμε μία μάχη. Δεν μπορώ να είμαι αφελώς αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι οφείλουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη. Από εκεί και μετά οι πολίτες θα μας κρίνουν.
0: Εσείς είστε από αυτούς που θα μείνετε.
3: Το έχω πει. Ναι. Εγώ θα ολοκληρώσω την θητεία μου, την κοινοβουλευτική. Με εξέλεξαν ενδραμηνές και ενδραμηνοί με τον ΣΥΡΙΖΑ από το 19 και το 23. Θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι την λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου.
0: Για πείτε μας τώρα, τι άποψη έχετε για τους βουλευτές που παρετούνται μένα από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν παραδίδουν την έδρα τους. Θέλω να πω, είδαμε και μια ανακοίνωση κύκλων της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, που λέει ότι τέλος πάντων έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να παραδώσουν την έδρα τους.
3: Κοιτάξτε, εγώ να μην κάνω έτσι βαρύγδουπες δηλώσεις, να πω ότι όλοι ως υποψήφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθούμε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ υπογράφουμε ένα πρωτόκολλο συνεργασίας. Ανάμεσα στους όρους του πρωτοκόλλου είναι και ότι αν και εφόσον διαφωνήσουμε και φύγουμε, οφείλουμε να παραδώσουμε την έδρα. Αυτό είναι αποτυπωμένο, είναι καταγραμμένο και υπογεγραμμένο. Ένα. Δεύτερον, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και μέσα στο κόμμα από συντρόφους. Η δική μου η άποψη με βάση αυτά που ισχύουν είναι ναι μεν ο βουλευτής έχει απεριόριστη ελευθερία γνώμης, αλλά με βάση τον εκλογικό νόμο ο συνδυασμός παίρνει την έδρα και μετά την καταλαμβάνει ο βουλευτής με τις περισσότερες ψήφους. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει το όριο του 3% εισόδου στη Βουλή. Επομένως, αφού μπει ο συνδυασμός στη Βουλή, μετά θα δούμε πού πηγαίνουν οι έδρες και ποιοι τις καταλαμβάνουν. Άρα και νομικά και πολιτικά και κυρίως ηθικά νομίζω ότι η στάση μας είναι αυτή που υπαγορεύεται από όσα σας είπα. Οφείλουν να παραδώσουν τις έδρες. Θυμίζω ότι στην περίπτωση της αποχώρησης των βουλευτών που μετά δημιούργησαν τη Νέα Αριστερά, αυτή ήταν αυτή η κριτική που ασκούσαμε.
0: Ναι.
3: Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε 2 μέτρα και 2 σταθμό. Εν πάση περιπτώσει, ο κάθε βουλευτής κρίνεται από το αξιακό του φορτίο, κρίνεται από τη συνείδησή του και κρίνεται και από τον κόσμο. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
1: Στο τελευταίο που λέτε πάντως, δημοσκοπικά φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει το πατή και εσείς πολύ μεγάλη ζημιά. Δηλαδή η κρίση του κόσμου αυτή τη στιγμή, τολμώ να την χαρακτηρίσω όπως αποτυπώνεται, δεν μου είναι ευχάριστο αυτό που θα πω, αλλά μοιάζει να είναι αρνητική για τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Έχει αποδεκατιστεί.
3: Κοιτάξτε, εμείς το βιώνουμε, δεν ζούμε εκτός κοινωνίας. Μιλάμε με τους συντρόφους μας, με τους φίλους μας, το βλέπουμε. Όταν στελέχη αποχωρούν είτε ψηνομαρχιακές είτε από τη Βουλή, καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια όχι αποστράτευση, μια διαδικασία απόσυρσης ουσιαστικά. Αυτό έχουμε δύο δυνατότητες. Ή να καθίσουμε να το δούμε, να το βλέπουμε ως παρατηρητές, ή να προσπαθήσουμε να αντιστρέψουμε το κλίμα. Με την εκλογή αύριο Προέδρου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και ταυτόχρονα με την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα κάνουμε μια προσπάθεια. Δεν ξέρω αν θα πετύχει, ξαναλέω, όμως έχουμε υποχρέωση να την κάνουμε απέναντι στην προσωπική μας ιστορία, στην ιστορία του χώρου και να σας πω και στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει ένα μικρό αλλά υπαρκτό ρεύμα της αναντικής αριστεράς στη χώρα, το οποίο έφτασε να γίνει και κυβέρνηση το 2015-2019. Περάσαμε πολλές φορές από αυτές τις φουρτούνες. Εγώ είμαι από την Κίτη αυτού του πράγματος. Mm. Δεν ήμουν ποτέ στο ΠΑΣΟΚ, δεν ήμουν ποτέ στον.
1: Είστε γηγενείς πολιτικά.
3: Ακριβώς. Yeah. Εγώ είμαι στην Κίτη. Είμαι από το Ρήγα Φεραίρου της Μεταπολίτευσης, από το ΚΚΕ εσωτερικού, την ΕΑΡΑ, από αυτό το ρεύμα είμαι. Έχουμε μείνει εκτός Βουλής το 81, έχουμε μείνει το 90, τα έχουμε ζήσει αυτά. Έχουμε περάσει δηλαδή πολύ δύσκολα. Οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη. Από εκεί και μετά θα κρυφτούμε.
0: Είδαμε και στις διαρροές κύκλων από την Κουμουνδούρου που καλούσε τον την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει αν όλοι αυτοί οι βουλευτές που έχουν ανεξαρτοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Και αν πει νέα, έλεγαν, δεν είναι μονομένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι υπάρχει τέτοιο σχέδιο προμελετημένο αποσταθεροποίησης και διάλυσης του κόμματος?
3: Κοιτάξτε, εγώ γενικώς στην πολιτική προσπαθώ να αναλύω τα γεγονότα. Αυτά είναι οι εικασίες που δεν μας βοηθούν. Ένα. Δεύτερον, φοβούμαι ότι αν εμπλακούμε σε μια τέτοια συζήτηση που δεν μας προσφέρει και τίποτα, αφήνουμε το βασικό πρόβλημα και δεν το αντιμετωπίζουμε. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά προήλθαν από τις δικές μας αδυναμίες, από τις δικές μας ανεπάρκειες και κυρίως από το ότι φανήκαμε κατώτεροι των περιστάσεων. Αν δεν συζητήσουμε εμείς γιατί έγινε η εκλογή Κασελάκη, γιατί έγινε η διάσπαση με τη Νέα Αριστερά, γιατί ο κόσμος φεύγει, γιατί το να λέμε ότι υπάρχει κάποιος εκεί έστω με τις ικανότητες του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος απεργάζεται τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Δεν μας βοηθάει σε τίποτα.
1: Και πόσο θα αντέξετε, κύριε Ξανθόπουλε, θα αντέξετε ο ΣΥΡΙΖΑ αν είστε απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα? Το λέω γιατί είναι σαφές, δημοσκοπικά καταγράφεται ως ο δεύτερος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
3: Κοιτάξτε,
1: θα αντέξετε.
3: Να πω καταρχάς το γεγονός ότι καταγράφεται ως δεύτερος πόλος επιβεβαιώνει την ορθότητα της αρχικής μας γραμμής ότι πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια και να μην πάμε αντιπαραθετικά. Από τη στιγμή που όμως που ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορηματικά είπε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει η συνεργασία με τα κόμματα, πρέπει να αντιδράσουμε και να αναπροσαρμόσουμε τη γραμμή μας. Σας είπα και προηγουμένως, εμείς οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη. Από εκεί και μετά οι πολίτες θα κρίνουν. Και θα κρίνουν οι πολίτες με βάση τα στοιχεία που εμείς θα τους παρουσιάσουμε. Αν γίνουμε σοβαροί, αν γίνουμε πιο συλλογικοί, αν γίνουμε πιο ξεκάθαροι και κοιτάξουμε τα προβλήματα της κοινωνίας και τους πούμε ότι εδώ εμείς ως αριστερά προτείνουμε αυτά. Εκεί έτσι θα κρίνουν οι πολίτες.
0: Βέβαια, κύριε Ξανθόπουλε, οι δηλώσεις που ακούμε τα τελευταία 24 ώρα, για παράδειγμα, ο κ. Πολάκης μίλησε για φάμελο του εξώστη, δεν είναι και σε τέτοιο κλίμα, σε αυτό το κλίμα που εσείς προσπαθείτε να μεταφέρετε.
3: Ο καθένας μας έχει.
0: Κάλεσε, ας πούμε, την κυρία Δούρου να μην κατέβει σε πολύ οξύς τόνους. Δεν είναι έτσι.
3: Ακούστε λίγο, ο καθένας μας έχει ευθύνη και των πράξεων του και των λεγόμενων του. Εγώ γενικώς είμαι ένας άνθρωπος διαλλακτικός, αλλά από την άλλη μεριά μην ξεχνάτε ότι αυτό το διάστημα μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου μου έλαχε να είμαι και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι αύριο που θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος. Άρα εγώ θεωρώ ότι έχοντας και αυτό το θεσμικό ρόλο θα πρέπει να παίξω έναν να είμαι ενωτικός. Mm-hmm. Και αυτό το έκανα και στην περασμένη Κεντρική Επιτροπή. Σας θυμίζω ότι ήταν δική μου η πρόταση να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή της περασμένης εβδομάδας, να προσδιοριστεί για αύριο, έτσι ώστε να συμπέσει με αυτήν που επρόκειτο να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία. Έγινε δεκτό το αίτημά μου, η πρότασή μου έγινε δεκτή με την έννοια ότι δεν αυλήθηκε, συζητήσαμε, αλλά διακόπηκε για αύριο το Σάββατο. Βέβαια, η πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα δεν συνεδρίασε, υπήρξαν παραιτήσεις, εμφανίστηκε η κρίση και στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο. Οπότε, συνεδριάζουμε με βάση την απόφαση της περασμένης εβδομάδας. Το λέω αυτό ότι εγώ, στο μέτρο που με αφορά, θα εξακολουθήσω να είμαι ενωτικός.
0: Εσείς, ναι, δεν, αλλά όπως είπατε και εσείς, τα κόμματα πρέπει να έχουν μια. Είναι η όλη εικόνα που δίνουν προς τα έξω. Δεν είναι μόνο εσείς.
3: Κύριε Μπιζόγλη, ο καθένας μας κρίνεται. Εγώ δεν θα φορτωθώ τις δηλώσεις κανενός συντρόφου, όπως και κανένας σύντροφος δεν θα φορτωθεί τις δικές μου. Θα πάμε ενωτικά, συλλογικά και αλληλέγγυα. Αν μπορέσουμε να πάμε, καλώς. Αν δεν μπορέσουμε να πάμε, ο κόσμος θα μας δώσει αυτό που μας αναλογεί.
0: Θα είναι δύο υποψήφοι. Τώρα θα είναι ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου.
3: Θα λήξει η προθεσμία σήμερα το μεσημέρι αργά. Θα δούμε ποιοι είναι και θα σας το ανακοινώσουμε.
1: Μέχρι τώρα είναι δύο.
3: Δεν έχω δει. Πόσα με mail είναι υποψηφιότητες, θα κατεβώ σε λίγο στη Βουλή και θα τα δω. Δεν έχω εικόνα. Μάλιστα. Μπορεί να μην έχει βάλει ακόμη τυπικά και κανένας. Δεν το παρακολουθώ, σας το λέω να το ευθέως.
1: Και επειδή έχετε αυτή την ενωτική διάθεση, να ρωτήσω αν ισχύει και για έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δυτική Συμμαχία, και αναφέρομαι στις υπόλοιπες δυνάμεις, οι οποίες δεν θα βρεθούν στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Αναφέρομαι δηλαδή στην αριστερά, στους απομένους, στα ομέρα 25 του κ. Βαρουφάκη. Το βλέπετε αυτό, θα το συζητούσατε?
3: Κοιτάξτε. Ο πυρήνας της νέας πρότασης είναι με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Άρα, απριόρι, εκ των προτέρων, δεν μπορεί να αποκλείσουμε, δεν θέλω τουλάχιστον εγώ να αποκλειστεί κανένας. Αλλά είναι προφανές με τον κύριο Βαρουφάκη, ας πούμε, ο οποίος θεωρεί έγκλημα καθοσιώσεως στο συμβιβασμό του 2015, που για μας κράτησε τη χώρα όρθια στο ευρώ, που είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να υπάρξει, φαντάζομαι, σύγκληση και σύμπτωση. Αν κάποιος νομίζει ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας με το ΜέΡΑ25, ενδεχομένως, ας πούμε, να το συζητήσουμε. Αλλά οι πολιτικές διαφωνίες υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει όμως, η πρόταση ούτως ή άλλως είναι στο τραπέζι, δηλαδή με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Αυτά όμως σε επόμενο στάδιο προέχει η ανασυγκρότηση του κόμματος, γιατί ταυτοχρόνως είμαστε πολύ επιβαρημένοι για να κάνουμε δύο πράγματα.
1: Έχετε δίκιο. Προφανώς και αυτό είναι το κρίσιμο τώρα, πρέπει να αντιμετωπίσετε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
3: Εγώ
0: να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα,
3: καλημέρα μου. Γεια σας.
1: Συγγνώμη, Ρίτσα, μια αντίληψη που με πολύ μεγάλο σεβασμό θα διαβάσω. Διαφορετική από αυτή που εγώ εξέφρασα στην αρχή της εκπομπής μας ως πρόλογο, ως σχόλιο. Λέει ο Σπύρος: οι βουλευτές όντως έχουν εκλεγεί με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και συγκεκριμένα επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε, όποιος ανεξαρτοποιείται, κοιτάζοντας το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μήπως είναι αυτός που τιμάει τους ψηφοφόρους του, οι οποίοι και αυτοί έχουν μετακινηθεί όπως και επικεφαλής στο νέο κόμμα. Δεν νομίζω ότι κάποιος ψήφισε τον Ξανθόπουλο με επικεφαλής τον Πολάκη ή την κυρία Δούρου. Θεμητή, σεβαστή απολύτως η σκέψη σας, κύριε Σπύρο, που διαφωνώ, αλλά αυτό έχει να κάνει με μένα προσωπικά. Εγώ δεν ψηφίζω ποτέ πρόσωπο, ψηφίζω ιδέες, ψηφίζω προγράμματα. Δέχομαι όμως ότι στην Ελλάδα η πλειοψηφία του κόσμου ψηφίζει, ταυτίζεται με πρόσωπα. Έτσι δεν είναι, κυρία Πεζόβλη?
0: Ναι, απλώς σου είπα ότι εγώ είχα διαφωνία με σένα ότι μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και να παραιτηθεί. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν το είδαμε πρώτη φορά. Θα το ξαναδούμε. Θα το ξαναδούμε. Δεν είναι πρώτη φορά. Σου είπατε το 2012 είχαμε 63 ανεξάρτητους. Θα το δούμε.
1: Να είναι τηρούμε και τα προσχήματα όμως. Να τηρούμε και τα προσχήματα. Εγώ εκεί επιμένω.
0: Ναι, εντάξει. Ξέρεις τι γίνεται. Ο καθένας θα κριθεί από τους ψηφοφόρους του.
1: Βεβαίως.
0: Αυτοί που τον ψήφισαν θα δούμε πώς θα το σκεφτούν όταν θα πάνε ξανά στην κάλπη.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Πάμε.

0: Αλεφέμ.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ...
9: Λατό FM. Στους 103,3.
10: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
12: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
11: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ομήνω αστυγνωσό, με αυτά είσαι και κεραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
10: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
11: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
12: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
11: Πολλά ή λίγα.
10: Δηλαδή,
11: Μπαξεβάνης.
12: Κάτι λίγα.
11: Μπαξεβάνης.
16: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Ντουρί 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
2: Το σπίτι μας.
0: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
2: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
0: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
0: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Καλημέρα σας, 36 λεπτά μετά τις 11. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12 με την κυρία Ρίτσα Πιζόγλη. Εδώ είναι
1: ο κύριος Γιώργος Παγκάνης. Λοιπόν.
0: Και Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, Βάσια Κότρα στο 2.11.200.200. Στο ίδιο παπά, κυρία LFM.gr για τα μηνύματά σας.
1: Ευχαριστούμε για τα μηνύματα όσα έχετε στείλει μέχρι τώρα και είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, στο θέμα των καυσίμων, τώρα που μας αφορά όλους, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ο κόσμος ταξιδεύει, πριν λίγες ημέρες ανακοίνωσαν τα δηληστήρια ότι θα πουλήσουν με έκπτωση τα προϊόντα τους στην ελληνική αγορά ως το τέλος Αυγούστου, που πρακτικά σημαίνει ότι στηρίζουν με εισφορά 40 εκατομμυρίων ευρώ τον καταναλωτή. Τα μισά έχει Hellenic Energy και τα μισά η Motor Oil. 40 εκατομμύρια, δεν τα λες και λίγα. Τι έχει γίνει όμως στο μεταξύ? Όσοι περίμεναν ότι οι τιμές στα καύσιμα θα αποκλιμακωθούν μετά την ανακοίνωση των μέτρων, διαψεύστηκαν από τις διεθνείς αγορές. Από τις 10 Ιουλίου, οι διεθνείς τιμές βενζίνης και ντίζελ συνέχισαν να ανεβαίνουν υπό το βάρος των νέων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι η έκταση έκπτωση που χρηματοδοτούν τα ελληνικά δηληστήρια δεν έρχεται να συνοδεύσει μια πτώση των τιμών, αλλά τουλάχιστον είναι ένα ανάγχωμα για να μην δούμε νέες αυξήσεις που διαφορετικά θα περνούσαν στην ελληνική αγορά. Και λογικά θα δούμε και μείωση τιμών σταδιακά, εφόσον υπάρξει αποκλιμάκωση της κρίσης στον Περσικό.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά μπορείς να τις σώσεις.

0: στο φίλο μου το Θανάση. Πράγματι, Θανάση, κάποιες φορές κάνω ότι δεν ακούω, άλλες φορές κάνω ότι δεν βλέπω. Το δεν πεινάω θέλει λίγη δουλειά ακόμα γιατί δεν το έχω φτιάξει. Αλλά θα το καταφέρω και αυτό κάποια στιγμή.
1: Είναι όλα μέσα στο μυαλό, είναι. Πώς το λένε, ένα κουμπί είναι, δεν το λένε ότι όλα είναι στο μυαλό. Και το θέμα της πείνας και της, το αυτό τον ξέρεις, πείνα, δίψε και αυτά. Αλλά εντάξει. Και εγώ δεν το έχω καταφέρει το θέμα της πείνας.
0: Ναι, γιατί έχεις πρόβλημα εσύ.
1: Όχι, αλλά δεν μπορώ να το ελέγξω. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Θα ήθελα να το ελέγξω απόλυτα, ρε παιδί μου, να το διαχειρίζομαι που λένε. Δεν το διαχειρίζομαι.
0: Βλέπεις τον Ζόλη και λες τώρα πόσο να έχει να φάει, κάνα δύο χρόνια.
1: Συμφωνείς? Όχι, το πρόσωπο είναι κομμένο. Δεν ακολουθεί και το υπόλοιπο. Το πρόσωπο είναι κομμένο λόγω κούρασης. Δεν είναι κομμένο και το σώμα. Το πρόσωπο πάντα κόβει, κόβει. Κόβω εκεί.
0: Ενώ εγώ παλιότερα έτρωγα τι έβρισκα μπροστά μου, τώρα κοιτάω και πίσω μου.
1: Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Κατρίνη να πούμε από το Πασόκ, να μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στην πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο, και βεβαίως με επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο Μάκη. Τώρα βλέπω ανάποδα τα μηνύματα. Για να πάμε προς τα πάνω. Καλημέρα στο Μάκη που μας έχει στείλει μήνυμα. Στον Βασίλη που και εκείνος ακολουθεί, ο Βασίλης ο Κάβαλος, και εκείνον την καλημέρα μας. Στον Παναγιώτη από το. Από τη Δυτική Μάνη, από τα μέρη του Νίκου. Μπράβο. Παντού είναι. Δεν τελειώνουν. Στο Θανάση και σε εκείνον την καλημέρα αναφέρεται σε ό,τι συμβαίνει στη Λιβύη. Ο Σπύρος που λέει για τους βουλευτές ότι εκλέχτηκαν ή όχι, με ποια σημαία εκλέχτηκαν, αυτό που έλεγες εσύ νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Στο Λεωνάρδο, καλημέρα Λεωνάρδο.

0: Διαβάζω στο real.gr για άγρια επίθεση, λέει, σκύλου έξω από φούρνο στο νοσοκομείο 66χρονος, νεκρό το κατοικίδιό του.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, θέλω να σου πω τι άλλο ήθελα να σου πω. Ο Τραμπ κατηγορεί την Κίνα πως προσπάθησε να επηρεάσει τις εκλογές του 2020. Μεγαλύτερη πειρατεία δεδομένων στην ιστορία.
1: Καλά, δεν υπάρχει αυτό που λέει. Αυτό που είπε είναι ότι επί της ουσίας η Κίνα ελέγχει ψηφιακά δεδομένα 220 εκατομμυρίων Αμερικανών. Ότι αυτό έγινε στις εκλογές του 20. Ελέγχει δηλαδή όλο το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ. Έχει διευθύνσεις, ονόματα κτλ.
0: Και αυτά είναι τώρα εκ του πονηρού. Βάζει μέσα πλατφόρμες, Ρίτσα. Και αν ισχύει αυτό για τη μία πλευρά, γιατί να μην ισχύει για την άλλη, κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί το ξαναφέρνει.
0: Εάν οι ασιατικές πλατφόρμες έχουν τα στοιχεία του Παγάνη όλα, γιατί τα έχει βάλει αυτός μέσα, γιατί θέλει να ανεβάσει βιντεάκια, ας πούμε, ή φωτογραφίες, γιατί να μην τα έχουν και άλλες πλατφόρμες.
1: Ναι, αυτός λέει ότι επί της ουσίας επηρέασαν το εκλογικό. Αυτό λέει πάντα.
0: Ναι.
1: Ότι γιατί στις εκλογές του 2020 και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το εκλογικό σύστημα, ναι. Και πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της επιστολικής ψήφου. Δηλαδή, ναι, πώς θα είναι να έχουμε καλύτερες κλείδες ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έβαλε πολλά πράγματα μέσα στο θέμα.
0: Μάλιστα. Αυτά που συζητάνε εκεί, γεγονός πάντως είναι ότι μετά από 2-3 χρόνια τα συζητάμε και εμείς στην Ευρώπη. Μην κάνουμε ότι είμαστε διάφοροι, γιατί ό,τι γίνεται εκεί γίνεται συζήτηση μετά, με μια χρονική καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Άντε να δούμε που θα πάει το πράγμα. Σας πω ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με δύο περιοδικά, περιοδικό In Style, Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γούντς και η Ισαμπέλ Υπέρ. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τέφος γεμάτο μορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.

0: σε διαφημίσεις.
1: Να πάμε σε διαφημίσεις. Λέω Διονύση ότι περιμένει ανέκδοτο στο τέλος. Και επειδή έχω εδώ συνδυασμό, είναι η Ρίτσα.
0: Ναι.
1: Και είναι και η Κατερίνα εδώ, η Ρίτσα από την
0: Ελλάδα. Χρυσό συνδυασμό είναι.
1: Είναι χρυσό συνδυασμό. Και θα χρησιμοποιήσω ένα παλιό καλό ανέκδοτο στο τέλος όμως.
0: Δεν θα προλάβει, νομίζω. Έχω μετά τον κύριο Κατρίνη. Θα δω.
1: Μετά τον κύριο Κατρίνη.
0: Αν έχει χρόνο. Αλλιώ βγαίνει και στο. Βγαίνει και στο Μάνου με τον Μπάμπι να το πει.
1: Γενικά που το λέει. Για να
0: μπορεί να προλάβει να το πει στο Μάνου.
1: Όχι, θα προλάβω το πω σε σένα και στη βουτσά.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού. Περισσότεροι από 60.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά έως και την Κυριακή. Έκτακτα δρομολόγια στα υπεραστικά κτέλ, αναλυτικό ρεπορτάζ. Προθεσμία ζητά ο 25χρονος που φέρεται να σχετίζεται με τους συλληφθέντες για το δολοφονικό εμπρισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Η αναφορά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην υπόθεση που κινούνται οι έρευνες των αστυνομικών για τις άλλες δύο επιθέσεις. Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή της, η επικίδη και η επιθυμία της οικογένειας.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι. Τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
10: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime Up, η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Αυτή την Κυριακή, 2 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε 2 νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Τον άλλαξα και κόμμα, επειδή είναι η εποχή που αλλάζουν κόμματα. Ναι, έλα. Λοιπόν, το ξαναπάω από την αρχή. Πάμε να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλή σας ημέρα,
1: καλημέρα
0: κύριε Κατρίνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μας ευνηλιάσατε πρωί-πρωί και δεν είναι και δημοφιλής περίοδος για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, όχι τίποτα άλλο.
1: Αυτά, να ξέρετε, τα κάνει η Μπιζόγλη, είναι τα mind games της Μπιζόγλη, κύριε
0: Κατρίνη.
1: Ναι,
0: τα mind games.
2: Προσπαθεί να εκμεύσει, μάλλον.
0: Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε την σφοδρή αντίδραση της κυβέρνησης απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Λέει η κυβέρνηση, μας καταγγέλλατε ως κυβέρνηση υποδίκων. Επί της ουσίας, τέσσερις είναι αυτοί που διώκονται και από ό,τι φαίνεται οι υποθέσεις τους δεν θα προχωρήσουν.
2: Αυτό, καταρχάς, αυτό δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσουν ή όχι. Καλό να μην προδικάζουν κάποιοι τη δικαστική απόφαση, αλλά είναι πραγματικά πορεία άξιων. Πώς η κυβέρνηση πανηγυρίζει, που τέσσερα στελέχη της παραπέμπονται και ασκείται δίωξη για τη γνωστή, για το σκάνδαλο του ΠΚΠ και δύο διευθυντές γραφείων υπουργών. Άρα, σε λέω ότι τελικά δεν δίωξε κανένα ζήτημα. Δεν ξέρω αν ακούτε.
0: Ναι, τώρα καλύτερα, γιατί προηγούμενα σας
2: Ναι. Σε λίγο θα μας πείσουν ότι δεν υπήρχε καμία δίωξη, κανένα ζήτημα, ότι ποτέ δεν υπήρχε σκάνδαλο ΠΚΠ, ότι δεν καταδικάστηκε ο κύριος Μελάς και η κυρία Ρέπα, ότι δεν υπάρχει μια σειρά διώξεων που ασκήθηκαν σε πάρα πολλά στελέχη εμπλεκόμενα και διορισμένα από τη Νέα Δημοκρατία, και ότι όλα αυτά ξαφνικά απαλήφθησαν επειδή από τους 11 ή 7 δεν ασκήθηκε δίωξη. Νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και προσοχή από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κατανοητή προσπάθεια να βγουν έτσι μπροστά και να πούνε πράγματα, έτσι ώστε να βγάλουν από πάνω.

0: παραπληροφόρηση από την κυβέρνηση. Τώρα, αν ο κ. Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εξομοιώσει τους βουλευτές, διευθυντές γραφείων, τους προέδρους, τους υπηρεσιακούς που τοποθετήθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας με κάποιους από τους παραλήπτες των μεγάλων επιδοτήσεων, είναι δικαίωμά του να το επιχειρεί. Όμως εδώ καταλαβαίνετε ότι το σκάνδαλο αυτό έχει ονοματεπώνυμο Νέα Δημοκρατία, υπογραφή κυβέρνηση Μητσοτάκη και συγκεκριμένα πρόσωπα. Χασάπη, Φραπέ, κυρία Σαμαρτίδου, τους βουλευτές που ασκήθηκαν δίωξη, τον κύριο Μπερά που καταδικάστηκε, ο οποίος ήταν και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πέρα από πρόεδρος του ΠΚΠ, και μια σειρά στελεχών που θα δούμε εν ευθέτω χρόνο, και θα έχετε ενδιαφέρον τότε να καλέσετε τον κύριο Γεωργιάδη ή όποιον άλλο από τη Νέα Δημοκρατία τολμήσει να βγει τότε να υπερασπιστεί αυτή τη γραμμή, να δούμε τελικά τι χρώμα και τι πρόσημο
1: έχει. Εννοείται ότι έρχεται και άλλη δικογραφία, θα δούμε και άλλα πράγματα και άλλα ονόματα ή σε αυτά που ξέρουμε.
0: Εννοούμε ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία παραπέμπονται και δεν είναι μόνο κοινοβουλευτικά, είναι και υπηρεσιακά, είναι και μετακλητά, είναι γνωστή για τις επιλεκτικές σχέσεις του με το σύστημα του Μαξίμου. Όλοι αυτοί ήταν οι αυτούργοι, ηθικοί αυτούργοι και παραλήπτες ενός σκανδάλου που αφαίρεσε εκατομμύρια ευρώ από πραγματικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους για να τα δώσει στους κολλητούς του συστήματος Μαξίμου.
1: Μάλιστα. Να δούμε τώρα το ίδιο το Πασόκ, τις κινήσεις του. Παρουσιάσατε το πρώτο κομμάτι για την παιδεία. Ο πρόεδρος παρουσίασε το θέμα της παιδείας. Δηλαδή,
0: κυρία Μπιζόγλη, ναι. Εμείς τις τελευταίες 10 μέρες, γιατί πρέπει να το λέμε, το Πασόκ παρουσίασε τις θέσεις του για τους μικρομεσαίους, για τους επαγγελματίες, για τους συνταξιούχους, για την παιδεία. Έχουμε καταθέσει προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια και τη δημόσια υγεία, για μια σειρά θεμάτων της καθημερινότητας που καίνε τον κόσμο. Και προσέξτε, ακόμα και για την ακρίβεια, εδώ το Πασόκ τρεις μήνες πριν έλεγε μειώστε επιτέλους τον ειδικό φόρο για να πέσει τιμή της βενζίνης στην Αντλία. Φτάσαμε να εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης μείωση 10 λεπτών και σήμερα που μιλάμε η βενζίνη έχει αυξηθεί 30 λεπτά ήδη. Άρα, αν η κυβέρνηση άκουγε μερικές από τις προτάσεις του Πασόκ, και η καθημερινότητα ήταν καλύτερη, αλλά και πολλά ζητήματα όπως το θέμα της παιδείας που νομίζω μας αφορά όλους και είναι νομίζω προϋπόθεση για να αλλάξουμε πολλά πράγματα και σαν κοινωνία αλλά και σαν κράτος και διοίκηση.
1: Αλλά και η 13η σύνταξη, και αυτό ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε πάρα πολύ.
0: Εμείς είχαμε 17 μέτρα για τους συνταξιούχους, 13η σύνταξη, το ΕΚΑΣ, μια σειρά από καταστάσεων από τον νόμο Κατρούγκαλο που μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τσίπρας τον ψήφισε. Και μέχρι σήμερα δεν έχουμε ακούσει κάποια από τα στελέχη του κύριου Τσίπρα να λέει ότι θα καταργήσουν τον νόμο Κατρούγκαλο σε καμία από τις εκδοχές του. Άρα, μια σειρά προτάσεων για συνταξιούχους, για τους επαγγελματίες, για τη δημόσια παιδεία, για τη δημόσια υγεία, το Παπαδρίν. Άρα, το Πασόκ στις εκλογές που δεν θα αργήσουν, κυρία Μπιζόγλου και κύριε Παγάνη. Και αυτό είναι σαφές παρά τις...
1: Τι το φθινόπωρο, λέτε δηλαδή τώρα 27 Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.
0: Κοιτάξτε, την ημερομηνία θα καθορίσει ο Πρωθυπουργός. Είναι βέβαιο ότι ο Πρωθυπουργός σκέφτεται πολύ σοβαρά να πάει σε εκλογές.
2: Εσείς όμως θα μας πείτε, θα καθορίσετε το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος του Πασόκ όταν γίνουν οι εκλογές?
0: Αυτό έλεγα πριν. Ο στόχος του Πασόκ είναι αυτή η πλειοψηφική τάση που είναι πάνω από 70% και θέλει αλλαγή διακυβέρνησης, αλλά πολυδιασπάται στην αντιπολίτευση. Σε ψήφο διαμαρτυρίας, αντίδραση στην αισθηματική, αλλά και ψήφο επιλογής, όπως θεωρούμε ότι είναι η ψήφο στο Πασόκ, γιατί για το Πασόκ έχει πρόγραμμα και θέσεις. Εμείς λοιπόν θα παλέψουμε αυτή η πλειοψηφία, αντί να πάει ως αντίδραση στις εκλογές, να πάει ως αναλλακτική κυβερνητική πρόταση για μια αλλαγή με σταθερότητα και ασφάλεια σαν αυτή την οποία εγγυάται το Πασόκ. Άρα είναι στο χέρι μας, δουλεύουμε σε αυτό, να αυξήσουμε τα ποσοστά μας, να πετύχουμε την νίκη στις εκλογές, να έχουμε την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, κάτι που με βάση τις δημοσκοπήσεις σήμερα φαίνεται δύσκολο, αλλά δεν είναι ανέφικτο γιατί είναι ρευστό το σκηνικό και αυξάνεται η τάση αλλαγής αυτής της κυβέρνησης. Εδώ λοιπόν θα κρυφούμε όλοι το επόμενο διάστημα και εμείς ως Πασόκ αλλά και οι Έλληνες πολίτες θα κρίνουμε τη ψήφο τους αν θέλουν αλλαγή διακυβέρνησης και να υπάρχει μια κυβερνητική προοπτική ή απλά μια ψήφο αντίδρασης που ουσιαστικά θα δικαιώσει τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Είναι ωραίο το δίλημα που βάζετε. Δεν ξέρω αν θα καταλήξει εκεί ο ελληνικός λαός, ο οποίος μπορεί να σκέφτεται να ψηφίσει Πασόκ ή κάποιο άλλο κόμμα. Έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο, ίσως σε μία από τις επόμενες ημέρες. Αν έχετε τη διάθεση.
0: Κύριε Παγάνη, κύριε Μπιζόγλη, τη δύναμη την έχει ο ελληνικός λαός και με την ψήφο του θα καθορίσει το πού θέλει να οδηγηθεί η Ελλάδα την επόμενη δεκαετία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατρίνη. Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Δελτίο το κάνεις, πάλι προλάβαμε, ούτε ρωτήσεις να κάνουμε.
1: Τίποτα, και δεν ακούσαμε και τις απόψεις σου, δεν ακούσαμε.

0: Ανέκδοτα, δεν ακούσαμε τίποτα. Και απόψεις διατυπωμένες και ούτε ανέκδοτα.
1: Λοιπόν,
0: πώς συνδέθηκα αυτό σήμερα.
1: Ένα ζευγάρι παλιό και αγαπημένο. Ένα ζευγάρι. Γυρνάει λοιπόν η κοπέλα και λέει η κυρία στον κύριο του, λέει ρε Τάκη, με απατάς? Και απαντάει ο Τάκης, όχι, λέει, με τι έχετε πάθει όλες σήμερα.
0: Τελείωσε. Έτσι τελειώνουν τα ανέκδοτα του Γιώργου. Σα σφαίρα. Ξαφνικό θάνατο. Ναι, και εγώ έτσι το βλέπω.
1: Όχι, με προκάλεσε και μου είπε: δεν προλάβει να βρει ανέκδοτο. Γι' αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά πάντα προλαβαίνει να στριμώξει ένα τόσο ωραίο ανέκδοτο. Και εντάξει, δεν είναι, ξέρεις, το θέμα μου είναι το αυτό που πραγματικά δεν μπορώ να.
1: Ποιο δεν μπορείς.
0: Που το λέει, εμείς μένουμε παγωτά και ο Γιώργος γελάει.
1: Ναι.
0: Άρα δηλαδή ο Γιώργος τουλάχιστον το χαίρεται. Υπάρχει κάποιος σε αυτή την ομάδα που χαίρεται το ανέκδοτο που λέει ο ίδιος.
1: Έχεις μια ευγενική έκφραση, όπως και ο Κουδαλάκης. Η
0: βουτσά
1: στην αρχή είναι αγριεμένη όταν τα ακούει.
0: Στην αρχή, αλλά μαλακώνει όμως. Μαλακώνουμε όμως σιγά σιγά στο δρόμο, μαλακώνεις,
1: ναι,
0: κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Απλά είναι το πάντα το τέλος σου είναι απότομο.
1: Αυτό
0: δηλαδή
1: είναι.
0: Να ειδοποιεί.
1: Να μην προλαβαίνει να επεξεργαστεί το μυαλό.
0: Καραβαγκό, ειδοποιεί αγόρι μου. Λοιπόν, ακολουθεί Μάνος και Μπάμπης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε. Καλή
1: γεια
0: συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Real FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολή, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά.
3: Η ώρα είναι 12.
2: Λατό FM στους 103,3. Ιουλία Καλιμάνη Live.
4: Στα καλύτερα που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
2: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Με ξόδεψες όλοι εσύ.
2: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
4: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
2: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
3: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Arkalos Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Arkalos Fest.
5: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 257718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα,
6: Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: φύση.
1: Σε βαρύ πένθος λοιπόν όλη η Αθήνα με... σε εξέλιξη να βρίσκεται η κυρία της αείμνης της Μάρος Κοντού και η Μητρόπολη είναι... σαν σκηνικό από μια παλιά ταινία του χθες, χωρίς βέβαια να είναι καλό το τέλος. Να ευχηθούμε κι εμείς με τη σειρά μας ένα καλό κατεβόδιο και ένα πολύ πολύ καλό ταξίδι στον κόσμο που... ένα καλό ταξίδι λοιπόν.

μεγάλη επίθεση σκύλου έξω από φούρνο στα Βρυλισσιά. Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ένα 66χρονο, νεκρό το κατοικίδιο του. Επεισόδια στην ορκομοσία του Άπη Θήτα. Συγγενείς αποφύτων δεν μπόρεσαν να μπουν επειδή δεν είχαν πρόσκληση. Τι λέει ότι ο αντιπρίτανης στο πρώτο θέμα.gr. Καύσονες με 42 βαθμούς. Πότε χτυπά στην Αττική η πρόγνωση. Τσατραφίλια στο πρώτο θέμα.

εξαρτητοποιήθηκε και η Όλγα Γεροβασίλου. Με 11 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να αποχωρήσουν άλλοι 3. Καθησυχαστικός ο Λέκας για τις ρογμές στην Κυψέλη. Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων.

0: με κοιτάει και ξέρω με στήρα.
1: Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πολύ πολύ μουσική και τα πάντα για σας.
2: We interrupt this program with a brief announcement. Authorities are currently searching for two fugitives, identified as Evangelia and her accomplice, Mitsos, wanted in connection to a bank heist in Palm Springs and Grand Theft Auto.

0: άδεια ζητώ.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
0: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
5: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοινιά Λασιθίου διοργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο γεύμα και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκηνιά Λασιθίου ετοιμάζουν μια άξεχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-731-075 και 6977-281-019.
6: Εγώ σου ζήτησα νερό και εσύ.
7: Λατό FM στους 103,5.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
6: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
6: Έχει δίπλα της την Τηλέμις Χορέκα.
5: Τηλέμις Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
6: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

0: 100FM.
1: Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω.

24 λεπτά μετά τη μία. Πάντα παρέα όμως μας κάνουν τα ζαχαροπλαστεία Φλουράκης, ηλεκτρονέτ, παπαδάκης, Φυτωρία Φυτογέννηση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκης. Εστιατόριο με ζεφέν. www.sopaholics.gr. Το απόλυτο απολυμαντικό Virgo Nates, θερμοκήπια Κρήτης, Σαρικλάκη και φυσικά το πηγαμένο τσουκάλι.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίων ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Λατό FM

0: Όλες οι σκέψεις στο μυαλό μου στριμωγμένες. Μόνο η σημαίνει σαν άμνηση νοπή.
1: Ο Κωστής Μαρτάκης μας λέει για το σ' αγαπώ. Αλήθεια, πόσο συχνά το λες?

0: όπως και να το δεις, όπου και να σταματήσεις σε κάποιο
1: στιγμή. Σ' αγαπώ, σας αγαπώ.
0: Σου θυμίζει τον απόλυτο έρωτα που επέτρεψε μου να σου πω ότι αν δεν τον έχεις ζήσει, θα τον ζήσεις. Έτσι είναι γραμμένο. Κανένας μόνος. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο.

0: FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

0: Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: της οικογένειας. Καρπούς αποδίδουν οι αυστηροί τροχονομικοί έλεγχοι και η αύξηση των προστήμων στους παραβάτες οδηγούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα πέρυσι κατέγραψε μείωση 22% στα τροχαία δυστυχήματα σε σύγκριση με το 2024, ενώ οι 517 καταγεγραμμένες απώλειες ήταν οι λιγότερες από το 1963. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε 66χρονος που έκανε βόλτα με το σκυλί του σε Βρυλίσια. Τραυματίστηκε σε χέρι, μυρό και ώμο, ενώ το σκυλί του δέχθηκε μοιραίες δακομάτιες. Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του ζώου. Σημαντικές επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός. Έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών αναφέρει ότι ο κλάδος έχει μπει σε φάση ποιοτικής αναβάθμισης με κύριο χαρακτηριστικό τη δικαιότερη κατανομή της δραστηριότητας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Στο έλεος των Πυρκαγιών, ο Καναδάς, που έχει περισσότερα από 850 ενεργά μέτωπα, μαζική εγκατάλειψη περιοχών ακόμα και με βάρκες, μαύροι καπνοί έχουν καλύψει πολλές περιοχές και η ποιότητα του αέρα έχει επιδεινωθεί δραματικά. Στα αθλητικά, το παρόν στον κυριακάτικο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία θα δώσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα κάνει και την απονομή του τροπέου στον νικητή. Αποχωρεί μετά από 4 χρόνια παρουσία στην ΑΕΚ ο Πινέδα. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και η κάθοδος από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και στα Δίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Πλακεντία έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Μαζική αναμένεται να είναι αυτό το τριήμερο η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού. Έως και την Κυριακή έχουν προγραμματίσει να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου περισσότεροι από 60.000 ταξιδιώτες. Τα πλοία για τα νησιά φεύγουν με μεγάλες πληρότητες. Έκτακτα δρομολόγια προβλέπονται και από τα κτέλ Κηφισού. Το πρώτο κύμα των πολιτών εγκαταλείπει άρον-άρον τα μεγάλα αστικά κέντρα Κασιανή Βραχά, αναζητώντας στιγμές χαλάρωσης.
3: Βρισκόμαστε, Βασίλη, στην καρδιά του καλοκαιριού και λίγο πριν από το πρώτο κύμα καύσωνα, με την έξοδο των αδειούχων να κορυφώνεται. Τα ελληνικά νησιά βρίσκονται και φέτος στο επίκεντρο των προτιμήσεων των εκδρομέων, με την επιβατική κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της Αττικής να αυξάνεται καθημερινά. 23 είναι τα δρομολόγια που αναχωρούν σήμερα από τον Πειραιά για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, μεταφέροντας σχεδόν 19.000 επιβάτες. 57 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για Αργοσαρονικό. Από το λιμάνι του Λαβρίου τώρα έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια σήμερα, εξυπηρετώντας περίπου 5.000 ταξιδιώτες. Από τη Ραφίνα αναχωρούν 15 δρομολόγια εντός της ημέρας για τα νησιά του Αιγαίου με περισσότερους από 8.800 επιβάτες. Σύμφωνα με το λιμενικό, σχεδόν 60.000 εκδρομείς θα ταξιδέψουν από σήμερα έως και την Κυριακή από τα λιμάνια της Αττικής. Το προηγούμενο διάστημα, μόνο από τον Πειραιά, Βασίλη, αναχώρησαν σχεδόν 20.000 επιβάτες, αναζητώντας λίγες ημέρες ξεκούρασης στα ελληνικά νησιά. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών, ενώ η κορύφωση της εξόδου αναμένεται τις επόμενες ημέρες, καθώς και για τους περισσότερους εργαζόμενους αρχίζει η καλοκαιρινή τους άδεια. Συστήνεται στους ταξιδιώτες να πηγαίνουν στα λιμάνια τουλάχιστον 50 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου, ενώ όσοι έχουν και το όχημά τους μαζί, συστήνεται να προσέρχονται τουλάχιστον μία ώρα πριν. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους που οδηγούν στα λιμάνια της Αττικής. Καλό θα ήταν οι εκδρομείς να υπολογίσουν τις καθυστερήσεις πριν ξεκινήσουν για τους λιμένες, ενώ οι αρχές συστήνονται δίνουν μεγάλη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων. Ας ακούσουμε ταξιδιώτες που βρέθηκαν το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Μίλησαν στην κρατική τηλεόραση.
4: Θα πάμε στην Πάρο. Άμα πάμε για πάρτι, λέει.
5: Για πάρτι.
4: Και για μπάνια.
6: Πάμε στα Κοφονήσια τα υπέροχα.
7: Τρεις-τέσσερις.
6: Το πλάνο, εντάξει. Κατάλαβες, τώρα είμαστε πάντα φλού.
8: Μα για το άραγμα. Πας και ψηλάρεις. Ναι, ακριβώς.
4: Πάμε να άξι. Τέσσερα βράδια. Είμαστε για πάρτι στα μπάνια μας.
9: Άξο. Μέχρι την Τρίτη.
10: Έχουμε και άλλες μέρες
9: μετά. Αντίπαρο, Σύρνο.
0: Τα στοιχεία Κασιανή από τα αεροδρόμια τι δείχνουν?
3: Και στα αεροδρόμια της χώρας, Βασίλη, παρατηρείται αυξημένη κίνηση με ταξιδιώτες από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Μόνο τον Ιούνιο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό την διαχείριση της Fraport διακινήθηκαν 5,6 εκατομμύρια επιβάτες, δηλαδή 250.000 περισσότεροι σε σύγκριση με το 2025. Ένας αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 4,7%.
0: Ανάμεσα σε αυτούς τους ταξιδιώτες είναι και αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό. Τώρα έκτακτα δρομολόγια έχουν μπει και στα κτέλ Κηφισού.
3: Γεμάτα να χωρούν, Βασίλη, και τα υπεραστικά λεωφορεία. Ενδεικτικά από τα κτέλ Κηφισού προς Θεσσαλονίκη έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 9 δρομολόγια που αναχωρούν με πληρότητες που φτάνουν το 100%, ενώ χρειάστηκε να προγραμματιστούν 2 επιπλέον λόγω της αυξημένης ζήτησης. Από τα κτέλ Λιωσίων τώρα, διπλά αναχωρούν τα λεωφορεία για το λιμάνι Μαντουδίου, ενώ τα δρομολόγια για Ίδυψο και Κύμη φτάνουν με πληρότητα 100%. Είναι μεγάλη ζήτηση για έβεια.
0: Πολλοί συμπολίτες μας τώρα, Κασιανή, επιλέγουν να ταξιδέψουν με τα οχήματά τους. Γι' αυτό το λόγο προγραμματίζονται και έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εξόδους των εθνικών οδών.
3: Αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχιάς στους αυτοκινητοδρόμους όλης της επικράτειας. Από τις 4 το απόγευμα σήμερα μέχρι τις 9 το βράδυ θα τεθεί σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Οι ίδιες ρυθμίσεις θα ισχύσουν και την Κυριακή από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, αυτή τη φορά στις εισόδους των εθνικών οδών. Τα τελευταία Σαββατοκύριακα, Βασίλη, παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις, ειδικά στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών Κορίνθου από το ύψος των Αγίων Θεοδόρων. Φαίνεται πως πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας προτιμούν κοντινές ολικοήμερες αποδράσεις, που όταν συνδυάζονται με τους λοόμενους που αποχωρούν από τις παραλίες, δημιουργούν ουρές χιλιομέτρων.
0: Είναι και λόγω οικονομικής στενότητας, Κασιανή.
3: Ναι, το βλέπουμε και στις έρευνες ότι προτιμούν οι πολίτες και εργαζόμενοι λιγότερες μέρες σε πιο κοντινές αποστάσεις. Αυτή την ώρα, μας τα είπε και ο Παναγιώτης Βολάνιος, μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών, ενώ τόσο η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών όσο και η άνοδος του Κηφισού προς την Αθηνών Λαμία είναι μπλοκαρισμένες και οι καθυστερήσεις αυτές αναμένεται να κορυφωθούν τις επόμενες ώρες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ζώνες ασφαλείας, αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ όταν πιάνουμε τιμόνι και χαμηλές ταχύτητες για να φύγουμε και να επιστρέψουμε όλοι με ασφάλεια. Το ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε στους 39 και 40 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο. Τα μελτέμια επιμένουν, καθώς επικρατούν άνεμοι που φτάνουν κατά τόπους στα 7 μποφόρ. Αλλά δεν αναμένεται να δημιουργήσουν πρόβλημα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Η μαζική φυγή, Τάσο Αρνιακέ, γίνεται με σχετικά δροσερό καιρό λόγω των βοριάδων. Πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό τα επόμενα 24 ώρα, τι δείχνουν οι προβλέψεις?
11: Οι προβλέψεις, Βασίλη Ταζάκη, δείχνουν ότι θα αρχίσει να μας επισκέπτεται ο πρώτος ήπιος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού για την Ελλάδα, καθώς περιμένουμε τον υδράργυρο από αύριο να αγγίξει τους 40, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα περιμένουμε, αλλά και την Τρίτη, να ξεπεράσει τους 41, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 42 βαθμούς Κελσίου, όμως προσοχή, όχι παντού, αλλά τα 41 και τα 42 θα είναι στις κλειστές παιδινές περιοχές, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, οι πεδιάδες της Λαμίας, η πεδιάδα της Βιωτίας, η Αργολίδα. Εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες. Από την άλλη, δεν φαίνεται το βράδυ η θερμοκρασία να φτάνει τους 30 βαθμούς, θα είναι χαμηλότερα στους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι τα βράδια θα είναι σχετικά δροσερά, όχι τόσο δροσερά όσο την προηγούμενη εβδομάδα που πέρασε, όμως θα είναι δροσερά. Και δεν θα κρατήσει και πολύ, αφού από την Τρίτη το βράδυ και κυρίως την Τετάρτη και μετά οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν, επιστρέφουν οι βροχές και οι καταιγίδες στα βουνά. Με άλλα λόγια, θα είναι ένας σύντομος καύσωνας όμως, αφού η υδάργυρος θα φτάσει και τους 40 με 41. Έτσι, αύριο Σάββατο περιμένουμε καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές μπόρες μάλιστα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και δεν αποκλείται να έχουμε και κάποιες καταιγίδες, κυρίως στα βουνά της Ροδόπης. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 με 5, τοπικά τα 6 Μποφόρ, ρηπές έως και 7, δεν θα έχουν πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς τα καράβια θα κινηθούν κανονικά σε όλα τα πελάγη μας. Κάποιες δυσκολίες όμως θα υπάρχουν στην κίνηση των φουσκωτών μικρών ελαφρών σκαφών. Η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο τους 37 με 39, δεν αποκλείται να δούμε και κανένα σαραντάρι στην Θεσσαλία. Ενώ στις Κυκλάδες μόνο 32 θα βαθμούς περιμένουμε και στα υπόλοιπα νησιά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως είναι η Πεδιάδα της Μεσαράς στην Κρήτη, θα φτάσουμε τους 34 με 36. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, βορειαδάκι 4 με 5, στα νυχτά 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 35 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου. Όμως στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής, από τον Οροπό, το Μαραθώνα μέχρι την Ραφίνα, το Μάτι, τη Λούσα και το Λαύριο, θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότεροι. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε επίσης λιακάδα, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα για κάποιες μπούρες, κυρίως ψηλά στο Χορτιάτι. Ασθενείς με ταυλιτούς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 24 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου.
0: Άρα μας είπε, Στάσο, ότι έως και την Τρίτη περίπου αναμένουμε 40-41 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές της χώρας.
11: Όχι
0: στην Αττική. Με τα Μελτέμια τι γίνεται, το βοριαδάκι θα συνεχιστεί?
11: Εξασθενεί λιγάκι το Μελτέμι, θα πέσουμε στα 3 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Δεν θα έλεγα ότι εξασθενεί τελείως, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κατεβάσει λίγο ταχύτητα και αυτό θα έχει σαν συνέπεια και την άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Και οι βροχές και οι καταιγίδες που περιμένουμε από τα μέσα της επόμενης εβδομάδος
11: θα είναι αρκετές, θα είναι πιο εκτεταμένες, θα επηρεάσουν εκτός από τα βουνά και ορεινές και περιοχές χαμηλότερα στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα κυρίως.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε θερινούς ρυθμούς μπαίνει και το λεκανοπέδιο, καθώς μειώνονται οι συχνότητες διέλευσης των σειρμών του μετρό και του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου από τις στάσεις. Μειώνονται επίσης τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ και ενισχύονται οι γραμμές προς αεροδρόμιο Πειραιά και τις κοντινές παραλίες. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει αναλυτικά.
5: Σε ισχύ έχει τεθεί, όπως είπες Βασίλη, το θερινό πρόγραμμα δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αττική, με τον ΟΑΣΑ και τη Στασή να προσαρμόζουν τα μέσα στη μειωμένη επιβατική κίνηση που καταγράφεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η σταδιακή επιστροφή στο χειμερινό πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου. Η βασικότερη αλλαγή αφορά τις περισσότερες λεωφοριακές γραμμές και τα τρόλεϊ, όπου τα δρομολόγια πραγματοποιούνται πιο αραιά. Παρά τις αλλαγές, οι συγκοινωνιακοί φορείς επισημαίνουν ότι ο σχεδιασμός έχει γίνει ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όσων παραμένουν στην Αττική. Τούτου. Αυξημένη συγκοινωνιακή κάλυψη προβλέπεται στις γραμμές που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, στο λιμάνι του Πειραιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Αττικής, όπου η επιβατική κίνηση αυξάνεται τους θερινούς μήνες. Παράλληλα, η λεωφορειακή γραμμή 122 που συνδέει τη Βάρκιζα με τον σταθμό μετρό Αργυρούπολη θα εκτελεί πλέον δρομολόγια καθημερινά και όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα. Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περίοδου, να πούμε ότι τίθενται προσωρινά εκτός λειτουργίας οι φοιτητικές λεωφορειακές γραμμές 242, 250 και Ε90. Καθώς η συζήτηση για τις συγκεκριμένες διαδρομές περιορίζεται σημαντικά κατά τη θερινή περίοδο.
0: Να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ανά πόσα λεπτά θα έχουμε διελεύσεις σειρμών στα μέσα σταθερής τροχιάς, Σοφία?
5: Πλέον λοιπόν στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου τα δρομολόγια διεξάγονται κάθε 7 με 7,5 λεπτά τις εργάσιμες ημέρες. Στη γραμμή 2 του μετρό κάθε 4,5 λεπτά στις ώρες αιχμής, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, και κάθε 5 έως 7 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Στη γραμμή 3 του μετρό, λόγω εργασιών αναβάθμισης, τα δρομολόγια εκτελούνται κάθε 4,5 λεπτά στις ώρες αιχμής και κάθε 5,5 έως 8 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Το τραμ θα συνεχίσει να εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό με δρομολόγια περίπου ανά 12 λεπτά έως τις 10 το βράδυ, διευκολύνοντας κυρίως τις μετακινήσεις προς τις παραλίες της Αττικής. Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τα δρομολόγια και τυχόν αλλαγές μέσω της εφαρμογής τηλεματικής και της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ.
0: Αίσθηση προκαλεί τώρα, Σοφία, ανάρτηση που δείχνει εργαζόμενο σε τουριστική επιχείρηση στην Πάρο να σερβίρει κρασί σε πελάτες μέσα στη θάλασσα. Πώς σχολιάζουν το περιστατικό επαγγελματίες του κλάδου, καθώς ήταν κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε συμβεί και στη Ρόδο και είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων?
5: Πράγματι, Βασίλη, είναι οι έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει αυτό το νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει έναν σερβιτόρο σε παραλία της Πάρου να μπαίνει στη θάλασσα προκειμένου να εξυπηρετήσει λιόμενους, οι οποίοι παρέμειναν μέσα στο νερό. Το περιστατικό τους επαναφέρει στο προσκήνιο εικόνες που είχαν καταγραφεί πριν από 2 χρόνια στη Ρόδο και είχαν προκαλέσει αντιδράσεις για τις εργασιακές συνθήκες συνθήκες. Το βίντεο προέρχεται από γνωστή παραλία της Πάρου, όπου ο εργαζόμενος σε κατάστημα εστίασης φαίνεται να μπαίνει στα ρηχά για να γεμίσει τα ποτήρια πελατών με κρασί, ενώ εκείνοι απολαμβάνουν το ποτό τους χωρίς να βγουν από τη θάλασσα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο ιδιοκτήτης του Beach Bar κλείθηκε να δώσει εξηγήσεις στο λιμένα αρχείο αλλά και την αστυνομία, ενώ η Ένωση Κατασηματαρχών Πάρου αρνήθηκε να τοποθετηθεί για το θέμα.
0: Κύμα φυγής των πολιτών, όπως είπαμε, σταδιακά κορυφώνεται. Πολλοί, λόγω της οικονομικής στενότητας, επιλέγουν να ταξιδέψουν με τα οχήματά τους σε κοντινούς προορισμούς για να γλιτώσουν το κόστος των εισιτηρίων. Η νέα ανάφλεξη, ωστόσο, στη Μέση Ανατολή έχει ανεβάσει τις τιμές του μαύρου χρυσού. Η Συμφωνία Κυβέρνησης Διελιστηρίων επιχειρεί να βάλει ανάχωμα στις ανατιμήσεις Σύση Σταυροπιεράκου, ωστόσο, η πρωτοβουλία από το ράλι ανόδου σχεδόν εξανεμίζεται.
7: Πράγματι, Βασίλη, αν δούμε ότι σήμερα οι τιμές του πετρελαίου κάνουν νέο άλμα, αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνω από τα 86 δολάρια το βαρέλι, καθώς η αβεβαιότητα στον κόλπο, στον περσικό κόλπο εντείνεται και επηρεάζει τις διεθνείς αγορές, είναι αναμενόμενο και στην ελληνική αγορά να καταγράφεται μια άνοδος των τιμών. Να πούμε ότι το Brent έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 19% μέσα σε λιγότερο από 3 εβδομάδες, από τα περίπου 71 δολάρια στις αρχές Ιουλίου, αυτή τη στιγμή είναι πάνω από τα 85 δολάρια, ενώ την ίδια ώρα ανωδικά κινείται το φυσικό αέριο με την τιμή του να διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή πάνω από τα 57 ευρώ η κιλοβατόρα, καταγράφοντας υψηλό περίπου 3 και περισσότερων μηνών. Οι εκτιμήσεις της αγοράς μάλιστα κάνουν λόγο για διατήρηση των υψηλών τιμών, καθώς δεν φαίνεται άμεση αποκλιμάκωση. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες, ναι, φαίνεται ότι η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών που έγινε από την κυβέρνηση με την επιδότηση στην αμόλυπτη και στο πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπαραστεί από τις εξελίξεις στην αγορά, καθώς συνέπεσε με την μεγάλη αύξηση των τιμών στα δηληστηριακά προϊόντα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυπτης είναι πάνω από 1,97 ευρώ ένα λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης συνεχίζει να ακριβαίνει και εδώ είναι το αυτό που προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Αυτή τη στιγμή είναι στο 1 ευρώ και 88 ευρώ ένα λίτρο, αυξημένο κατά περίπου 4,5 λεπτά. Μάλιστα, προβλέψεις είναι ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης που πλησιάζει την τιμή της αμόλυβδης την επόμενη εβδομάδα θα είναι ακόμα πιο υψηλή και θα φτάσει να πωλείται και πάλι ακριβότερα από την αμόλυβδη. Η τιμή του έχει καταγράψει ήδη αύξηση άνω των 30 λεπτών στα πρατήρια μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα. Τα πρατήρια που σήμερα παρέλαβαν ντίζελ το πωλούν ακόμα και 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο, δηλαδή περίπου στα ίδια επίπεδα που πωλείται και η αμόλυβδη. Τώρα, οι τιμές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στην αμόλυβδη είναι αυτές που αναφέραμε, αλλά σε τουλάχιστον 15 νομούς της χώρας η μέση τιμή ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ. Και βέβαια πρωταθλητές στην ακρίβεια είναι τα νησιά των Κυκλάδων, όπου η μέση τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,2 ευρώ ανά λίτρο. Εκτός όμως από τα καύσιμα έχουμε και το μέτωπο του ρεύματος. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τα τιμολόγια ρεύματος του Αυγούστου. Ναι, η χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος χθες και σήμερα καταγράφει σημαντική άνοδο ανά μεγαβατόρα. Χθες ήταν 142 και 135 ευρώ αντίστοιχα. Η μέση τιμή από τις αρχές του μήνα έχει πιάσει ήδη τα 115 ευρώ, κάτι που αυξάνει πολύ τις πιθανότητες στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας του Αυγούστου να υπάρξουν αυξημένες τιμές.
0: Και το λες αυτό γιατί εσείς οι Σταυροπιεράκου θυμόμαστε τους προηγούμενους μήνες ότι πολλοί πάροχοι είχαν απορροφήσει τις αυξήσεις αυτές.
7: Αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο ερώτημα, αν και σε αυτή την περίπτωση θα βάλουν πλάτη οι πάροχοι, θα απορροφήσουν τις τιμές, θα τις συγκρατήσουν ώστε να μην τα νοικοκυριά μην βρεθούν αντιμέτωπα με νέες μεγάλες αυξήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Προθεσμία για να απολογηθεί, ζήτησε και έλαβε ο 25χρονος που φέρεται να σχετίζεται με τους συλληφθέντες για τον δολοφονικό εμπρισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αναφορά στην υπόθεση έκανε και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
10: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Στο δικαστικό Μέγαρο οδηγήθηκε σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη χθες για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Φέρεται να ήταν αυτός που πήρε τα κλειδιά του σπιτιού που χρησιμοποίησαν οι δύο δράστες ως ορμητήριο και καταφύγιο πριν και μετά την επίθεση. Χθες πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του στην Άνω Πόλη, χωρίς σύμφωνα με πληροφορίες να προκύψουν αξιόλογα ευρήματα. Φέρεται να αντιλήφθηκε την παρουσία της αστυνομίας και να πέταξε το κινητό του. Έξω από τα δικαστήρια πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης ομάδας αντιεξουσιαστών, ενώ όπως είπατε και εσείς, ο συλληφθής έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Και πάμε στην δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κ. Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην ειδική διάσκεψη που διοργάνωσε το State Department για την αντιμετώπιση της επανεμφάνισης πολιτικής τρομοκρατίας. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση της δολοφονίας Βάγιας Νέστορα. Είπε, βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της στο ίδιο της σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε όπως είπα από εμπριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Η πολιτική τρομοκρατία, είπε, της άκρας αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Βροχή ήταν και σήμερα οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα ο Βασίλης Κόκαλης, ενώ ανεξαρτητοποιήθηκαν νωρίτερα Γεροβασίλη, Καλαματιανός και Ζαμπάρας. Σε λίγη ώρα συνεδριάζει μάλιστα η πολιτική γραμματεία εν ώψη της αυριανής κεντρικής επιτροπής. Να πάμε τώρα στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Λικουρέτζο, καθώς η μαζική φυγή βουλευτών από το κόμμα της Κουμουνδούρου αλλάζει τα δεδομένα του κοινοβουλευτικού χάρτη. Η κυρία Γεροβασίλη, Γιώργο, ήταν αντιπρόεδρος της Βουλής. Τι με λιγενέστε?
12: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Θα σου έλεγα, Βασίλη, ότι για την κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, επειδή ουσίας έχουμε την πρόθεση ανεξαρτητοποίησης για την πρώτη και παρέτησης για τον δεύτερο, ναι. Καθώς φαίνεται πως όπως και ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου θα λειτουργήσει με μια μικρή χρονοκαθυστέρηση αυτές οι εξελίξεις. Η κυρία Γεροβασίλη είπε ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί την προσεχή εβδομάδα.
0: Ο λόγος?
12: Φαίνεται ότι εκεί το γεγονός ότι η κυρία Γεροβασίλη είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής και υπάρχουν κρίσιμες συνεδριάσεις μπροστά.
0: Για να μην υπάρξει πρόβλημα στις συνεδριάσεις που είναι προγραμματισμένες.
12: Πολύ σωστά, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι και το Προεδρείο χρειάζεται να έχει αρκετούς αντιπροέδρους προκειμένου να ανεβαίνουν στις πολύ ωραίες συνεδριάσεις.
0: Άρα, για να ακριβολογούμε, Γιώργο, είχαμε προαναγγελία ανεξαρτητοποίησης.
12: Από την κυρία Γεροβασίλη και από τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Θυμίζω ότι προαναγγελία απαραίτησης έχουμε και από τον κύριο Σιμεών και Δίκογλου. Περιμένουμε τις παραιτήσεις των δύο βουλευτών, του κύριου Κόκαλη και του κυρίου Κεδίκογλου, εντός της επόμενης εβδομάδας. Και εκεί βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνουν οι αναπληρωτές τους, αυτοί δηλαδή οι οποίοι θα κληθούν να αναλάβουν τη βουλευτική έδρα μετά την παραίτηση των δύο. Σήμερα είχαμε την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Μίλτου Ζαμπάρα από την Ετωλακαρνανία και του κυρίου Διονύση Καλαματιανού, μέχρι πρότινος γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα σε επίπεδο Βουλής, αυτό που αναμένεται να απασχολήσει άμεσα στην περίπτωση της ανεξαρτητοποίησης της κυρίας Γεροβασίλη είναι η εκλογή νέου αντιπροέδρου της Βουλής. Θυμίζω ότι με βάση την τελευταία τροποποίηση του κανονισμού της Βουλής από τη στιγμή που αφήνει την έδρα του κόμματος με το οποίο εξελέγει ή έστω αποχωρεί από το κόμμα με το οποίο εξελέγει, τότε χάνει και την ιδιότητα του αντιπροέδρου ο εκάστοτε αντιπρόεδρος, από όποια κοινοβουλευτική ομάδα και προέρχεται. Αυτό σημαίνει ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική του ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την εκλογή προέδρου θα πρέπει κάποια στιγμή, ενδεχομένως αυτό να γίνει μετά την επαναφορά από τις θερινές διακοπές, τις εργασίες της Βουλής, να προτείνει νέο πρόσωπο το οποίο θα καλύψει τη θέση αντιπροέδρου. Και ένα άλλο μεγάλο ερώτημα που προκύπτει μετά τη συνεχής αποχωρήση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και τη μεγάλη μείωση της κοινοβουλευτικής της δύναμης είναι τι πρόκειται να γίνει χωροταξικά στη Βουλή. Αυτή την ώρα οι ανεξάρτητοι νομίζω ότι έχουν
0: αυτό
12: πιάσει...
0: Αυτό θα σε ρωτούσα, πώς είναι πλέον οι ανεξάρτητοι?
12: Νομίζω ότι έχουν πιάσει τον αριθμό 60 οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βγήκε το 2023 με 47 βουλευτές και κατέλαβε τα μπροστινά έδρανα στη Βουλή, είναι πάρα πολύ πιθανό να μείνει με λιγότερους από 10 βουλευτές. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κρατά τα μπροστινά έδρανα στην αίθουσα της Ολομέλειας.
0: Όλοι μιλούν για μονοψήφιο αριθμό βουλευτών.
12: Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσει κάτω και από την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και μένει να δούμε πώς ο πρόεδρος της Βουλής αμέσως μετά την επαναφορά στις εργασίες από τις θερινές διακοπές θα ρυθμίσει και αυτό το ζήτημα. Δεν αποκλείεται να έχουμε μετακινήσεις στο εσωτερικό της Ολομέλειας, δηλαδή να έρθει μπροστά άλλη κοινοβουλευτική ομάδα και να πάει πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αλλάζει λοιπόν το κοινοβουλευτικό τοπίο. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
13: Ό,τι έχει γίνει, είναι αποτέλεσμα συλλογικών αποφάσεων. Δεν έγινε ξαφνικά, δεν ήπιαμε ένα σιροπάκι και ξυπνήσαμε, κοιμηθήκαμε αριστερή και ξυπνήσαμε δεξί. Τρίτον, στις εποχές της κρίσης, οι αξίες και οι αρχές της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, οφείλουν να είναι παρούσες. Και να μην κοιτάζει ο καθένας την πολιτική του επιβίωση. Όσοι και όσες μένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε επίγνωση των τεράστιων δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Θα δώσουμε μία μάχη. Δεν μπορώ να είμαι αφελώς αισιόδοξος για το αποτέλεσμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι οφείλουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη. Από εκεί και μετά οι πολίτες θα μας κρίνουν.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε 66χρονος που έκανε βόλτα με το κατοικίδιό του έξω από φούρνο στα Βρυλίσια. Ο άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για νοσηλεία, ενώ οι δαγκωματιές απέβησαν μοιραίες για το σκυλί του. Η Πελαγία Κατσούλη έχει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.
14: Έτσι ακριβώς είναι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Δυσάρεστο περιστατικό. Λίγο μετά τις 7.30 περίπου το πρωί, έξω από φούρνο επί της οδού Κύπρου στα Βρυλίσια, μία 48χρονη είχε μπει μέσα στο μαγαζί και είχε δέσει, όπως λέει αστυνομία, το σκύλο της έξω από το κατάστημα. Όμως το ζώο για κάποιο λόγο κατάφερε να λυθεί και εκείνη τη στιγμή που περνούσε ένας 66χρονος από το σημείο αυτό μαζί με ένα μικρόσωμο σκύλι που είχε, το ζώο λύθηκε, τους επιτέθηκε. Αρχικά επιτέθηκε στο μικρό σκυλί, το οποίο, όπως λένε οι περίοικοι, σχεδόν το κατασπάραξε, και στη συνέχεια στον 66χρονο, τον οποίο τραυμάτισε αρκετά σοβαρά στο χέρι, στο μυρό, στην ομοπλάτη και στο γόνατο. Άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν την 48χρονη, βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή της, η επικίδη και η επιθυμία της οικογένειας.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα!
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλή.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
18: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
21: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
21: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
24: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8. Τα 6 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πλήθος κόσμου απέτησε φοροτιμή στη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου Μάρο Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Πριν από λίγο μεταφέρθηκε στην τελευταία κατοικία της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Συνάδελφοι, φίλοι και απλός κόσμος είπαν στη σπουδαία ηθοποιό το ίστατο χαίρε. Έλαβε το τελευταίο θερμό χειροκρότημα, το οποίο θα τη συνοδεύει στη γειτονιά των Αγγέλων. Η παρακαταθήκη που αφήνει είναι σπουδαία. Όλοι ωστόσο οι παρευρισκόμενοι μίλησαν για το ήθος και το ύφος της Νίκη Κότσου, λέγοντας ότι ήταν υποδειγματικό.
1: Ναι, Βασίλη, αυλαία για τη Μάρο Κοντού. Η Ελλάδα αποχαιρέτησε σήμερα μία από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Η Μάρο Κοντού οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία με συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και πλήθος κόσμου να δίνουν το παρόν για το τελευταίο αντίο. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών και ακολούθησε η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στην τελετή, ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε ο επικίδιος που εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, στενός φίλος της σπουδαίας ηθοποιού επί σειρά ετών. Όπως είπε, καλή μου Μάρο, θα μας λείψεις πολύ, μιλώντας για μια γυναίκα με ψυχή, χιούμορ και αξιοπρέπεια. Η σχέση τους ξεπέρασε τα όρια της δημόσιας ζωής, καθώς συνδέθηκαν με βαθιά προσωπική φιλία. Η Μάρο Κοντού του είχε εκμυστηρευτεί και μία από τις τελευταίες επιθυμίες της, όταν η αγαπημένη τους παρέα βρέθηκε ξανά γύρω από το τραπέζι να αφήσουν μία θέση καινή για εκείνη, με ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμένο τσιγάρο μπροστά στην καρέκλα της, όπως συνήθιζε στις κοινές τους συναντήσεις. Η επιθυμία της πραγματοποιήθηκε από τον Νικήτα Κακλαμάνη χθες το βράδυ, ο οποίος φρόντισε να υπάρχει στο τραπέζι της παρέας τους το ουίσκι και το τσιγάρο όπως ακριβώς το είχε ζητήσει. Ιδιαίτερη ήταν και η επιθυμία της οικογένειας, η οποία ζήτησε αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα, έναν οργανισμό με τον οποίο η Μάρο Κοντού είχε στενή και ουσιαστική σχέση, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος του την περίοδο 2004-2006, προσφέροντας σημαντικό κοινωνικό έργο. Με αυτόν τον τρόπο η οικογένεια επεδίωξε, αν και τελικά τα στεφάνια ήταν πολλά, η μνήμη της να τιμηθεί μέσα από τη μία πράξη, από μία πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης, αξίες που τη χαρακτήρισαν σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. Το τελευταίο αντίο είπαν οι συνάδελφοί της από τη σειρά την τελευταία που συμμετείχε η Γη της Ελιάς, μεταξύ των οποίων Ανδρέας Γεωργίου και Άιτζελα Γερέκου. Επίσης ήταν εκεί για να την αποχαιρετήσουν ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Ευελίνα Παπούλια, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, η Κοραλία Καράντι, ο Χάρης Ρώμας, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Γιώργος Καραμίχος, η Νίκη Παλικαράκη, η Κατερίνα Μουτσάτσου, η Έλενα Ακρίτα, ο Ρέστης Ανδρεαδάκης, αλλά και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής όπως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Γιώργος Βουλγαράκης. Με την ολοκλήρωση της τελετής, Βασίλη, έπεσε η αυλαία σε μια σπουδαία πορεία 7 δεκαετιών. Ωστόσο, η παρουσία της Μάρος Κοντού παρέμεινε ζωντανή μέσα από τις εμβληματικές ερμηνείες της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και μέσα από την ανθρωπιά, όπως είπες, και την αξιοπρέπεια που τη συνόδευαν σε κάθε βήμα της ζωής της.
0: Και θα συνοδεύει η παρουσία της μέσω των ταινιών της και τις επόμενες γενιές. Να ακούσουμε τι δήλωσαν ο Νικήτας Κακλαμάνης, η Έλενα Ακρίτα, η Άντζελα Γκερέκου και ο Ανδρέας Γεωργίου.
2: Η Μάρο πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της.
3: Όταν η Μάρο Κοντού είπε «Σκασμός εσύ, Αντωνάκη», στην επική ταινία του Γιώργου του Τζαβέλα, πολλές καταπιεσμένες γυναίκες στις σκοτεινές αίθουσες του σινεμά της δεκαετίας του 60 είπανε «Μπράβο κοπελάρα μου». Η Μάρο ήταν αυτόνομη, δεν βασίστηκε σε κανέναν άντρα, ήταν ένα πραγματικό μπαντράκι με μέσα, με αρχοντιά ψυχής.
4: Ήξερα ότι η Μάρο έφτιαξε τη ζωή της όπως ήθελε, αλλά ήθελε να φύγει και όπως εκείνη ήθελε. Και έτσι έφυγε. Έφυγε γαλήνια, γεμάτη ζωή, γεμάτη από γενοδορία, αγάπη, καλοσύνη για όλους μας.
5: Ήθελε μόνο να κάνει αυτό που αγαπάει, να προσφέρει αγάπη σε όλους. Ήταν ένας άνθρωπος που θα μας λείψει πολύ.
0: Με ενημερώνουν και κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε νεότερα από την Κουμουνδούρου με μία

0: 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη επίδοση του 2015, όταν 793 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, και 69% σε σύγκριση με το 2005, όταν είχαν καταγραφεί στους ελληνικούς δρόμους 1.658 θάνατοι. Όπως επισημαίνεται από ειδικούς, καθοριστικό ρόλο στη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων έπαιξαν η αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς και η συστηματικότερη έλεγχη της τροχαίας σε όλη τη χώρα. Να σημειωθεί ότι η πιο άσχημη χρονιά για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα ήταν το 1998, όταν στους ελληνικούς δρόμους καταγράφηκαν 2.182 θάνατοι σε τροχαία δυστυχήματα. Ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης, εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς και αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας στην περιφέρεια Αττικής, μίλησε στο Real FM και εξήγησε τι βοήθησε ώστε να μειωθούν τα τροχαία δυστυχήματα στη χώρα μας, ενώ επισήμανε και το τι θα πρέπει να γίνει ακόμη ώστε να υπάρξει περαιτέρω μείωση αυτών.
1: Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια εφαρμογής της νομοθεσίας. Οι νόμοι βγαίνουν για να τους τηρούμε και να παραμένουμε όλοι ασφαλείς σε ένα κοινόβιο των δρόμων. Θεωρώ πως με το νέο σύστημα Οδυσσέας, το οποίο ουσιαστικά έχει τα τρία συναρμόδια υπουργεία σε συνεργασία και με την περιφέρεια και τις περιφέρειες γενικότερα, ιδιαίτερα η προσπάθεια της τροχέας να τηρείται ο νόμος, αλλά και η περιφέρεια Αττικής έβαλε και τις κάμερες στις 388, έτσι ώστε επιτηρείται και το κόκκινο φανάρι μια εγκληματική ενέργεια. Και άλλες τέτοιες λοιπόν σε αυτό το δίκτυο καμερών να προσθεθούν, ελπίζω πολλές, έτσι ώστε σιγά σιγά να αλλάξει ο Έλληνας νοοτροπία και κουλτούρα και αντιμετώπιση στο δρόμο. Και αυτό μπορεί δυστυχώς να γίνεται γιατί προστατεύουμε τα χρήματά μας και το πορτοφόλι μας και το δίπλωμά μας σε σχέση με τη ζωή μας. Αλλά μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον, όχι μπορεί, σίγουρα αυτός ο τρόπος αλλάζει νοοτροπίες όπως είχε αποδειχθεί και σε άλλες μητροπολιτικές περιοχές της Ευρώπης. Και εκεί λειτουργούν συστήματα τα οποία είναι χιλιάδες κάμερες εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχουν αυτά αποτελέσματα. Ελπίζω να συνεχιστεί και σιγά σιγά να δούμε μια διαφορετική συμπεριφορά με λιγότερους νεκρούς κάθε χρόνο και ας φτάσουμε στο σημείο 0, το οποίο βέβαια είναι τοπικό.
2: Σημαντικές επιδόσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός, όπως αναφέρει η έκθεση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Ο κλάδος έχει μπει πλέον σε φάση ποιοτικής αναβάθμισης, με κύριο χαρακτηριστικό τη δικαιότερη κατανομή της δραστηριότητας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου είναι πλέον πραγματικότητα, Εύα Οικονομάκη, καθώς καταγράφεται σταθερή αύξηση των ξένων αφίξεων πέραν των μηνών που ήταν παραδοσιακά φορτωμένοι.
3: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ο ελληνικός τουρισμός λοιπόν φαίνεται πως κάνει ένα ακόμη βήμα προς την άγγιση της εποχικότητας, καθώς όλο και περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν να ταξιδέψουν στη χώρα μας και εκτός των μηνών που καταγράφεται υψηλή ζήτηση. Τα στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, στα οποία και επεξεργάστηκε το EOV στην τελευταία έκθεσή του, δείχνουν ότι την περίοδο από το 2023 έως και το 2025 αυξήθηκε αισθητά το ποσοστό των διεθνών αφίξεων που πραγματοποιούνται εκτός του τρίτου τριμήνου, δηλαδή πέρα από τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη σταδιακή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ανάλογη να πούμε ότι είναι η εικόνα και σε ό,τι αφορά τις τουριστικές τις πράξεις. Μετά το 2022, λοιπόν, τα έσοδα που καταγράφονται εκτός της καλοκαιρινής περιόδου ακολουθούν ανωδική πορεία. Μάλιστα, το 2025, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αντιπροσωπεύοντας περίπου 46% των συνολικών εισπράξεων από επισκέπτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν το 50% από ταξιδιώτες που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ. Την ίδια στιγμή, Βασίλη, να πούμε ότι αυξάνεται και η μέση δαπάνη αναδιανεκτέρευση τους μήνες εκτός αιχμής, παρά το γεγονός ότι η διάρκεια των ταξιδιών διεθνώς γίνεται ολοένα και μικρότερη. Στα θετικά στοιχεία προσμετράται και η μείωση της διαφοράς διάρκεια παραμονής μεταξύ του καλοκαιριού και των υπόλοιπων εποχών. Και να πούμε, Βασίλη, ότι αυτή η μετατόπιση ενισχύει και την ανθεκτικότητα του τουρισμού και δημιουργεί προϋποθέσεις για μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη του κλάδου με μεγαλύτερη τουριστική δραστηριότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους, όπως είπες και εσύ.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. Στο έλεος των πυρκαγιών βρίσκεται ο Καναδάς, που έχει περισσότερα από 850 ενεργά μέτωπα. Μαύροι καπνοί έχουν καλύψει πολλές περιοχές και η ποιότητα του αέρα έχει επιδεινωθεί δραματικά. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, Τζένι Κρυθαρά, ακόμα και με βάρκες.
4: Δυστυχώς, Βασίλη, οι πυρκαγιές στον Καναδά έχουν λάβει ιστορικές διαστάσεις, με τις φλόγες να επεκτείνονται διαρκώς στο βορειοδυτικό Οντάριο, Μόνο χθες ξέσπασαν 23 νέες πυρκαγιές, τουλάχιστον 500 μέτωπα μένονται ανεξέλεγκτα. Ο καπνός έχει φτάσει και έχει καλύψει και μια πολύ μεγάλη ζώνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις Μεσοδυτικές έως τις Βορειοανατολικές Πολιτείες. Οι εικόνες δείχνουν τη Νέα Υόρκη και τον Ντιτρόιτ να έχουν χαθεί μέσα στον καπνό. Οι αρχές προχώρησαν στην έκδοση προειδοποιήσεων προς τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους όσο αυτό είναι δυνατό και να αποφεύγουν τον αποπνικτικό και ασθενηγινό αέρα. Οι καναδικές αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί συναγερμό λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα, καλώντας επίσης τους κατοίκους του Τορόντο να μην βγαίνουν έξω. Περίπου 24 εκατομμύρια στρέμματα έχουν γίνει στάχτη κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο στον Καναδά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ώστε να προστατευτούν κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές. Όπως είπες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Στο Οντάριο αναμένεται να σημειωθούν αρκετά εκτεταμένες καταιγίδες στις επόμενες ημέρες, αλλά η βροχή ενδέχεται να μην είναι αρκετή για να βοηθήσει το έργο των πυροσβεστών.
2: Διάγγελμα τώρα, Τζένι, προς τον Αμερικανικό λαό. Απίφθινε ο Τραμπ, κατηγόρησε την Κίνα για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και δήλωσε πως θα προχωρήσει σε αποχαρακτηρισμό απόρριτων πληροφοριών.
4: Στο διάγγελμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος κατήγγειλε πως η Κίνα απέκτησε παράνομα τουλάχιστον 220 εκατομμύρια φακέλους Αμερικανών ψηφοφόρων ήδη από τις εκλογές του 2020. Ο Τραμπ έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη επιχείρηση πειρατείας εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, γιατί είναι άλλωστε εδώ και χρόνια χωρίς να έχει παρουσιάσει αποδείξεις πως του έκλεψαν τη νίκη σε εκείνη την εκλογική αναμέτρηση και ότι δεν κέρδισε ο Τζο Μπάιντεν. Το Πεκίνο από την πλευρά του απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, καλεί την Ουάσινγκτον να πάψει να χρησιμοποιεί την Κίνα ως προεκλογικό ζήτημα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Μάλιστα, αναφέρει ως κακόβουλες συκοφαντίες και κατασκευάσματα τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Πάντως, ο Τραμπ αξίωσε επίσης να ανακληθούν οι άδειες αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων εθνικής εμβέλειας που προτίμησαν να μην αναμεταδώσουν απευθείας την ομιλία του από το Λευκό Οίκο χθες, υποστηρίζοντας πως ενέχονται και αυτά σε συνωμοσία για τη διάπραξη εκλογικής απάτης.
2: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, ο οποίος θα αρχίσει με μεταγραφές και αποχωρήσεις από τις ομάδες της Super League. Δημήτρη.
5: Έτσι είναι, γιατί αποχωρεί από την ΑΕΚ μετά από 4 χρόνια ο διεθνής Μεξικανός μεσοεπιθετικός Ορμπελίν Πινέδα. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της χώρας του, την Μοντερέι, στην οποία προπονητής είναι ο πρώην τεχνικός ένωσης Ματίας Αλμέιδα. 8 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει η Μοντερέι στην ΑΕΚ για την απόκτησή του. Πενταετές συμβόλαιο συνεργασία στον Ολυμπιακό υπέγραψε ο 29χρονος Καταλανός αριστερός εξτρέμ Ζόελ Ρόκα, που αγωνίζονταν στη Χιρόνα. Μεταβαίνει σήμερα στην Ολλανδία για να σωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Φιλικό παιχνίδι σήμερα για τον Ολυμπιακό στις 7.30 το απόγευμα με την Ολλανδική Φορτούνα Σίνταρτ. Εκτός δράσης, σοβαρό πλήγμα στο Παναθηναϊκό. Για ένα χρόνο θα μείνει ο Ισλανδός στόπερ Σβέρι Ίγκανσον, που τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι με την Rapid Vienna. Υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο. Επίσης, για 6 εβδομάδες θα λείψει από τους πράσινους ο Ντάβιντε Καλάμπρια λόγω ρήξης εσωπλαγίου συνδέσμου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο 29χρονος διεθνής αμυντικός Παντελής Χατζηδιάκος, που αγωνίζεται στην Κοπενχάγη για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας στον ΠΑΟΚ. Παρελθόν αποτελεί από τον ΠΑΟΚ ο διεθνής Μεξικανός δεξιός μπακ Χόρχε Σάντσες, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην πατρίδα του και στην Άτλας. Η Δυναμό Κιέβου θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Η Ουκρανική ομάδα απέκλεισε στην Ρουμανία 4-2 στα πέναλτι την Κρούζ. Πρώτο παιχνίδι 23 Ιουλίου στο Λιούμπιν στην Πολωνία, όπου χρησιμοποιεί ως έδρα η Ουκρανική ομάδα. Και η δεύτερη αναμέτρηση 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Τώρα πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, Βασίλη, όπου ακριβώς ο πρόεδρος Τραμπ θα δώσει.
2: Ο ίδιος θα απονέμει το βραβείο στον νικητή.
5: Βέβαια, είναι πλέον δεδομένο, γιατί ανακοινώθηκε επίσημα από τον Λευκό Οίκο η παρουσία του στον τελικό της Κυριακής ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία στις 10 το βράδυ στη Νέα Υόρκη. Παρουσία του Προέδρου, λοιπόν, θα κάνει και την απονομή του τροπέου. Διαιτητής ο Σλοβαίνος Ελίτ της κατηγορίας UEFA, Σλβάκο Σβίντιτς, θα διευθύνει το παιχνίδι. Πρέπει να πούμε τώρα ότι για μια ακόμη πρωτοπορία έχει ετοιμάσει η FIFA. FIFA για τον τελικό, καθώς οι παίκτες της ομάδας που θα κατακτήσουν το τρόπαιο ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία θα παραλάβουν εκτός από το κύπελο και ειδικά δαχτυλίδια πρωταθλητή στα πρότυπα των μεγάλων Αμερικανικών διοργανώσεων, όπως γίνεται στο NBA. Κάθε δαχτυλίδι θα φέρει μικρογραφία του τροπαίου του Μουντιάλ με ειδική χάραξη στο εσωτερικό του. Πάμε και πάλι στα εγχώρια θέματα. Ξεκίνημα στα εντός έδρας παιχνίδια τη Super League θα έχουν και οι πέντε ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από την έδρα τους. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχτεί τον Ηρακλή. Στα άλλα παιχνίδια, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Πρεμιέρα του πρωταθλήματος Super League 22 Αυγούστου. Ο πρόεδρος Σέπο Μάγκης Γκαγκάτσης ζήτησε από τις ομάδες της Super League να εστιάσουν και στη χρησιμοποίηση.

0: θέλουν να μπουν στις ομάδες, θέλουν να παίξουν και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό εδώ δημιουργεί μια κρίση γενικότερη στο ποδόσφαιρό μας, γενικότερη στα νέα παιδιά, με αποτέλεσμα οι εθνικές μας ομάδες να μην μπορούν στη συνέχεια να πετυχαίνουν και όλα αυτά εδώ τα οποία θέλουμε.
1: Τέλος, την Αμερικάνιδα Αλίσια Πάρκς αντιμετωπίζει Μαρία Σάκαρη στον προημιτελικό του Athens Open. Πρώτο σερβίς 7.30 το απόγευμα στο κέντρο της σφαίρισης του ΟΑΚΑ.
2: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στην κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη.
2: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr την ανάρτηση με τη μαντινάδα του Παύλου Πολάκη προς απόσυρση υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και στο real.gr ο ΠΚΠ ολόκληρη πράξη αρχιοθέτησης για τους 7 νυν και τους 2 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα και για ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Οι κυβερνοασφάλειες για τις επιχειρήσεις αποτελούν την κρίσιμη δικλίδα ασφαλείας απέναντι σε μια πρωτοφανή ψηφιακή καταιγίδα. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Checkpoint, οι κρίσιμες εκθέσεις κινδύνου που ευπάθεις υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο, αγγίζοντας το 42,6% του συνόλου των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα οι ομάδες τεχνητής νοημοσύνης να κατακλείζονται καθημερινά με αμέτρητες προειδοποιήσεις. Ωστόσο, μόλις το 7,8% αυτών των ειδοποιήσεων απαιτεί πραγματικά άμεση αντιμετώπιση. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά ευπάθειες χαμηλού ρίσκου που δεν επηρεάζουν ζωτικά συστήματα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η λύση βρίσκεται στην έξυπνη προτεραιοποίηση. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν επενδύσεων σε εργαλεία αυτοματοποιημένης ανάλυσης κινδύνου. Αξιολογώντας την πραγματική δυνατότητα εκμετάλλευσης κάθε απειλής, οι οργανισμοί μπορούν να εστιάζουν αποκλειστικά στο κρίσιμο 7,8%. Αυτή η στοχευμένη στρατηγική μετατρέπει το χαοτικό όγκο δεδομένων σε αποτελεσματική θωράκιση, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της επιχειρηματικής λειτουργίας. Συγκρατημένη ισοδεξία μεταξύ 167 Ελλήνων επιχειρηματιών αναδεικνύει η δεύτερη έκδοση του επιχειρηματικού βαρόμετρου EY για το 2026, με το 53% να σχεδιάζει προσλήψεις παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, ενώ η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται κατά 83%, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων εστιάζουν κυρίως στη βραχυπρόθεσμη μείωση του κόστους. Κύρια εμπόδια παραμένουν το ασταθές κανονιστικό πλαίσιο, η έλλειψη εξειδικευμένου ταλέντου και το υψηλό λειτουργικό κόστος. Την ίδια στιγμή, η έρευνα δείχνει ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα αναζητά τη μετάβαση από την απλή ανθεκτικότητα στη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, καταγράφεται έντονη ανησυχία για τη συγκέντρωση των επενδύσεων σε παραδοσιακούς κλάδους, όπως ο τουρισμός, γεγονός που περιορίζει τη χρηματοδότηση καινοτόμων τομέων. Για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη προσωπικού, οι εταιρείες στρέφονται όλο ένα και περισσότερο σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Το 77% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και τραπεζικό δανεισμό. Ενώ το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η γραφειοκρατία και η έλλειψη προσωπικού εξακολουθούν να αποτελούν τα βασικότερα προβλήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους. Σύμφωνα με όσα αναδεικνύει έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την KPMG και βασίστηκε στις απαντήσεις 382 επιχειρήσεων από 9 βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το αυξημένο κόστος λειτουργίας παραμένει η σημαντικότερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Το 65% αναφέρει ότι η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα επιβάρυνσης, ενώ το 51% επισημαίνει το ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, το 69% καταγράφει σημαντική αύξηση του κόστους πρώτων υλών την τελευταία διετία. Το 65% θεωρεί ότι το ενεργειακό κόστος

0: επηρεάζει καθοριστικά τη βιωσιμότητά του και το 54% δηλώνει ότι έχει περιορίσει την παραγωγή ή τη λειτουργία της επιχείρησής του εξαιτίας της ενεργειακής επιβάρυνσης.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
7: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
7: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
7: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970 3410. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
2: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novel Vox και Τουριστικός Σύλλογος Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
3: Στην υγειά σας, πουλάκια.
4: Ιουλία Καλυμάνη Live.
5: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
5: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
4: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Λατό FM στους 103.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Και τώρα.
3: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Τσινιάλα σε Θείου διοργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο κέφι και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σχοινιά Λασιδίου ετοιμάζουν μια άξεχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 731 075 και 6977 281 019.
1: Εγώ σου ζήτησα νερό και εσύ.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
0: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: στους 103,3.
1: Ιουλία Καλυμάνη live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
3: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Πάνω, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
8: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
7: Πέναλτι, ρε, ποιο air-condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
8: Σίκα, πώς?
7: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα.
8: Έλα, γόρι μου, έλα.
7: Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
8: Το έχεις.
7: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
9: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
10: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
11: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
12: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
13: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
14: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novel Vox και Τουριστικός Σύλλογος Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
15: Στην υγειά σας, πουλάκια.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: και κύριοι χαίρεται. Ενωτική πρόταση.
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Θεντέλης.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής

0: Έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε

0: Sport.fm.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
7: Ο στόχος είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.

Καλησπέρα Ηράκλειο, καλησπέρα Κρήτη, καλησπέρα σε όλους. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Παρασκευή απόγευμα λοιπόν, η ωραιότερο ίσως η μέρα της εβδομάδας. Όχι επειδή λύθηκαν ξαφνικά τα προβλήματά μας, μην είμαστε και υπερβολικοί, αλλά τουλάχιστον τώρα υπάρχει μπροστά μας ένα ολόκληρο βράδυ και πίσω μας μία εβδομάδα που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τη βγάλαμε καθαρή. Η ώρα είναι 6 και 10 περίπου. Η ώρα που η εβδομάδα παραδίδει επιτέλους τα κλειδιά, οι υποχρεώσεις αρχίζουν να χάνουν την εξουσία τους και η πόλη ετοιμάζεται και αυτή να αλλάξει ρυθμό. Όχι απαραίτητα ταχύτητα, γιατί για να αλλάξει ταχύτητα πρέπει πρώτα να κινείσαι. Και από ό,τι μαθαίνω αυτή την ώρα συγγνωσού μπορεί να έχει προχωρήσει περίπου 16 μέτρα από τότε που άρχισε η εκπομπή. Ο κόσμος αυτή την ώρα σχολάει, τα αυτοκίνητα γεμίζουν τους δρόμους, τα τηλέφωνα χτυπούν με εκείνο το «Πού είσαι?», που στο Ηράκλειο δεν είναι ποτέ απλή ερώτηση γεωγραφίας. Και η Παρασκευή μπαίνει στην πόλη σαν εκείνο τον φίλο που έχει πει «Έρχομαι σε 10 λεπτά», εμφανίζεται ύστερα από 45, δεν ζητάει ακριβώς συγγνώμη, λέει μόνο «Τι έγινε ρε παιδιά?» και επειδή μαζί του έφερε κίνηση, γέλιο και χαμό, τον συγχωρείς πριν προλάβεις να του θυμώσεις.

Σήμερα είναι η 198η ημέρα του έτους, απομένουν άλλες 167 ημέρες. Άρα έχουμε ακόμη χρόνο να κάνουμε όλα εκείνα που έχουμε υποσχεθεί στον εαυτό μας, να οργανωθούμε, να ξεκουραστούμε, να αρχίσουμε εκείνο που συνεχώς αναβάλουμε. Ή στην πιο ρεαλιστική εκδοχή, να εξακολουθήσουμε να λέμε κάθε Κυριακή βράδυ: από Δευτέρα αλλάζω ζωή. Το έχουμε πει τόσες φορές που κάποια Δευτέρα θα συγκινηθεί και θα αλλάξει εκείνη για χάρη μας. Ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στο Ηράκλειο στις 6 και 16 το πρωί, θα δύσει στις 8 και 33 το βράδυ, περισσότερες από 14 ώρες φως. Είναι σαν να σου λέει: βγες έξω άνθρωπε μου, Ιούλιος είναι. Εν τέλει σε πείθει, ετοιμάζεσαι να βγεις, ανοίγεις την πόρτα, σε χτυπάει ζέστη στο πρόσωπο, κάνεις μεταβολή και ξαναπάς στο καναπέ. Να τα λέμε, να τα βρίσκουμε. Η θερμοκρασία στο Ηράκλειο τώρα έχει υποχωρήσει κάπως από το μεσημέρι, αλλά η άσφαλτος εξακολουθεί να κρατά όλη τη ζέστη της ημέρας. Τα αυτοκίνητα έχουν μετατραπεί σε μικρά ιδιωτικά θερμοκήπια και αν υπάρχει ένας άνθρωπος που αξίζει σήμερα το σεβασμό μας, πέρα από όλους όσοι εργάζονται έξω κάτω από τον ήλιο, δεν το συζητάμε, είναι εκείνος που ανακάλυψε το air condition. Δεν ξέρω ποιος ήταν, ούτε τι χαρακτήρα είχε, αλλά σήμερα τον ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Γιατί κακά τα ψέματα, αν θυμόμαστε και τα παλιά που το καλοκαίρι μας πηγαίναν στο χωριό για διακοπές και μας έβαζαν μεσημέρι για ύπνο έτσι σε ένα μικρό καμαράκι χωρίς air condition, που να υπάρχουν πριν 30 χρόνια air condition. Τι 30 και... Και εμείς βάζαμε τα δάχτυλα στη φτερωτή του ανεμιστήρα και έκανε φτερωτή πρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρrrrrrrrrrrrrr
Τι ωραίες εποχές. Ο καιρός τώρα στο Ηράκλειο είναι καθαρά καλοκαιρινός, καθαρός ουρανός, θερμοκρασία που κινείται περίπου στους 31 βαθμούς και ένας δυνατός βορειοδυτικός άνεμος γύρω στα 5 μποφόρ. Η ζέστη βέβαια παραμένει ζέστη. Από τις 11 το πρωί και μετά δεν περπατάς ακριβώς στο δρόμο, ψήνεσαι αργά και ομοιόμορφα, σαν να σε έχει βάλει κάποιος στο γκριλ και να περιμένει να πάρεις χρώμα και από τις δύο πλευρές. Σιγά τη ζέστη, ναι, ναι. Σιγά τη ζέστη, ναι, αλλά νερό, σκιά και λιγότερη ηρωισμή, γιατί η θερμοκρασία δεν συγκινείται από το φιλότιμο, ούτε ενδιαφέρεται αν εμείς έχουμε συνηθίσει.

Μια σκέψη όμως και για όλους εκείνους που δεν παίρνουν τη ζέστη μέσα σε ένα κλιματιζόμενο χώρο. Όλοι όσοι βρίσκονται στους δρόμους την ώρα που εμείς περιγράφουμε τον ήλιο απλώς ως ωραίο καιρό. Για κάποιους η ζέστη, είπαμε, είναι καλοκαίρι, για άλλους όμως είναι συνθήκη εργασίας. Νερό, σκιά, λιγότερη ηρωισμή λοιπόν. Προσοχή στα παιδιά και στους ηλικιωμένους. Μεγάλη γιορτή σήμερα, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Μαρίνας, της Μεγαλομάρτυρος. Χρόνια πολλά στις Μαρίνες, στους Μαρίνους και σε όλους όσοι γιορτάζουν. Να έχετε υγεία, χαρά και ανθρώπους δίπλα σας που να σας αγαπούν.

υπάρχουν και αυτοί που μας ακούνε ποδαράτη στο δρόμο για τη Αγία Μαρίνα στη Βόνη, ε. Προλαβαίνουν, δεν προλαβαίνουν. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Και για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online. Μπείτε ζωντανά στο www.musicokanali.gr ή βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και καλοκαιρινές εκπλήξεις. Γιατί είπαμε, το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω, να περάσουμε ωραία, να διασκεδάσουμε, να χαλαρώσουμε. Και προπατώς, ε. Καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Οπότε δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που πρέπει να κάνετε, να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Λίγες προσκλήσεις μείνανε, γίνεται χαμός με την Οδύσσια, οπότε δεν θα περιμένουν πολύ. Γι' αυτό τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός. Παρασκευή απόγευμα λοιπόν, η ώρα που η εβδομάδα απομακρύνεται λίγο από πάνω μας και η πόλη αρχίζει να θυμίζει τον παλιό καλό εαυτό της. Και εμείς είμαστε εδώ με μουσική που ενώνει τόπους, οι οποίοι φαίνονται μακρινοί μόνο μέχρι να ακουστεί η πρώτη νότα, όπως τώρα. Με τραγούδια για το δρόμο, για τη θάλασσα, για το καλοκαίρι και εκείνη τη μικρή αίσθηση ελευθερίας που έρχεται όταν καταλαβαίνεις ότι η Παρασκευή δεν είναι απλώς μια μέρα. Είναι αλλαγή ταχύτητας.

Αν η Παρασκευή είχε κουμπί και αλλαγή διάθεσης, πιθανότητα θα ακουγόταν κάπως έτσι. Αυτή είναι η La Compagnie Creole.

μία εβδομάδα έκανε ό,τι μπορούσε. Εμείς κάνουμε υπομονή. Θεωρώ ότι είμαστε πάτσι. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που ξεκίνησε από τη φωνή του Σαλίφ Κεϊτά, πέρασε από τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ και επέστρεψε το 2026 με νέα ηλεκτρονική παραγωγή από Jonas Blue και Σαλίφ Κεϊτά. Ο ίδιος ο Jonas Blue ανέφερε ότι γνώρισε το Madan σε ηλικία 12 ετών και ότι το κομμάτι επηρέασε αργότερα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη χορευτική παραγωγή.

αυτό είναι για το φίλο μου το Μάριο που με φτιάχνει το κέφι κάθε απόγευμα πριν ξεκινήσω την εκπομπή με το τηλεφώνημά του, το καθιερωμένο. Να είσαι καλά, Μάριε.

0: Μουσικό κανάλι 105,1 για το Ηράκλειο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Σε λουλούδι θα άνοιξες ρόσο στα του Μάη.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κινιάλας Εθιούδη οργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια ξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο κέφι και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σχοινιά Λασιδίου ετοιμάζουν μια ξέχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 731 075 και 6977 281 019.
2: Εγώ σου ζήτησα νερό και εσύ.
4: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
5: Και τώρα.
6: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης. Ήχος το τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 το χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

έτσι. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη έχει ανάψει, τα μικρόφωνά μας είναι ανοιχτά και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Το πρώτο μισάωρο το αφήσαμε πίσω. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο παίζει εδώ. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας και εκεί. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και καλοκαιρινές εκπλήξεις, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Και καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια για εσάς. Περιμένουν τους πιο γρήγορους. Λίγα μείναν, παιδιά. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Και το ανοιχτό θέατρο παίζει σαν σινεμά. Σαν θερινό δηλαδή. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που πρέπει να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2810 360 260. Ξαναλέω, 2810 360 260. Οι προσκλήσεις είναι λίγες, οπότε δεν θα περιμένουν πολύ. Γι' αυτό τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποια θα είναι η τυχερή αυτή τη φορά, νομίζω.

Ο Γιάννης, η Μιγαέλα και η παρέα τους πάνε στο λουτρό, η τυχερή. Γιατί προφανώς οι 100 στροφές μέχρι τα Σφακιά δεν ήταν αρκετό challenge. Έπρεπε να πάρουν και καράβι για να σιγουρευτούν ότι δεν θα τους βρει κανείς. Καλά να περάσετε, παιδιά. Κάντε και μια βουτιά για μας. Προσοχή στη τζικουδιά και στα ραντάρ στο δρόμο, έτσι. Ζώνες και τα υπόλοιπα. Να μην τα ξαναλέμε.

μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Σε παράλληλη μετάδοση και στο Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Την καλησπέρα μας και την αγάπη μας στο όμορφο Λασίτη. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πόλη καταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και τα τρία αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε στο φίλο μου τον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Έχει τα πάντα. Και όταν λέμε τα πάντα εννοούμε τα πάντα. Συν ότι είναι και κριτική εταιρεία, έτσι.

κάθε Παρασκευή χρειάζεται ένα τραγούδι που να λειτουργεί σαν κλειδί, να ανοίγει την πόρτα και να λέει από εδώ και πέρα η εβδομάδα δεν έχει δικαιοδοσία. Πάρτε το.

0: ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
1: Ιουλία Καλυμάνη Live.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
4: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η πολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27.

0: Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αθήνα Παδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αθήνα Παδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
8: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
8: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970 34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalore's Welcome Stores.

0: Ερώτητα κάθε στιγμή. Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ο Σοκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7 με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
2: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novel Vox και Τουριστικός Σύλλογος Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
3: Στην υγεία σας, πουλάκια.

0: στους 103,3.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Σε λουλουδίδα άνοιξη, ρόσο στα του Μάη.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κινιάλας Εθιού διοργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο κέφι και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σχοινιάλας Ιδίου ετοιμάζουν μια άξεχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 731 075 και 6977 281

0: Άλλος Music Festival. Δύο ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
1: Ιουλία Καλυμάνη Live.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες, όλοι εσύ.
1: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
1: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
3: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιήσει άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
5: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
6: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Σάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρεις σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: Και τώρα.
9: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.
10: Αυτή τη

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Στις εκλογές του μέλλοντος, εγώ λευκό θα ρίξω. Το σπιτικό μου μόνη μου πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω. Και έτσι θα έχω μάτια μου που ζυνικό μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουνε κυβέρνηση χωρίς εμένα. Και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα. Και αν δεν τον καταβρόφτησαν κι αυτόν σε κάποιο κόμμα. Κι ας λένε τις σοφίες τους με στη βουλή και έξω. Αυτό το

Θα βάλω την καρόποδιά να φτιάξω μακαρόνια. Και με δουλειές του σπιτικού θα φεύγουνε τα χρόνια. Και θα με παίρνουνε μαζί σε άλλη γη και τόπους, όπου δεν έχουνε λαό, αλλά μονάχα ανθρώπους. Δεν έχουνε κυβέρνηση ούτε και παρατάξεις. Και βλέπεις φάτσες γελαστές όπου και να κοιτάξεις. Όχι, μη με ρωτήσετε αν έχουνε πατρίδα. Εγώ σας λέω μόνο αυτά που απ' την κουζίνα είδα. Και πόνεσα, σας σκέφτηκα τα χάλια μας Ελλάδα. Και

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
8: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ο Σοκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε!
9: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novelvox και Τουριστικό Σύλλογο Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
10: Στην υγειά σας, πουλάκια.
0: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Plateau FM. Το διαφορετικό μουσικό άρωμα.
1: Το FM στους 103,3.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

ñoños.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Πολιτιστικός Σύλλογος Τσινιάλα Σεθιού διοργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια ξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο γεύμα και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκηνιά Λασιδίου ετοιμάζουν μια ξέχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-731-075 και 6977-281-0.

0: Los Music Festival. Δύο ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
1: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ο Σοκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
2: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novelvox και Τουριστικό Σύλλογο Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
3: Στην υγεία σας, πουλάκια.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμοθι Μπέιτς.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Γιώργος.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ιουλία Καλυμάνη live.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
2: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
2: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
3: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, υπολεμένη.
2: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Αχιαφορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
6: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
1: Λατό FM στους 103,3.
7: Θα το πω.

μου σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λαχτό FM στους 103,3.
1: Πες τη φωτεινή πλευρά της ζωής
0: στους 103,3.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
3: Τι έγινε, παιδιά?

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Η μουσική μαγεία του καλοκαιριού έχει ραντεβού στο Μύρτο. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ο Σοκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας ανεβαίνουν στη σκηνή στην παραλία του Μύρτου Ιεράπετρας για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα αστέρια. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ, με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 7, με μπύρα, ποτό και φαγητό. Σας περιμένουμε.
5: Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας. Διοργάνωση Novel Vox και Τουριστικός Σύλλογος Μύρτου. Εισιτήρια more.com.
6: Στην υγειά σας, πουλάκια.
7: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Plateau FM στους 103,3. Ιουλία Καλιμάνη Live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται, σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Πολιτιστικός Σύλλογος Τσινιάλας Εθιούδη οργανώνει μια κριτική βραδιά που θα αφήσει εποχή στις 19 Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Σας περιμένουμε για μια ξέχαστη βραδιά με παραδοσιακά εδέσματα, απεριόριστο γεύμα και κλήρωση με δώρα. Τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα στη Βίλα Όλγα στα Ελληνικά στον Άγιο Νικόλαο. Travel voucher αξίας 250 ευρώ από το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Flora Travel. Δώρο επιταγή αξίας 250 ευρώ από το κατάστημα ηλεκτρικών Welcome Stores Bangalos. Τα μέλη και οι εθελοντές του Πολιτιστικού Συλλόγου Σχοινιά Λασιδίου ετοιμάζουν μια ξέχαστη βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς στις 19 του Ιούλη με τον Μανώλη Ρασιδάκη και τον Γιώργη Μανολιούδη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-731-075 και 6977-281-0.

0: Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εδωμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM στους 103,3.